0: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

ζούσα μια νύχτα μαγεμένη. Κάποιο τραγούδι από κείνα τα παλιά είχε ο στίχος του μια ζωή κλεισμένη. Η μελωδία του

Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλή βραδιά να έχουμε. Θα με λυμία, παιδιά.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Ωρα μας ο θέλης, τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
2: Μες στα χαράματα.

πουλάν τα παντ. Ο νατσιστός δρομέας δεν έχει ποτέ αβάντα. Παζάρια σκλάβων η σκυτάλη έχει πάρει σάρκ. Κατάστα δύσκολη δεν βλέπεις χέρι ούτε σκάλα. Πόσες φορές να συγχωρέσω τα διαλάθη. Είναι στιγμές που δεν το σκέφτομαι και βλάπτει. Ζουνε στο ψέμα τους το κάνανε ανάγκη. Πολλές φορές έχω γεμίσει το τασάκι.

Ας είσαι μόνη σου, είμαι σε εντώνη σου και με σκεπάζεσαι. Βρέχια σταμάτητα, εμένα σκέφτεσαι.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσου κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Λένε τα φράγκα που τα βρήκες, τα βρήκες, τα βρήκες. Με ρωτάνε αν έχω σκύλες, αν έχω βίλες, αν κάνω business. Βγήκαμε από τα υπόγεια, υπόγεια, υπόγεια. Τώρα στις Gucci τα σαλόνια, Παρίσι για ψώνια.

το ίδιο σκηνικό ή περίπου παρόμοιο καιρός σας φέρνει όμοιος τον όμοιο στα τραγούδια μου. Όσοι ήταν στεγασμένοι κυλάν πιο κυμμένη ψυχή σημαδεμένη βυθισμένη σε νέα πλάνη μαγκιόρα χαρά σκηνοθετημένη καλή ώρα τάχα μου. Λεύτερος τώρα ο φραγμένος σου νους να ρεμβάζει απ' τα νεκρά βουνά τους ουρανούς. Εσύ που καμονώσουν ως αγία υπομονή τώρα ρίγεις από ντροπή και ξεσαρκιδώνει. Είμασταν

0: Plus 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Plus 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Flash 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: σου μεγάλα.
1: Και κάθε λάθος σου πω.
0: Μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα αλήθινα. Δεν ξέρει η αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι. Γυρίζει, δεν ξέρει αγάπη μη ρολόι. Αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι. Γυρίζει, γυρίζει, αγάπη όλα τα υπόλοιπα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Πιάνω.
7: Πιάλο.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Το κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Μάγεψαν και σένα ναι, τα ξωτικά. Κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές. Στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο λέω.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακούω τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Ακούω τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Flash, άλλη μια πρωινή παρέμβαση εδώ μαζί σας. Θα είμαστε μέχρι τις 9, παρέα εδώ και με τον Χρήστο Νάκο στην ηχοληψία, να σχολιάσουμε ειδήσεις, να σχολιάσουμε τα τεκτενόμενα με καλεσμένους, να ευχηθούμε σε όλους καλή δύναμη για τις δουλειές σας, καλή υπομονή για όσους βρίσκονται στον δρόμο. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε μέχρι τις 9.

Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό, να δούμε αν ευνοεί τις εξόδους και τις εφορμήσεις στις παραλίες. Θα σχολιάσουμε αργότερα για το συγκεκριμένο το θέμα. Λοιπόν, για τη Θεσσαλονίκη σήμερα 28 βαθμούς θα φτάσει η μέγιστη θερμοκρασία, αγαπητέ Χρήστο, που χαμογελάς. Αυτή τη στιγμή είναι στους 21 βαθμούς και θα έχουμε κάποιες αραιές συννεφιές. Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Τίποτα ιδιαίτερο λοιπόν από πλευράς καιρού, θα είναι καλός. Τώρα για τις επόμενες ημέρες εδώ βλέπουμε ότι δείχνει κάποιες βροχοπτώσεις για το Σάββατο και για τη Δευτέρα Τρίτη, αλλά είναι αρκετά μακριά αυτές οι ημέρες. Θα δούμε όσο πλησιάζει και προς εκείνες τις μέρες ο καιρός, το τι θα κάνει.

Πάμε να λιεύσουμε κάποιες ειδήσεις από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ανοίγουμε την Καθημερινή και βλέπουμε ότι μιλάει για τον πόλεμο της Σβέρνιτσας, το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Έχει εδώ και κάποιες μέρες που γίνονται πράγματα και θάματα εκεί πέρα, στην Αλβανία, με εκτοπισμούς, με βία στους Έλληνες οι οποίοι κατέχουν εκεί περιουσίες. Θα έχουμε την ευκαιρία στο δεύτερο μέρος να τα πούμε αυτά με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Κυριακού, ο οποίος είναι βορειοπυρώτης. Σε άλλες ειδήσεις, βυθίζεται κατά ένα εκατοστό το χρόνο η δήλος. Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό. Και έχει μια φωτογραφία η Καθημερινή στο εξώφυλλό της με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βενιαμίν Νετανιάχου και γράφει λεπτές ισορροπίες με το αδιέξοδο να παραμένει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε θερμή χειραψία τον περασμένο Δεκέμβριο. Η χειραψία ήταν για τον περασμένο Δεκέμβριο. Τώρα φαίνεται, τουλάχιστον από αυτά που διαβάζουμε, οι σχέσεις τους να βρίσκονται σε κάποιο είδους ένταση, να το πούμε, και έχει να κάνει με την προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να πετύχει κάποια εκεχηρία με την Τεχεράνη, με το Ιράν. Ο Νετανιάχου και το Ισραήλ φαίνεται ότι έχουν διαφορετική άποψη και συνεχίσουν τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Βηρυτό.

Περνάμε στα νέα. Τα νέα. Μύρις εκλογές. Παροχές για όλους από την κυβέρνηση. Ακίνητα, επιστροφή νοικίου σε περισσότερους, δώρο δύο ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φοροκίνητρα σε κατασκευαστές. Δικαστική. Μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών που παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης κενών θέσεων. Συντάξεις, αναπροσαρμογές για στρατιωτικούς και παθώντες εν υπηρεσία, αύξηση ορίου ηλικίας καταβολή σύνταξης σε τέκνα συνταξιούχων. Επιδόματα, επίδομα 150 ευρώ σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους ευάλωτους. Μάλιστα, παροχές για όλους από την κυβέρνηση. Παροχές οι οποίες βέβαια όλες αυτές οι παροχές έχουν ψηλά γράμματα, γιατί πάρα πολλοί πετάγονται εκτός λόγω προϋποθέσεων και λόγω ορίων, αλλά και επιδόματα τα οποία ο κύριος Μητσοτάκης ο ίδιος το 2019 κατηγορούσε τότε την αντιπολίτευση των ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν μπορείς να κάνεις πολιτική με επιδόματα. Ό,τι λοιπόν κατηγορούσε κάνει, γιατί τα επιδόματα είναι κάτι το οποίο δίνεται άπαξ και όποτε θεωρεί η κυβέρνηση και εν προκειμένου ο κύριος Μητσοτάκης ότι θέλει να κατευνάσει τα πνεύματα και να αλλάξει την κοινή γνώμη.

Ακόμα στα νέα στο πρώτο σέλιδό τους μιλάει για τα αυτοκίνητα. Τέλος ταξινόμησης μείον 50% σε όλα τα υβριδικά ανεξάρτητα από τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Οδηγοί 9 στους 10 φοβούνται μπλοκή σε καυγά στον δρόμο και μια ευχάριστη είδηση επιστήμη διπλό χτύπημα κατά διαβήτη και καρκίνου. Είχαμε εδώ κάποιες εξελίξεις, μένει βέβαια να τις δούμε να εφαρμόζονται.

Ανοίγουμε λοιπόν το πρώτο σέλιδο της απογευματινής και διαβάζουμε και εκεί για τις παροχές, για το έκτακτο βοήθημα παιδιού, έκτακτο, γιατί είναι έκτακτο και δεν είναι και δεν το καταθέτουν, ας πούμε, κάθε μήνα, γιατί έρχονται εκλογές και θέλουμε, όπως είπαμε, να δελάσουμε τον κόσμο, να τον κάνουμε να ξεχάσει τα προβλήματα τα οποία έχει. Έκτακτο λοιπόν βοήθημα παιδιού 150 ευρώ στα τέλη Ιουνίου, 300 ευρώ ενίσχυση στους συνταξιούχους, 2 ενίκια δώρο σε δημόσιους λειτουργούς, παρεμβάσεις στους μισθούς δικαστών και δημοσίων. Όλες λοιπόν αυτές οι παροχές, μας λέει η απογευματίνη, ότι είναι 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ. Ένα δισευρώ λοιπόν. Εδώ να θυμίσουμε ότι το πρώτο τετράμινο του 2026 από το υπερπλεώνασμα η κυβέρνηση έχει βγάλει πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έβγαλε λοιπόν αυτό το ποσό και γυρίζει πίσω το 1 δις και δεν ξέρουμε μέχρι το τέλος του έτους πόσο θα είναι το υπερπλεώνασμα. Τα ματωμένα υπερπλεώνασματα, όπως έχουμε πει εδώ πέρα, τα οποία αφέμαξη μας κάνουν σε όλους τους Έλληνες πολίτες για να επιστρέφουν κάποια ψίχουλα πίσω, με την ελπίδα ότι θα ξεχάσουμε, με την ελπίδα λοιπόν ότι θα είναι δέλεαρ για μας για να αλλάξει η άσχημη γνώμη η οποία υπάρχει για την κυβέρνηση.

Υπάρχει άλλη μια ενδιαφέρουσα είδηση από την απογευματινή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο αρχείο έρευνα για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου δεν προέκυψαν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος για τους δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αλήθεια, με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ τίποτα δεν προέκυψε από την αρχή. Ουδής οδηγήθηκε σε προανακριτική επιτροπή. Παρά μόνο έγινε μια εξεταστική επιτροπή παροδία, θα την έλεγα εγώ, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και εκεί αποκαλύφθηκαν πολλά πράγματα τα οποία η κυβέρνηση θεωρούσε ότι θα γλίτωνε με μια εξεταστική, αλλά βγήκαν πάρα πολλά πράγματα λοιπόν στην επιφάνεια, πάρα πολλά πράγματα στην φόρα, και είχαμε λοιπόν αυτά τα τραγικά, τον Φραπέ, τη Σεμετζίδου, το Μαγειρία, να λένε όλα αυτά που λένε, να έχουν αυτό το στυλάκι που είχανε, και όλα βαίνουν καλώς. Κανένα σκάνδαλο, κανείς δεν έφαγε λεφτά. Οι αγρότες βέβαια και οι κτηνοτρόφοι, γενικά όλη η παραγωγή αλής, μελισσοκόμη, όλοι διαμαρτύρονται γιατί τους κόβουν συνεχώς, κάθε χρόνο κόβονται κονδύλια και δεν πηγαίνουν εκεί που πρέπει να πάνε, και όλα λοιπόν βαίνουν καλώς.

Να περάσουμε στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Ασχολείται με ένα ενδιαφέρον θέμα. Σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων. Οι τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο τη βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική, αφού το κράτος δεν δεσμεύει τους παραγωγούς ενέργειας να κατασκευάζουν υποχρεωτικά αποθήκες. Η χώρα δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ενέργεια που παράγει. Για να μην υπερφορτωθεί το σύστημα, δίνουμε το πλεονάζον ρεύμα σε Βουλγαρία και Σκόπια σχεδόν τζάμπα και το επαναγοράζουμε όταν έχουμε έλλειμμα σε πολλαπλάσιες τιμές. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές εδώ στην εκπομπή για το θέμα με τα φωτοβολταϊκά και όχι μόνο, ότι δεν έγινε προγραμματισμός για να γίνουν έργα αποθήκευσης ενέργειας, με αποτέλεσμα είτε να ζητάνε από πολλούς παραγωγούς φωτοβολταϊκών να κλείνουν την παραγωγή ενέργειας των φωτοβολταϊκών πάρκων σε συγκεκριμένες ημέρες του έτους, στα οποία υπάρχει υπερπαραγωγή, είτε να το εξάγουμε με μηδενικές τιμές και μετά να το επαναγοράζουμε, όπως γράφει και το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, σε πολλαπλάσιες τιμές. Και αυτό να το βλέπουμε στους λογαριασμούς μας. Σε άλλη είδηση της Δημοκρατίας, μαύρα ταμεία Siemens. Το Συμβούλιο της Επικρατείας εξανάγκασε την κυβέρνηση να διατηρήσει τη φρουρά στην πρώην γραμματέα του Χριστοφοράκου. Ράπισμα σε όσους επιχείρησαν να αφήσουν απροστάτευτη την κομβική μάρτυρα. Δηλώσεις φωτιά, απασφάλισε ο Μίστερ Πρέντατορ κατά Μητσοτάκη, Φλωρίδη και Ζήση. Εκβιάζει ανοιχτά την κυβέρνηση. Πολλούμε μόνο σε κρατικές υπηρεσίες, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Στο ίδιο θέμα, συνέντευξη και σε του γνωστού δικηγόρου, θα καταθέσουμε νέα στοιχεία αποδεικτικά που θα αναδείξουν την τέλεση κατασκοπίας. Αποκαλύψεις για τους 5 νέους μάρτυρες που είναι έτοιμοι να καταθέσουν στη δικαιοσύνη. Και σε μία άλλη είδηση, εμετικός αναφέρεται στον Ερντογάν. Η Δημοκρατία, νέο παραλήρημα Ερντογάν για την άλωση της πόλης και την Αγία Σοφιά. Τι άλλο πρέπει να κάνει για να καταγγείλει η κυβέρνηση την προδοτική διακήρυξη των Αθηνών? Σίγουρα δεν πρόκειται τίποτα να κάνει η κυβέρνηση για να την καταγγείλει, σχολιάζω εγώ, γιατί αυτοί δημιούργησαν δική τους φαϊνή ιδέα, ήταν η διακήρυξη των Αθηνών, υποτίθεται για να έχουμε ήρεμα νερά. Και να πάμε να δούμε και δύο οικονομικές ειδήσεις που ενδιαφέρουν όλους μας από τη Δημοκρατία. Πριν πάμε να ακούσουμε ένα ενδιαφέρον ηχητικό απόσπασμα. Eurostat. Ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 5% τον Μάιο. Την ίδια ώρα στην Ευρωζώνη αυξήθηκε από το 3% στο 3,2%. Και εδώ λοιπόν πρωτοπόροι. Και εφιάλτης. Αυξημένες κατά 85% οι τιμές κατοικίας την τελευταία δεκαετία. Αποκαλυπτική έκθεση του Δούνου του, βασισμένη και σε δεδομένα του σπιτόγατος.

0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα από, είναι πολύ ενδιαφέρον, από κάποια πράγματα που έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης προ λίγων ημερών.
1: Πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μας αξίζει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι στις μέρες. Δεν γίνεται.
2: Σύμφωνα, αλλά...
1: Δεν γίνεται. Ξεκινάμε από 200 χρόνια ξυπόλυτη, ξεβράκωτη, αμόρφωτη, ρακέμπτη. Και είμαστε στα τέτοια πλούσια χρόνια του κόσμου. Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και να αντικρίνουμε αυτό το στολίδι. Και να έχουμε, να είμαστε στο σύμπαν το 1 στο 3 εκατομμύριο να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Και ο Γεωργιάδης μας καθόλου και με το έξω να πάρω. Είσαι στην Ελλάδα του. Είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω, είσαι πάφτωχο ο παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λένε στα όρια τη πτώχεια στην Ελλάδα. Και είσαι στην Αθήνα. Και είσαι δίπλα στο φάλαμα να κάνει μπάνιο στο Ελλάδα τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο τη κάτω από το Ελλάδα τζάμπα. Να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλη την άκρη λε. Πόσο δυστυχισμένο είναι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το άνοι. Πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ. Ξυπνάνε η Σουηδία, πανέμορφη χώρα. Έχει μέσα καταχνιά, βροχή, κρύο. Κλείνονται στο σπίτι του. Να είναι δυστυχισμένοι. Τι άλλα κάνω τα λεφτά, στάω τα λεφτά. Να τα βράσω. Κι είσαι στην Ελλάδα εδώ και αν είσαι και είναι χαρά Θεού. Πάω το χρόνο παιδί μου να σε. Ανοίγει το μπαλκόνι και το βλέπει με μίλιο να στράφει.
0: Είμαστε λοιπόν μίζεροι, είμαστε ένας λαός μίζερος κατά τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί δεν χαιρόμαστε με όλα αυτά που απλόχερα μας έχει δώσει η φύση και ο καλός Θεούλης. Βέβαια εδώ διαβάζω κάποιες ειδήσεις, τουρισμός, ένας στους δύο Έλληνες δεν μπορεί να πάει ούτε μία εβδομάδα διακοπές. Ο τουρισμός γίνεται πολυτέλεια για τους Έλληνες, η χώρα μας στη δεύτερη χειρότερη θέση μετά τη Ρουμανία στο συγκεκριμένο δείκτη της Eurostat. Λοιπόν, ο μισός πληθυσμός της χώρας και μία στις τέσσερις οικογένειες μας λέει εδώ η είδηση ότι δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν ούτε μία εβδομάδα διακοπών το χρόνο. Σε σταθερό ποσοστό το 46% των πολιτών δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά ούτε μία εβδομάδα ετήσιων διακοπών μακριά από το σπίτι. Αυτά είναι στοιχεία της Eurostat για το 2024 και οι υψηλότερες τιμές στο δείκτη αδυναμίας διακοπών εμφανίζουν η Ρουμανία 58,6%, η Ελλάδα δεύτερη, να και κάποια χώρα που μας πέρασε 46%, ένας λοιπόν στους δύο Έλληνες, και η Βουλγαρία 41,4%. Η Βουλγαρία λοιπόν μας ξεπέρασε. Στον αντίποδα χώρες όπως το Λουξεμβούργο έχει ποσοστό 8,9%, η Σουηδία 11,6%, Σουηδία στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Γεωργιάδης και η Ολλανδία 13%. Αποτυπώνεται έτσι λοιπόν μια βαθιά γεωγραφική και ταξική ανισότητα στο ιστορικό της Ένωσης. Και βέβαια το να κάνεις μια εβδομάδα διακοπές το χρόνο δεν είναι πολυτέλεια, αλλά είναι όπως το έχουν αναγνωρίσει δείκτης ψυχικής υγείας, έτσι, και αξιοπρεπούς διαβίωσης. Για μας λοιπόν, για ένας στους δύο Έλληνες δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Βέβαια, ο κύριος Γεωργιάδης έχει απομακρυνθεί από την καθημερινότητα, από τότε που πάλευε τότε με την δουλειά που είχε, με τις τηλεπωλήσεις βιβλίων. Τώρα διαβάζουμε στο Ποθενέσιας τους ότι χρωστάει ακόμα 482.000 ευρώ για 4 δάνεια που έχει συνάψει, έχει 14 ακίνητα, έχει 120 χιλιάρικα έσοδα το χρόνο και προφανώς δεν τον επηρεάζουν τόσο πολύ το πώς περνάνε οι Έλληνες, οι μικρομεσαίοι, για τους οποίους το 55% των οικοκυριών δεν θα καταφέρει να βγάλει την 18η μέρα του μήνα, θα μείνουν χωρίς λεφτά. Επίσης οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ΕΦΚΑ είναι 51,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Προφανώς οι Έλληνες δεν τα δίνουν εκεί πέρα για να πάνε διακοπές. Οι τιμές, η ακρίβεια μαστίζει, η ενέργεια πανάκριβη, τα καύσιμα πανάκριβα, αλλά είμαστε μίζεροι κατά τον κύριο Γεωργιάδη. Πάμε λοιπόν να δούμε και λίγο το έργο του κύριου Γεωργιάδη. Διαβάζουμε μία είδηση. Νίκησαν ασθενοφόρα, είναι από το Data Journalists. Η είδηση είναι παλιά, αλλά τώρα βγαίνουν οι συμβάσεις στην επιφάνεια, γι' αυτό και την αναφέρουμε. Λοιπόν, νίκησαν ασθενοφόρα με 1,7 εκατομμύρια ευρώ, αντί να αγοράσουν 25 καινούργια για το ΕΚΑΒ.

70 λοιπόν συμβάσεις από 40 δημόσια νοσοκομεία για ενοικίαση ιδιωτικών ασθενοφόρων, είπαμε, με 1,7 εκατομμύριο ευρώ. Αντί να αγοράσουν καινούργια λοιπόν, τα νοικιάζουν. Εξαιρετικά, κύριε Γεωργιάδη. Αφήνουμε τα ασθενοφόρα και πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τους γιατρούς, τους αγροτικούς γιατρούς. Διαβάζουμε λοιπόν είδηση, η είδηση είναι χθεσινή, 2/6, Λευκάδα. Έκοψαν ξαφνικά το επίδομα στέγασης και σίτησης των 450 ευρώ για τους αγροτικούς γιατρούς. Οι υγειονομοί καταγγέλνουν την κατάργηση του επιδόματος σίτησης και στέγασης των γιατρών στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Όπως αναφέρουν, το επίδομα των 450 ευρώ που χορηγούνταν από την περιφέρεια διακόπτει το Φεβρουάριο του 2026, ενώ ο βασικός μισθός των ιατρών ανέρχεται στα 1.100 ευρώ και με εφημερίες λίγο πάνω από τα 1.500 ευρώ. Και όπως καταλαβαίνουμε, το κόστος διαβίωσης είναι εξαιρετικά υψηλό, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές οι οποίες έχουν και μεγάλο τουριστικό προϊόν. Ο Μιχάλης ο Γιαννάκος ανέφερε στο Μέγκα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ότι η απόφαση της περιφέρειας να διακόψει το επίδομα αυτό, που είχε στόχο την προσέλκυση και στελέχωση των υγειονομικών μονάδων, αποτελεί πολιτική επιλογή και όχι αποτέλεσμα ευρωπαϊκού προγράμματος. Ο κ. Γεωργιάδης έχει να μας πει τίποτα γι' αυτό?

Σε άλλη είδηση διαβάζουμε, καλοκαίρι χωρίς γιατρούς στα νησιά, εθνικό σύστημα υγείας σε κρίση, μεγάλη δοκιμασία για το ΕΣΥ τους καλοκαιρινούς μήνες που τα νησιά γεμίζουν από κόσμο, μέγα πρόβλημα υποστελέχωση. Καλοκαίρι, νησιά που πλημμυρίζουν από κόσμο, όμως τα πράγματα για το ΕΣΥ δεν πάνε καλά. Η έλλειψη γιατρών αποτελούν ένα διαχρονικό και σοβαρό πρόβλημα, ιδιαίτερα εν όψει της τουριστικής περίοδου, όπου ο πληθυσμός των νησιών αυξάνεται δραματικά. Εδώ να συμπληρώσω και για την Σάμο, που επειδή εκεί πέρα δούλευε ένας φίλος μου και γνωρίζω, δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είχαν ένα στενοφόρο λοιπόν, όσοι γνωρίζετε τη Σάμο, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νησί. Είχαν λοιπόν ένα στενοφόρο να εξυπηρετεί όλο το νησί και για την τουριστική περίοδο και για την μη τουριστική περίοδο. Και νομίζω για να πας από τη μία άκρη στην άλλη του νησιού ήθελες και πάνω από 2 ώρες και ξαναλέω ένα πολύ μεγάλο νησί με ανάγλυφο, με βουνά, με. Ένα λοιπόν ασθενοφόρο για να εξυπηρετήσει το νησί.

Στη συγκεκριμένη είδηση λοιπόν, ο Κώστας Κατσιγιανόπουλος, πρόεδρος νοσοκομειακών ιατρών Λίμνου, λέει ότι για μία ακόμη χρονιά είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Τα ημίμετρα που έλαβε το Υπουργείο δεν απέδωσαν. Ακούτε κύριε Γεωργιάδη.

Στην Ίω, ο μοναδικός παιδίατρος παραιτήθηκε από τη θέση του στο κέντρο υγείας, κάνοντας μία σύντομη αναδρομή στα χρόνια που υπηρέτησε στο κέντρο υγείας της Ίου και απαριθμώντας τις δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμετώπισε από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες, ο παιδίατρος ο Σωτήρης Σεμερτζιάν εξήγησε πως οι προσπάθειες που έκανε για την αντιμετώπιση τους απέβησαν άκαρπες. Με φορτισμένη διάθεση, διαρκές αίσθημα καθήκοντος από την ανάγκη να τιμήσει τη σχέση ευθύτητας και ειλικρίνειας που είχε χτιστεί με τους κατοίκους της Ίου, σημειώνει μεταξύ άλλων πως «Η ιατρική στα μικρά νησιά συχνά θυμίζει δεκαετίες του παρελθόντος με πενιχρά μέσα που δυσχεραίνουν την παροχή ιατρικών υπηρεσιών επίπεδου ανάλογο με την τεχνολογική πρόοδο της εποχής».

Τα ακούτε κύριε Γεωργιάδη, και να αναφερθούμε και σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε η Νίκη και αναφέρει ότι η κυβέρνηση αφήνει Κρήτη και νησιά με εφημερίες εξάντλησης και δομές υγείας στα όρια τους. Ο Υπουργός Υγείας ζει σε μια άλλη χώρα, η Κρήτη και τα νησιά μας υποφέρουν υγειονομικά με πολλές ελλείψεις σε προσωπικό. Αυτά τα οποία αναφέρουμε, και αν καθίσουμε τώρα να αναφέρουμε τα προβλήματα που έχουν ειδικότερα τα νησιά, δεν θα μας πάρουν 2 ώρες. Διαβάζουμε λοιπόν: εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση για το ΕΣΥ στην Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου απέχει δραματικά από την πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι κάτοικοι, οι υγειονομικοί και οι τοπικές κοινωνίες. Κάθε καλοκαίρι το εργασιακό φορτίο στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας και στα περιφερειακά ιατρία αυξάνεται ακόμα περισσότερο λόγω της μαζικής προσέλευσης τουριστών και παραθεριστών. Με το ήδη εξαντλημένο προσωπικό να σηκώνει βάρος πολύ μεγαλύτερο από τις πραγματικές δυνατότητες των δομών.

Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να προχωρήσει σε γενναία και σταθερά κίνητρα για μόνιμες θέσεις ειδικευμένων γιατρών, επιμένει σε λύσεις μπαλώματα. Είναι αδιανόητα να προβάλλεται ως απάντηση εφοπλιστικές χορηγίες για προσωρινούς αγροτικούς γιατρούς, χωρίς ειδικότητα την ώρα που η χώρα στερείται ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου προσέλκυσης και παραμονής ειδικευμένων γιατρών σε άγονες και νησιωτικές περιοχές. Να διαβάσουμε λοιπόν τι ζητάει η Νίκη. Ζητά μόνιμες προσλήψεις ειδικευμένων ιατρών με διπλάσιο μισθό στα άγωνα νοσοκομεία. Απολύτως λογικό, ώστε να προσελκύσει εκεί πέρα κόσμο. Γιατρούς, όχι κόσμο. Δωρεάν κρατική κατοικία για υγειονομικούς σε όλες τις άγωνες περιοχές. Πόσο δύσκολο είναι λοιπόν να φροντίσουν σε όλες αυτές τις περιοχές να υπάρχουν κρατικές δομές στέγασης για ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε να υπηρετήσουν να προσφέρουν το λειτουργήμά τους εκεί στους κατοίκους, αύξηση της αποζημίωσης των εφημεριών και ταχύτερη βαθμολογική εξέλιξη στο ΕΣΥ, νόμιμα και ασφαλή ωράρια εργασίας και εφημέρευσης. Νομίζω απολύτως λογικό το να θέλει κάποιος να μην δουλεύει 2 και 3 24 ώρα συνεχόμενα με τις εφημερίες λόγω της έλλειψης του προσωπικού. Και ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο στελέχωσης των τοπικών δομών υγείας με μόνιμο προσωπικό και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Αυτά λοιπόν ως απάντηση στον αγαπητό κύριο Γεωργιάδη που μας είπε και μίζερους, κάνοντας σύγκριση μάλιστα με τους ίδιοι, γιατί εδώ έχουμε ήλιο και θα βγούμε έξω να φάμε τον ήλιο προφανώς, όταν αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Κύριε Γεωργιάδη, ασχοληθείτε με το Υπουργείο σας και αφήστε την μιζέρια, η οποία δεν υφίσταται. Αυτό που ζει ο Έλληνας πολίτης στην καθημερινότητά του δεν είναι μιζέρια. Είναι ένας αγώνας δρόμου που προσπαθεί να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητά του και στα τρομερά προβλήματα τα οποία έχουν ενταθεί κατά την 7ετή παρουσία σας στην κυβέρνηση. Παραλάβατε μία χώρα που ήταν σε αυτή την κατάσταση, που ήταν τη χαοτική μετά από την κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, και εντάθηκε ακόμα περισσότερο το φαινόμενο. Πάμε λοιπόν να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκρή.

0: Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Φλας 99,4.
1: Φλας 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Επανήλθαμε λοιπόν εδώ στον Flash, στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, πρωινή παρέμβαση. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 9 και να περάσουμε να σας παρουσιάσουμε τον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κυριακού, δικηγόρος και έχει καταγωγή από την Βόρεια Ήπειρο. Τον είχαμε ξαναβγάλει τον κύριο Κυριακού. Κύριε Κυριακού, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκα. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Τώρα δεν ξέρω πόσο καλός είναι ο μήνας και για τους, για όσους ζουν στην Βόρεια Ήπειρο αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν εδώ και λίγες μέρες κάποια, πώς να το πούμε, κάποια γεγονότα, βία κλπ. Θα θέλουμε να μας δώσετε τα φώτα σας σχετικά με το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην περιοχή στο Σβερένιτσι, της Σβερνέτσι, συγγνώμη, της Αυλώνας, για να δούμε ακριβώς πώς είναι η κατάσταση.
1: Ναι. Να σας πω ότι δεν είναι τις τελευταίες μέρες. Είναι τα τελευταία 30, 40 και 100 χρόνια ο διωγμός των Ελλήνων. Συγκεκριμένα στο Σβερνέτσι εξελίσσεται ένας οικονομικός και εθνικός διωγμός με πρόσχημα τουριστικές επενδύσεις δισεκατομμυρίων. Τι κάνουν εκεί στο Σβερνέτσι? Εκεί είναι μια κοινότητα με 200 ελληνικές οικογένειες, οι οποίοι ζουν από την καλλιέργεια αμπελώνων και ελαιώνων. Έχουν μπροστά τους την Αδριατική, είναι ένα διαμάντι. Δίπλα τους έχουν τη λιμνοθάλασσα και συγκοινωνούν με την Άρτα. Η Άρτα είναι μια κομμόπολη στη Βόρειο Ήπειρο, είναι πλησίον της Αυλώνας, είναι το κοντινότερο μέρος για το Σβερνέτσι, είναι η Άρτα της Αυλώνας. Η Άρτα έχει 5.000 κατοίκους και πάνω και είναι όλοι ελληνικής καταγωγής. Και τούτοι που είναι στο Σβερνέτσι είναι ελληνικής καταγωγής. Δεν τους αναγνωρίζει δυστυχώς το αλβανικό κράτος από επιχόντζα, από το 45 δεν τους αναγνωρίζει την ελληνική τους καταγωγή. Ευτυχώς η μητέρα πατρίδα, η Ελλάδα, τους αναγνωρίζει και τους χορηγεί το ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς και όποιος κάνει τα έντυπα και τα χαρτιά που χρειάζεται του χορηγούν και την ελληνική υπηκότητα. Εκεί τους αρπάζουν, τους κλείνουν στην κυριολεξία όλο αυτό το χωριό που λέγεται Σβερνέτσι και είναι σε ένα λοφίσκο και μπροστά του έχει την Αδριατική και είναι πραγματικά ένα διαμάντι. Τους κλείνουν με σειρματόπλεγμα, τους παίρνουν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμα, τους κόβουν το δρόμο για τη θάλασσα, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα και τους κλείνουν γύρω από τα σπίτια τους. Με ένα λόγο τους στερούν το ψωμί τους για να τους αναγκάσουν να φύγουν. Εκεί ζει συμπαγής πληθυσμός Ελλήνων και Ελληνόβλαχων. Οι Ελληνόβλαχοι δεν βρέθηκαν εκεί τυχαία. Όπως είπαμε, ο διωγμός είναι διαχρονικός. Από την περίοδο που κάψανε και ρημάξανε την Μοσχόπολη, από το 1769 και μετά, οι βλάχοι της Μοσχοπόλεως κατέβηκαν στην Κοριτσά και όπου αλλού μπορούσαν να ζούσαν. Έτσι και αυτοί οι βλάχοι που είναι σήμερα, οι Ελληνόβλαχοι που είναι στο Σβερνέτσι, η καταγωγή τους είναι από τη Μοσχόπολη.
0: Μάλιστα.
1: Και τι κάνουν αυτοί? Προστατεύουν τη γη των προγόνων τους. Αυτό που θέλω να καταλάβει ο ελληνικός λαός είναι ότι στην Αλβανία άλλαξαν τα πρόσωπα, αλλά όχι οι μέθοδοι. Το βαθύ κράτος των τυράννων έχει μια διαχρονική αιμονή, τη συρρήκνωση και τον διωγμό του ελληνικού στοιχείου. Κύριε, το Σβερνέτσι δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Εγώ που έζησα στα κελιά του καθεστώτος το 1974 και το 1994, σας λέω ότι οι μέθοδοι του αλβανικού βαθέως κράτους παραμένουν ίδιες.
0: Θέλω να μας πείτε, κύριε Κυριακού, επειδή έχετε βιώσει, η ιστορία σας είναι απίστευτη, θα μπορούσε να γίνει κινηματογραφική ταινία, έχετε βιώσει και φυλάκιση, θέλω να αναφερθείτε λίγο στα βιώματα που είχατε από το καθεστώς.
1: Ναι, ευχαριστώ. Κοιτάξτε, όταν με φυλάκισαν και με δίωκαν, όχι μόνο εμένα, αλλά εκατοντάδες και χιλιάδες Έλληνες βορειοπυρώτες, τον έκαναν και τότε για τον ίδιο ακριβώς λόγο. να τρομοκρατεί. Γι' αυτό το λόγο που τρομοκρατούν σήμερα τους Έλληνες μειονοτικούς και βλαχόφωνους Έλληνες στο Σβερνέτσι, στη Χιμάρα, σε όλη την περιοχή της Βορείου Ηπείρου. Δηλαδή το έκαναν επειδή δεν πουλήσαμε την εθνική μας συνείδηση. Το 1900, αυτό ήταν από το... Εμένα με φυλάξαν το 1974, όταν ήμουν 18 χρονών. Αλλά και το 1994, στη γνωστή νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου κατά της Ομόνοιας, προσπάθησαν να μας τρομοκρατήσουν με όπλα, με συλλήψεις χωρίς εντάλματα και φυλακίσεις. Σήμερα τι κάνουν, χρησιμοποιούν τους νόμους, σε εισαγωγικά, περί στρατηγικών επενδύσεων για να πετύχουν το ίδιο αποτέλεσμα, την υφαρπαγή της γης μας και των ξεριζωμών μας. Το αλβανικό κράτος χρησιμοποιεί αυθαίρετες απαλλατριώσεις και αστυνομική βία για να τους εκδιώξει και να αλλοιώσει τον πληθυσμό. Να καταλάβουν οι συνέλληνες και περισσότερο οι κυβερνώντες στην πατρίδα ότι καίει με την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ και συγκεκριμένα της δικτατορίας της Αλβανίας το 1991, δεν άλλαξε στην ουσία κάτι σε σχέση με τους Έλληνες βορειοϋπειρώτες, με την εθνική ελληνική μειονότητα. Με την έννοια, για να καταλάβουμε καλύτερα, 99 χωριά που αναγνώριζε ως χωριά κατοίκους αυτών των χωριών ότι είναι ελληνικής καταγωγής, αυτό ισχυρίζονται και σήμερα οι Αλβανοί που κυβερνούν αυτή τη χώρα. Δεν άλλαξε δηλαδή κάτι. Φαίνεται σαν επί δικτατορίας εμείς τα είχαμε όλα τα δικαιώματα και τα 99 χωριά που αναγνωρίζονταν τότε ως ελληνικής καταγωγής, αυτά αναγνωρίζονται και σήμερα. Μάλιστα. Η μητέρα πατρίδα, άμα κάτσει με τα χέρια σταυρωμένα, εκεί δεν θα μείνει Έλληνας. Θα αναγκαστούν να φύγουν.
0: Άρα, μας λέτε λοιπόν, κύριε Κυριακού, ότι παλιά γινόταν με πιο βίαιο τρόπο και τώρα προσπαθούν μάλλον να έχουν μια κάλυψη νομική, αλλά οι διώξεις συνεχίζονται με την ίδια ένταση, χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα.
1: Ακριβώς. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχει αλλάξει. Από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε η οργάνωση της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, αλλά και η επίσημη Ελλάδα, το έχει θέσει με κάποιον τρόπο στις αλβανικές αρχές να καταργηθεί ο νόμος του Ενβέρ Χότζα περί αναγνωρίσεως μόνο 99 χωριών ότι εκεί είναι μαζωμένοι οι Έλληνες βορειοϋπειρώτες και να επεκταθεί δηλαδή η αναγνώριση των ελληνικής καταγωγής και σε άλλες περιοχές όπως ήταν πριν το 1945. Μάλιστα. Να αναγνωριστούν ότι είναι Έλληνες με το αλβανικό σύνταγμα και οι Χιμαραίοι και οι κάτοικοι της Άρτας και Σβερνέτσι και οι κάτοικοι της Πρεμετής και της Κοριτσάς. Αυτό το νόμο που έβγαλε...
0: Αυτή τη στιγμή, συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτά τα χωριά που αναφέρατε και περιοχές δεν αναγνωρίζονται ως κατοικούμενες από Έλληνες.
1: Δυστυχώς δεν αναγνωρίζονται αυτές οι περιοχές. Μάλιστα. Είναι Έλληνες όπως είμαστε εμείς. Απλά η δικτατορία τους έκοψε το νήμα της ζωής περί ελληνικής καταγωγής από το 1945 και αυτός είναι ηρωισμός, πρέπει να το καταλάβουμε, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν ούτε σχολεία, ούτε αναγνωρίζονταν ότι είναι Έλληνες στην καταγωγή. Με όλα τα αυτά, με νύχια και με δόντια, κράτησαν την καταγωγή από τον χιλιάδες χρόνια που την είχαν οι προπαπούδες τους, την κράτησαν για αυτοί επί διωγμών και με όλα τα αυτά ακόμα αντιστέκονται.
0: Μάλιστα. Κύριε Κυριακού, γιατί βαφτίζει η Αλβανία τις ελληνικές περιουσίες ως κρατική γη, όπως μας είπατε?
1: Ναι, κοίταξε, αυτή είναι γνωστή η μεθοδευμένη τακτική των τυράννων. Άρπαξαν τις περιουσίες επί κομμουνισμού και τώρα αρνούνται να επιστρέψουν τους τίτλους στους νόμιμους Έλληνες ιδιοκτήτες. Βαφτίζουν κρατική γη, σε εισαγωγικά, τις προγονικές εστίες των βορειοϋπειρωτών για να τις χαρίσουν σε στρατηγικούς επενδυτές, όπως λένε αυτοί. Είναι ξεκάθαρη κλοπή αυτή. Είναι μέρος ενός διαχρονικού σχεδιασμένου διωγμού. Ό,τι είδαμε στη Χιμάρα στον παρελθόν με τη φυλάκιση του Μπελέρη, αλλά όχι τώρα με τη φυλάκιση του Μπελέρη, έχει αυτή η ιστορία από το 1945 και περισσότερο το 1991 με έναν νόμο που έβγαλε τότε ο Αλία ακόμα, και πάνω σε αυτόν τον νόμο πατάνες όλες οι αλβανικές κυβερνήσεις και δήθεν περιστρατηγικών επενδύσεων υφαρπάζουν τη γη μας. Στόχος του αλβανικού βαθέως κράτους είναι η οικονομική εξόντωση και η δημογραφική συρρήκνωση της μειονότητας, ώστε οι Έλληνες να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Αυτός είναι ο τελικός σκοπός.
0: Άρα μιλάμε για έναν διωγμό που υφίσταται εκεί η ελληνική μειονότητα, οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου, ναι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και το ερώτημα που γεννάτε αυθόρμητα, φαντάζομαι σε όλους μας, είναι το ελληνικό κράτος τι ακριβώς κάνει όλες αυτές τις δεκαετίες που εσείς εκεί πέρα αντιμετωπίζετε αυτόν τον διωγμό. Και όλες αυτές τις δεκαετίες, αλλά να έρθουμε και στο σήμερα. Αλλά να κάνουμε και μία αναδρομή.
1: Ναι, όλες αυτές τις δεκαετίες, αν ξεχωρίσουμε μόνο μία δήλωση που έχει κάνει ο πατέρας Μητσοτάκης, το 1993 την έχει κάνει αυτή τη δήλωση, τον Αύγουστο, λίγους μήνες πριν πέσει η κυβέρνησή του, έβαλε για να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, γιατί τότε είχαμε μια ένταση στις ελληνοαλβανικές σχέσεις, επειδή είχαμε μια έντονη στάση διωγμών κατά των Ελλήνων βορειοεπιρωτών και εκείνη την περίοδο, με κορύφωση τον διωγμό του Αρχιμανδρίδη Χρυσόστομου Μαϊδόνη τον Ιούνιο του 1993 από τη Μητρόπολη του Αργυροκάστρου, με το αίτιο δήθεν ότι ήταν πράκτορας των ελληνικών υπηρεσίων και δεν ήταν ιερέας που έτσι ήθελε να φαίνονταν στην Αλβανία. Τότε έβαλε 6 όρους ο Μητσοτάκης. Μέσα στους 6 όρους ήταν η τήρηση όλων των διεθνών υποχρεώσεων σε σχέση με τα μειονοτικά και εθνικά δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας, και το κυριότερο, ένας από τους όρους ήταν ότι στο μέλλον ό,τι θα ζητήσει το αλβανικό κράτος για το Κόσοβο θα ζητήσουμε και εμείς για τους Έλληνες βορειοεπιρώτες. Αυτή ήταν η πρώτη και τελευταία δήλωση που έδωσε λίγο ανάσα και οξυγόνο στους βορειοεπιρώτες και φρενάρισε λίγο το κακό. Ναι, αλλά στην πράξη από τότε και μετά έχουμε μείνει μόνο σε κάποια διαμαρτυρία για όλα αυτά τα γεγονότα, κάποια παρατήρηση και κάποια συνάντηση καλώντας στο Υπουργείο Εξωτερικών τον εκπρόσωπο, τον διπλωμάτη των Αλβανών αρχών. Αυτά δεν είναι, τι να σας πω, είναι ένα πράγμα που εξοντώνουν με αυτή τη στάση. Χάνει την εμπιστοσύνη ο Έλληνας βορειοεπιρώτης. Εμείς τι ζητάμε? Ζητάμε άμεσα και αυστηρά διπλωματικά διαβήματα, όχι απλές ανακοινώσεις. Η Ελλάδα πρέπει να παρέχει νομική και οικονομική στήριξη στους διωκόμενους αδελφούς μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταλάβει ότι η Αλβανία παραβιάζει κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κανένα συμβιβασμός για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, αν δεν σεβαστεί τις ελληνικές περιουσίες και την μειονότητα. Και θέλω να σας αποκαλύψω εδώ σήμερα ότι το θέμα αυτό δεν θα μείνει στο σκοτάδι. Σε λίγες στιγμές από τώρα, ο πρόεδρος του κινήματος Νίκη, ο κύριος Δημήτριος Νασιός, καταθέτει επίσημη σκληρή ερώτηση στην Ελληνική Βουλή προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, φέρνοντας στο φως όλα τα στοιχεία για το διωγμό των 200 οικογένειων στο Σβερνέτσι, την Άρτα, τη Χιμάρα και γενικά σε όλη τη Βόρειο Ήπειρο.
0: Και μπράβο του, και έτσι πρέπει να κάνει, και έτσι θα πρέπει να κάνει ο κάθε Έλληνας πολιτικός. Βέβαια, μας είπατε ότι υπάρχει πλήρης αδιαφορία από την κυβέρνηση. Δηλαδή, εμείς τώρα τις τελευταίες μέρες διαβάζουμε για τα βία περιστατικά που σημαίνονται εκεί πέρα, που πάνε να υφαρπάξουν τις περιουσίες των ανθρώπων εκεί, των Ελλήνων, και δεν υπάρχει καμία απολύτως αντίδραση. Και πραγματικά, πώς νιώθει εκεί ο Έλληνας που ζει στη Βόρεια Ήπειρο, ο αδελφός μας, που είναι ξεχασμένος από το ελληνικό το κράτος?
1: Κοιτάξτε, εγώ έζησα τα κελά τους. Είδα τη βαρβαρότητα του καθεστώτος σε όλες τις περιόδους και στις λεγόμενες δημοκρατικές περιόδους. Και σας λέω υπεύθυνα ότι αν η Αθήνα δεν δείξει πυγμή, η ιστορία θα επαναλαμβάνεται μέχρι την εξόντωση και του τελευταίου Έλληνα. Εγώ και η παρέα μου και χιλάδες βορειοεπιρώτες δεν αγωνίστηκα και δεν στερήθηκα την ελευθερία μου για να βλέπω σήμερα το 2026 τα αδέλφια μας στο Σβερνέτσι ή παντού στη Βόρειο Ήπειρο να διώκονται από τις προγονικές τους εστίες. η ελληνική πολιτεία οφείλει να παρέμβει αμέσως. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα μέσα από την καρδιά μου, ειδικά στα αδέλφια μας στο Σβρνέτσι, στην Άρτα, στη Χιμάρα και σε όλη τη Βόρειο Ήπειρο, και να τους πούμε κρατήστε γερά, γιατί δεν είναι μόνοι τους. Εγώ που πέρασα χρόνια στα κελιά τους, σας λέω ότι η αλήθεια και το δίκαιο δεν φυλακίζονται και δεν νικιώνται. Όπως δεν λυγίσαμε τότε, δεν θα λυγίσουμε ούτε τώρα. Η φωνή μας σήμερα φτάνει επίσημα μέσα στην Ελληνική Βουλή, όπως σας είπα, αλλά πρέπει να φτάσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί δεν υπάρχει άλλη διέξοδο. Καταλαβαίνετε τι θα πει να διώκονται διαχρονικά οι Έλληνες, να μην αναγνωρίζεται η καταγωγή τους, να τους υφαρπάζουν τις περιουσίες τους, τον ίδρο τους, το αίμα τους και να τους διώχνουν με το «έτσι θέλω εγώ». Δηλαδή, αν το ελληνικό κράτος δεν σκληρύνει με την καλή έννοια της λέξεως, εμείς δεν είμαστε εχθροί του αλβανικού λαού. Εμείς θέλουμε να ζήσουμε ειρηνικά, αλλά θέλουμε να ζήσουμε σε δημοκρατία και σε δικαιοσύνη, όχι να είμαστε οι ραγιάδες. Πού είναι η μητέρα πατρίδα? Ποια μητέρα πατρίδα θα δεχότανε τέτοια συμβάντα που δέχονται οι επίσημοι της Ελλάδας για τους Έλληνες βορειοεπιρώτες? Ποια άλλη πατρίδα θα τις καταπιέζονταν η μειονότητά της κατά αυτόν τον τρόπο διαχρονικά και δεκαετίες και θα έκανε αλυσβερίσει με τους κυβερνώντες αυτών των χωρών? Σας παρακαλούμε πολύ, δεν είναι δυνατόν, είναι κατάρα για την πατρίδα αυτό που συνεχίζεται με την τραγωδία των βορειοεπιρωτών. Βέβαια και έχουν χάσει την εμπιστοσύνη αυτοί οι άνθρωποι, ότι όταν κάθε 2, 3, 5, 10 έτη εκτελούν από έναν βορειοεπιρώτη, σταυρώνουν όλη τη Βόρειο Ήπειρο, γκρεμίζουν και σβήνουν τις πινακίδες, ένα απλό πράγμα που γράφουν ελληνικά στις περιοχές μας που είναι αναγνωρισμένες, ο κόσμος μετά τι να κάνει? Θα φύγουν από εκεί, χάνομαι τα εδάφη, γιατί η πατρίδα δεν είχε ποτέ δόγμα, δυστυχώς, για τη σωτηρία αυτού του κομματιού, του ελληνικού κομματιού. Δεν έχουμε τίτλους ιδιοκτησίας εμείς. Είμαστε έτσι στο έλεος. Είμαστε σαν να είμαστε εκεί, σαν να έχουμε πάει εκεί και δεν υπάρχουν τίτλοι. Και τώρα δίνονται τίτλοι στους ξένους επενδυτές δήθεν για στρατηγικές επενδύσεις που θα γίνουν στην Αλβανία. Μας υφαρπάζουν όλη τη γη. Και αν δεν έχουμε υγιείς, είμαστε ξένοι στον τόπο μας. Δεν είναι κραυγή διαμαρτυρίας αυτή. Είναι κραυγή αγωνίας. Χάνεται ελληνικό έδαφος. Πρέπει να το καταλάβουν οι κυβερνώντες. Δεν μπορούν τα αδέρφια μας εκεί να ζήσουν ήσυχα, να ζήσουν ήρεμα, να ζήσουν σε δημοκρατία. Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Τι μας λένε τώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών? Τι κάνουν δηλαδή? Αλυσβερίσει κάνουν εις βάρος των Ελλήνων βορειοεπιρωτών? Ο Θεός να βάλει το χέρι.
0: Μάλιστα. Και εκτός από τον Θεό που περιμένουμε να βάλει το χέρι του κύριε Κυριακού, αναμένουμε και από την ελληνική πολιτεία να πράξει επιτέλους τα δέοντα, γιατί βλέπουμε ότι καμία επίση δεν ασκεί στην Αλβανία και μέλος του ΝΑΤΟ έγινε η Αλβανία και ξεκίνησαν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Αλβανία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα κανένα μέσο πίεσης δεν ασκεί, ώστε ο κόσμος εκεί πέρα, ο ελληνικός πληθυσμός που ζει στη Βόρεια Ήπειρο, να αποκτήσει τα δικαιώματα που ορίζουν οι διεθνείς συνθήκες, που ορίζει η νομιμότητα, τα οποία, όπως μας μεταφέρετε και όπως μας λέτε, δεν υφίσταται στην περιοχή. Όχι, αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Σας...
1: Εγώ απλά θέλω να καταλάβουν όλα τα κανάλια κρατικά και ιδιωτικά ότι, όπως λέμε ειδήσεις για όλη την πατρίδα, πρέπει χρόνια, εκεί έγινε ανάσταση και δεν είπε ένα κανάλι, δεν είπε ένας δημοσιογράφος κάτι για την ανάσταση του Πάσχα στον τόπο μας. Δηλαδή είναι κάθε χρόνο και χειρότερα. Πρέπει να είναι στην ατζέντα των ειδήσεων και εκείνο το κομμάτι το ελληνικό, και εκεί ζουν Έλληνες. Ποτέ δεν μας πιάνουν στο στόμα, ποτέ δεν λένε ένα παρήγορο λόγο για τους Έλληνες βορειοεπιρώτες. Κάνω έκκληση στο δελτίο ειδήσεων που δίνουν όλα τα κρατικά κανάλια και τα ιδιωτικά, να συμπεριλάβουν και ειδήσεις από εκείνο το κομμάτι. Δεν είναι ξεχασμένοι και πεταγμένοι. Εγώ δεν είμαι κομματικοποιημένος με την έννοια ότι δεν είμαι φανατικός με κανένα κόμμα, με κανένα κίνημα, αλλά η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Μέσα σε 1,5 χρόνο το πατριωτικό κίνημα «Η Νίκη» έκανε 3 εκδηλώσεις για το βορειοϋπηρωτικό διαμέσου του Ιδρύματος Ευγένιο Τσιμογιάννης για να ενημερώσει τον κόσμο, μια εκδήλωση στα Γιάννενα, μια στην Πρέβεζα και μια στη Θεσσαλονίκη. Έκανε πράξεις άξιες τιμώντας, βραβεύοντας την οικογένεια του Κωνσταντίνου Κατσίφα και τον έναν ευπατρίδη πλειοκτήτη Ευάγγελο Αγγελάκο για την προσφορά τους στο βορειοϋπηρωτικό ελληνισμό. Πού είδαμε τέτοιες κινήσεις να γίνουν από άλλα κινήματα, από άλλα κόμματα που έχουν δεκαετίες που κυβερνάνε. Πώς θα δώσουμε ανάσα εκείνου του λαού που ζει εκεί μόνος του μέσα στις όλες τις θύελες που περνάνε, πολιτικές, οικονομικές, ποιες επενδύσεις έκανε η πατρίδα στον τόπο μας, γιατί να αγοράζουν όλα αυτά τα διαμάντια των παραλίων από ξένους, από Ασιάτες, από Αμερικανούς και από Αφρικανούς και να μην έχει αγοραστεί τίποτα από τη μητέρα πατρίδα. Ποιο σχέδιο έχει για τη σωτηρία του βορειοϋπηρωτικού ελληνισμού? Το βορειοϋπηρωτικό είναι εκκρεμές, όπως νομίζω έχω πει και την άλλη τη φορά, στις 4 μεγάλες νικήτριες δυνάμεις του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Να το θέσει τώρα η πατρίδα, διαμέσου του Υπουργείου Εξωτερικών και των Διπλωματών, στους Υπουργούς Εξωτερικών της Ρωσίας, της Αμερικής, της Αγγλίας και της Γαλλίας. Είναι υπεύθυνες, γιατί έτσι έχει απαιθεί ότι αυτές οι 4 μεγάλες δυνάμεις θα χειριστούν και θα λύσουν το βορειοϋπηρωτικό.
0: Έτσι, σωστά. Δεν γνωρίζουμε όμως, κύριε Κυριακού, την ιστορία και όπως είπατε και εσείς, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όπως αναφέρατε και εσείς για τους ανθρώπους συνήκης, προσπαθούν να θάψουν το ζήτημα, να το κάνουν να ξεχαστεί. Ασχολούμαστε με όλους τους αναξιοπαθούντες ανά την Ιφίλιο και έχουμε ξεχάσει τους αδερφούς Έλληνες της Βόρειο Υπήρου, δυστυχώς.
1: Έτσι, αδερφέ μου. Απλά να πω κάτι το οποίο είναι ενθαρρυντικό και μας κάνει περήφανους. Δεν είναι ότι εμείς έχουμε χάσει την καταγωγή και όταν λέγω εμείς σαν ελληνικό έθνος. Να σας θυμίσω ότι το 1994, που όλα τα πλάκωνε η φοβέρα στη Βόρειο Ήπειρο, είχαμε ένα πογκρόμ, έναν διωχμό ανελαίητο κατά των Ελλήνων Βορειοϋπηρωτών. Τότε με τα γεγονότα της Δίκης των Πέντε, που έτυχε να είμαι και εγώ ένας από αυτούς, η Ελλάδα έδειξε το μεγαλείο της. Συσπυρώθηκανε, δεν υπήρχαν τότε δεξιοί και αριστεροί. Βέβαια, με την πρωτοβουλία του αείμνηστου Σεβαστιανού, του Μητροπολίτη Κονίσης, και με την κοινοποίηση που έκανε σε όλο τον κόσμο ο πλειοκτήτης Ευάγγελος Αγγελάκος, σηκώθηκαν και οι πέτρες στην Ελλάδα και συμπαραστάθηκαν στους βορειοϋπηρώτες. Τότε μας είχαν για το εκτελεστικό απόσπασμα οι αλβανικές αρχές. Και αυτό δεν είναι έτσι αυθαίρετο. Είναι δήλωση του Bill Clinton που την έχει κάνει στους Έλληνες της Αμερικής και την έχουμε και λέει ότι τότε θα εκτελούσαν έναν από τους 5 οι Αλβανοί και τους άλλους 4 θα σάπιζαν στη φυλακή. Τότε όμως η συσπήρωση του ελληνισμού, ακόμα και στην αίθουσα του δικαστηρίου υπήρχε μια διακομματική επιτροπή, έπαιρνανε μέρος οι βουλευτές από όλα τα κόμματα. Όλος ο λαός στο πόδι και έτσι γονάτισε το αυθαίρετο καθεστώς του Σαλή Μπερίσα και ήρθε το θετικό αποτέλεσμα. Θέλω να πω ότι δεν είναι ακατόρθωτα τα πράγματα. Απλά δεν έχουμε σχέδιο, έχουμε δόγμα για να λύσουμε το βορειοϋπηρωτικό και να μην έχουμε διαχρονικά, βρε αδερφέ μου, αυτά που έχουμε. Κάθε τόσο να σκοτώνουν έναν, να διώκουν άλλον, να παίρνουν τις περιουσίες. Τι να πω, το μεγαλείο πάντως το έχουμε, δεν το έχουμε χάσει.
0: Έτσι, και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Κυριακού, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας και μας δώσατε το τι συμβαίνει, το τι συνέβαινε, να αναμοχλέσουμε και στις μνήμες μας το τι έχετε περάσει και να κρατάμε πάντα ζεστό το θέμα, γιατί δεν είναι κάτι που αφορά κάποιους άλλους, αφορά Έλληνες αδελφούς. Κύριε Κυριακού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. και με τον κύριο Κωνσταντίνο Κυριακού φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής πρωινής παρέμβασης. Από μένα το Γιάννη Καραβίδα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να ευχαριστήσω και τον Χριστό Νάκο για άλλη μια φορά που ήταν στην ηχοληψία. Ακολουθεί Όλγα Γεβαντζάκη. Μείνετε εδώ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Στην Βουλή κατευθύνεται η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση, προτείνοντας αλλαγές σε 30 άρθρα του συντάγματος. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική χθες το απόγευμα για φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα με μουσικά είδη στο Κολωνάκι. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον αποθηκευτικό χώρο και άμεσα στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και κατάφεραν γρήγορα να περιορίσουν την πυρκαγιά. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα μπορούσε να επιτευχθεί άμεσα αν δεν υπήρχε η Χεζμπολάχ, την ώρα που στην Ουάσιγκτον βρίσκονται σε εξέλιξη νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις Αφίδνες με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα. Το δυστύχημα συνέβη στη Λεωφόρο Τυρταίου όταν φορτηγό όχημα παρέσυρε την ηλικιωμένη. Τέλος Ιουνίου εκπνέει η προθεσμία για την καταγραφή των ασανσέρ με τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους διαχειριστές πολυκατοικιών να πρέπει να σπεύσουν προκειμένου να μην βρεθούν αντιμέτωποι με τσουφτερά πρόστιμα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλή σας ημέρα. Τετάρτη σήμερα, 3 του μηνός και άλλη μια καθημερινή ενημέρωση παρέα με την Όλγα Γεβατζάκη και τον Χρήστο Νάκο ξεκινάει. Αφού πρώτα μας έχει παραδώσει τη σκυτάλη ο Γιάννης Καραβίδας. Και προς τιμή του Γιάννη, λοιπόν, δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω με τι άλλο, με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πιερία, σήμερα στην Παθέ, λόγω εργασιών στη Σύραγγα της Κατερίνης. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγαπητή Όλγα.
0: Είδες ήδη να ξεκινάνε τα έργα εκεί πέρα, στη Σύραγγα?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν περνάω από εκεί, οπότε δεν τα είδα. Απλώς είδα ότι τελείωσαν κάποια έργα που κάνανε εδώ στο ρεύμα Κατερίνης Θεσσαλονίκη, στην Εθνική. Περίπου 4 χιλιόμετρα παρέδωσαν.
0: Οπότε δεν καθυστέρησε το πρωί πλέον.
1: Οπότε δεν καθυστέρησα, ναι, να έρθω το πρωί. Τώρα εκεί πέρα πάλι στις σύραγγες έργα, τα οποία υποτίθεται είχαν τελειώσει, πραγματικά είναι τη Σάρτα στο Γιοφύρι.
0: Κοίταξε, είναι γεγονός πλέον ότι κάθε καλοκαίρι γίνονται έργα. Και εντός και εκτός πόλεως.
1: Βρίσκουν την εποχή.
0: Τώρα περιμετρικά γύρω από τη Θεσσαλονίκη γίνονται πάρα πολλά έργα. Και στον δρόμο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, που το έχουμε πει εδώ και ένα χρόνο ότι γίνονται.
1: Και λέμε πότε θα τελειώσει.
0: Ακριβώς. Θεσσαλονίκης Καβάλας, καλά δεν το συζητάμε. Αλλά έχουμε δει εμφανή, ας πούμε, έργα να γίνονται, όπως είναι το κόψιμο των δέντρων και των χόρτων στους δρόμους, που επίσης είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί βρισκόμαστε, παιδιά, στα μέσα του καλοκαιριού. Είτε το θέλεις, Γιάννη, είτε όχι.
1: Μέσα δεν είμαστε ακόμη, τώρα ξεκίνησε το καλοκαιράκι.
0: Ξεκίνησε το καλοκαιράκι για σένα. Για μας είναι με αυτές τις θερμοκρασίες. Θεωρούμε ότι είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού. Όταν χτυπάει 32 βαθμούς, πότε Ιούνιο μήνα έχεις 32 βαθμούς?
1: Μπάνια έκανες όλα?
0: Ποτέ. Όχι, δεν κατάφερα.
1: Άρα δεν ξεκίνησε το καλοκαίρι.
0: Βλέπω τους λιόμενους. Καλά, άμα πάρεις. Κοίταξε. Εγώ παλιότερα ήμουν χειμερινή κολυβήτρια. Το αφήσαμε αυτό το κομμάτι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα να σου πω ότι δεν με ελκύει καθόλου η θάλασσα παρά μόνο το βουνό τα τελευταία χρόνια.
1: Δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να το δεις, να το σκεφτείς λίγο.
0: Στις διακοπές, ρε παιδί μου, γιατί συνδυάζω. Για μένα είναι και για όλες τις μαμάδες η θάλασσα είναι κούραση. Για εσάς που την απολαμβάνετε, τους μπαμπάδες, τους φίλους που δεν έχουν οικογένεια.
1: Αναλόγως πόσο μεγάλα είναι τα μικρά.
0: Ναι. Όταν επιστρέφεις, ένα βουνό με ρούχα σε περιμένει. Έτσι. Τα καθαρίσματα πάνε και έρχονται, δεν το συζητάμε. Αυτή η άμμος, παιδιά, είναι με στοιχιώνει ακόμα και τα βράδια.
1: Κράτς εκεί που
0: περπατάς. Οπότε προτιμώ το βουνό, να σου πω, και με όλα του. Δηλαδή, πιστεύω ότι και το καλοκαίρι το βουνό είναι μια πολύ μεγάλη, έτσι, διαφυγή για κάποιους, γιατί έχει και πολλές δραστηριότητες που μπορείς να κάνεις, αλλά σου προσφέρει αυτή τη δροσιά. Δεν μπορώ να πηγαίνω πλέον στις παραλίες και να καίγομαι.
1: Κοίτα να δεις, είμαστε ευλογημένος τόπος εδώ πέρα, όπως το γνωστό ανέκδοτο που έλεγε ότι το οικόπεδο που κράτησε ο Θεός γι' αυτόν το έδωσε τελικά στους Έλληνες, και πραγματικά μπορείς να βρεις και πολλές πάρα πολύ όμορφες διαδρομές σε βουνά. Έχουμε τόσα βουνά και σε θάλασσες, τόσες θάλασσες, τόσες ακροθαλάσσιες, άρα ο καθένας διαλέγει ή μπορεί να τα συνδυάσει. Να εσύ πάει να βρεθεί. Στην Πιερία είμαστε.
0: Στην Πιερία έχετε και βουνό και θάλασσα.
1: Είμαστε ιδιαιτέρως εκεί, είναι ευλογημένοι, γιατί έχουμε και
0: επιλογή.
1: Τα Πιέρη και τον Όλυμπο και τις ακτές.
0: Εκμεταλλευόμενοι, βέβαια.
1: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει εκμετάλλευση που θα μπορούσαν να έχουν.
0: Να την προβάλλουν, έτσι.
1: Να την προβάλλουν και να εκμεταλλευτούν αυτόν τον τρομερό συνδυασμό. Σε ελάχιστη ώρα βρίσκεσαι από τη θάλασσα στο βουνό, σε μισή ώρα.
0: Λοιπόν, θα σε παρέσω λίγο στην σκληροπυρηνική, έτσι, πολιτική. Πρόταση για την αναθεώρηση σειράς θεμελιώδων διατάξεων του Συντάγματος κατέθεσε χθες το βράδυ στη Βουλή στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με την υπογραφή 155 βουλευτών του κόμματος. Σύμφωνα με την αιτιολογική, λοιπόν, έκθεση, η πρωτοβουλία στοχεύει στον εξυγχρονισμό του καταστατικού, του χάρτη της Ελλάδας, να το πούμε και αυτό, προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις σύγχρονες τεχνολογικές και κοινωνικές και θεσμικές προκλήσεις. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει? Θα έχουμε ολικές, έτσι, μεταρρυθμίσεις ή θα έχουμε σταδιακά κάποιες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα δούμε άμεσα?
1: Οι μόνες μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν θα είναι και να βολεύουν και να μην έρχονται, μάλλον να μην γίνονται έκθετοι σε περιπτώσεις σκανδάλων όπως αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ που βιώνουμε και συνεχίζουμε να βιώνουμε, και θεωρώ ότι είναι η κορυφή του παγόβουνου. Θεωρώ ότι δεν θέλουν να κάνουν κάτι. Αν ήθελαν να κάνουν κάτι, είχαν τόσα χρόνια, τόσα πολλά χρόνια που κυβερνούν, που θα μπορούσαν να κάνουν κάποιες αλλαγές. δεν θέλουν να κάνουν κάτι. Αυτό είναι στάχτη, θεωρώ, για τα μάτια του κόσμου. Και δεν το λέω επειδή έτσι μου έρχεται στο μυαλό, το λέω επικαλούμενο στην πείρα και αυτά που έχουμε ζήσει τις τελευταίες δεκαετίες. Εσύ βέβαια είσαι πιο μικρή από εμάς, δεν θυμάσαι
0: τόσα
1: πολλά, έτσι.
0: Λοιπόν, το πιο μικρή, δεν είμαι και τόσο μικρή, Φρεγιάννη, έλεος δηλαδή. Το πιο μικρή το αναφέρουν συνέχεια, δεν γνωρίζουν και δεν βλέπουν οι ακροατές βέβαια. Άρχισα να βγάζω άσπρα μαλλιά, έλεος δηλαδή. Λοιπόν, και εγώ πιστεύω ότι ναι, μεν θα έχουμε κάποιες, ας πούμε, αλλαγές, κάποιες μεταρρυθμίσεις θα γίνουν. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν βέβαια, γιατί θα τους προλάβουν και οι εκλογές, έτσι. Ο στόχος τους όσον αφορά τον εξυγχρονισμό του καταστατικού χάρτη της Ελλάδας, ήδη είδαμε ότι ξεκίνησε να διαμορφώνεται με τις όποιες, ας πούμε, έτσι, με τα όποια παρατράγουδα βέβαια, γιατί είδαμε και τι γίνεται με την ψηφιακή διακυβέρνηση. Είναι ένα σημαντικό βήμα. Ακούσαμε και τον κύριο Χατζηδάκη προχθές να λέει ότι σε λίγο καιρό με μία ταυτότητα μόνο θα πηγαίνεις στο δημόσιο και θα παίρνεις ένα έγγραφο, το οποίο το αναζητούσες από δημόσιες υπηρεσίες εδώ και πάρα πολύ καιρό με την αφάνταστη γραφειοκρατία. Νομίζω μένει να το δούμε, γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι παρόλο το γεγονός ότι μπήκε η τεχνολογία μέσα στη ζωή μας, μας παρουσιάζει αφάνταστες δυσκολίες, έτσι.
1: Έχουμε περάσει στην ψηφιακή γραφειοκρατία πλέον.
0: Ακριβώς.
1: Που θα χρειαζόμαστε εφαρμογή για το κάθε τι, και εδώ βέβαια εγκυμώνει ο κίνδυνος να συγκεντρωθούν όλες οι πληροφορίες, ακόμα και τα δικαιώματα του πολίτη, που δυστυχώς αυτό θέλουν να κάνουν, σε μια ψηφιακή βάση τέλος πάντων δεδομένων. Και ουσιαστικά θεωρώ ότι αυτό γίνεται για την χειραγώγηση του κόσμου και τον πλήρη έλεγχο. Δηλαδή, όποιος ακόμα αν θυμάσαι, το είχαμε σχολιάσει κιόλας, η Ursula von der Leyen πριν από λίγες μέρες έλεγε ότι πρέπει να ελέγχουμε τις ειδήσεις που βγαίνουν στο διαδίκτυο.
0: Και λέγαμε ότι δεν θεωρούμε ότι είναι δημοκρατικό, γιατί άρα, ξεκίνησαν ναι, ήδη και στην Ελλάδα να το κάνουν.
1: Άρα λοιπόν τι, ο καθένας, ας πούμε, για το οτιδήποτε λέει
0: θα
1: είναι γνωστό, ναι, ποιος είναι η Όλγα Γεωβατζάκη, δεν μας αρέσει αυτό που λέει η Όλγα Γεωβατζάκη.
0: Το κόβουμε ή το συρρυκνώνουμε ή
1: κόβουμε και κάποια δικαιώματά σου.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να σε ρωτήσω όσον αφορά τους αγρότες, εάν εκεί στην περιοχή σας έχουν κάνει κάποιες κινητοποιήσεις, γιατί είχαμε χθες τον κύριο Κόμβο, ο οποίος μας μίλησε από τη Μυτιλήνη και είπε ότι συνεχίζουν την κινητοποίηση στη Μυτιλήνη. Δεν έχουν δει άμεσα, να λαμβάνονται άμεσα μέτρα, πέρα από το γεγονός ότι όσον αφορά τη ζωονόσο, εκεί πέρα προσπαθήσανε να λάβουν κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση της, κυρίως προς την ταφή των ζώων. Ωστόσο όμως οι αποζημιώσεις δεν έχουν δοθεί σε πολλούς κτηνοτρόφους αλλά και σε πάρα πολλούς αγρότες. Οπότε είδαμε και χθες τα τρακτέρ στους δρόμους να βγαίνουν για άλλη μια φορά στην Εθνική Οδό Λάρισας Κοζάνης, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των αγροτών. Εκεί στην περιοχή γίνονται κινητοποιήσεις?
1: Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι κινητοποιήσεις, απλώς εκεί στη δικιά μας την περιοχή συνήθως είναι, ας το πούμε, καπελωμένοι από διάφορα κόμματα οι γεωργοί, οι παραγωγοί, οι κτηνοτρόφοι κλπ. Συνήθως θα είναι ουραγοί στις εξελίξεις, θα δούνε τι θα κάνουν οι Θεσσαλοί και μετά θα ακολουθήσουν. Αλλά δυστυχώς όταν έχεις πρώτο και κύριο μέλημα το τι θα πει το κόμμα, και είσαι αγροτοσυνδικαλιστής, θέλεις να λέγεσαι τέλος πάντων, είσαι πλήρως ελεγχόμενος και δεν σε ενδιαφέρουν ουσιαστικά τα δικαιώματα και τα αιτήματα των αγροτών. Αυτό το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές.
0: Μας το είπε και χθες ο κύριος Κόμβος, βέβαια δεν το τόνισε αυτό εδώ. Μας το είχε πει και ο κύριος Τσιουβανίδης αυτό. Δεν πρέπει να χρωματίζουμε, λέει, τις κινητοποιήσεις, γιατί όλοι έχουμε ένα κοινό μέτωπο, το έχει πει πολλές φορές. Και έτσι πρέπει να λειτουργούμε, παιδιά, όταν μπαίνουμε στη διαδικασία των κινητοποιήσεων, είναι προς όφελος όλων μας. Πρέπει να μένουν απ' έξω τα κόμματα, οι κομματικές πεπιθήσεις του καθενός, οι ιδεολογίες και όλα τα σχετικά. Για να διεκδικήσεις, πρέπει να κινείσαι ομαδικά. Εάν είναι να το πάμε ατομικά, δεν υπάρχει και λόγος να κάνεις κινητοποιήσεις. Απλά αποδέχεσαι μονίμως τους όρους που σου βάζουν. Και σκύβεις το κεφάλι.
1: Δεν το έχουν καταλάβει, αγαπητή Όλγα, και μας έχουν περάσει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες την οτροπία του «εγώ να περνώ καλά και δεν με ενδιαφέρει ο διπλανός μου». Αυτό ισχύει και εκεί πέρα και στους αγροτοσυνδικαλιστές, τους περισσότερους τουλάχιστον, με αποτέλεσμα τι να κάνει ο καθένας να σκέφτεται τον εαυτό του. Και θα θυμηθώ πάρα πολλές κινητοποιήσεις παλαιότερων ετών που λήξανε, ας το πούμε, άδοξα, ξαφνικά, γιατί βγήκανε μετά στην επιφάνεια, πηγαίνανε κάτω και υποσχότανε διάφορα πράγματα στα κεφάλια.
0: Έτσι. Διαπραγματευόντουσαν από μόνοι τους για την ομάδα τους και μετά για το κοινό συμφέρον.
1: Ναι,
0: έτσι. Υπογράφαν άλλα.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς. Δυστυχώς, αν δεν αλλάξει αυτή η κατάσταση, δεν πρόκειται να δει άσπρη μέρα κανείς, είτε αγρότες είτε οποιοδήποτε άλλος.
0: Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βέβαια, περίμενα την κατάλληλη περίοδο να θέσω το ερώτημά μου. Βλέπουμε ότι κινητοποιούνται γενικά διάφορα πολιτικά πρόσωπα και μεταξύ αυτών βλέπουμε να κινητοποιείται το τελευταίο χρονικό διάστημα και να κάνει και περιοδίες η Νίκη. Όσον αφορά την περιοχή της Πιερίας, υπάρχει πιθανότητα να σε δούμε υποψήφιο?
1: Υπάρχει πιθανότητα, ναι, όχι υπάρχει, είναι υπαρκτό αυτό, τέλος πάντων, το γεγονός.
0: Είναι προς συζήτηση ή έχεις κλείσει?
1: Νομίζω έχω καταλήξει, λοιπόν. Πρώτο Θεός, θα δούμε, γιατί θεωρώ ότι κάνουν μια εξαιρετικά τίμια, καθαρή προσπάθεια. Εκτός από το τίμιο και καθαρή προσπάθεια, έχει να κάνει και με επαγγελματίες του χώρου, καθένα στον κλάδο του ειδικός, γνωρίζει τις λύσεις των προβλημάτων οι οποίες υπάρχουν, γνωρίζει γιατί τα βιώνει και τα ζει. Δεν είναι δηλαδή ένα κίνημα το οποίο αποτελείται από ανθρώπους εθεροβάμονες, ονειροπόλους κλπ. Θεωρώ ότι τέτοιες προσπάθειες πρέπει να στηρίζονται από όλο τον κόσμο, γιατί είναι η μόνη λύση για να βγούμε από αυτό το τέλμα και αυτό το αδίέξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει, στο οποίο έχουμε φτάσει να μας κυβερνούν πρωθυπουργοί και υπουργοί ανεπάγγελτοι, το λέω και το ξαναλέω, και δεν το δέχομαι εγώ, δεν το δέχομαι. Πραγματικά δεν το δέχομαι.
0: Δεν το δέχεται και ο κόσμος. Το τελευταίο διάστημα είδαμε.
1: Δεν ξέρω αν το δέχεται ο κόσμος ή όχι.
0: Να δημιουργείται έτσι μια έκριθμη έτσι κατάσταση με τα διάφορα πλαστά πτυχία και μη. Ο κόσμος περιμένει να βλέπει στην Βουλή να τον εκπροσωπούν άνθρωποι οι οποίοι επαγγέλλονται πλέον. Να μην είναι ανεπάγγελτοι και να μην λαμβάνουν τις θέσεις κληρονομικά, έτσι.
1: Μακάρι να γίνει αυτό, Όλγα, αλλά δεν το βλέπω να γίνεται μέχρι τώρα και δυστυχώς, και αυτό που λέω το συζητούσαμε και πολλές φορές μαζί, πρέπει ο Έλληνας πολίτης να ζητάει τον λόγο από αυτούς τους οποίους έχει εκλέξει. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται μετά από ένα και δύο χρόνια στο καφενείο, ας πούμε, και να σηκώνονται όλοι να κάνουν χειραψία και κανείς να μιλήσει στον χ βουλευτή που ήρθε εκεί πέρα να του πει τι γίνεται εδώ. Μου υποσχέθηκες 5 πράγματα και δεν έκανες τίποτα. Αντί λοιπόν να ζητήσει τον λόγο. Πραγματικά αυτή η νοοτροπία του Ραγιά, δεν ξέρω, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει, να εκλείψει για το καλό των δικών μας. Δεν έχουν αυτοί κάποιο κληρονομικό δικαίωμα, ας πούμε, να μας κυβερνούν ΕΣΑΗ, 3, 4 και 5 οικογένειες. Ξαναλέω, ανεπάγγελτοι περισσότεροι, έτσι, δεν έχουν δουλέψει μία ώρα στη ζωή τους. Ή αν παρουσιάζονται ότι έχουν δουλέψει, είναι εικονικές αυτές οι θέσεις στις οποίες βρέθηκαν.
0: Ή τους δόθηκαν απλόχερα. Μπορεί να επαγγέλλονται, αλλά τους δόθηκαν απλόχερα. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν κατευθείαν από το πανεπιστήμιο χωρίς να παιδευτούν και μπαίνουν κατευθείαν σε δουλειές. Και διευθυντικές δουλειές, έτσι.
1: Έτσι, έτσι. Και βλέπουμε τώρα και τους γόνους. Τους γόνους. Δηλαδή
0: οι γόνοι είναι της εποχής. Να ξέρεις.
1: Οι γόνοι, ας πούμε, είναι. Πώς ξαφνικά ένας 23χρονος, ένας 24χρονος βγαίνοντας από το πανεπιστήμιο πηγαίνει και αποκτά διευθυντική θέση σε μια μεγάλη εταιρεία.
0: Λοιπόν, και να φύγουμε λίγο από τους γόνους, να περάσουμε, όπως καταλάβατε σήμερα, τον Γιάννη τον έχουμε ως καλεσμένο. Ήταν το πρώτο του βάπτισμα, έτσι, το ραδιοφωνικό σήμερα.
1: Εντελώς αυθόρμητο, με κάλεσε η Όλγα εδώ πέρα, λέει εδώ θα μείνεις, θέλω, λοιπόν, να τα πούμε.
0: Λοιπόν,
1: και δεν αρνήθηκα λοιπόν την πρόσκληση.
0: Να μιλήσουμε λίγο για το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Βλέπουμε να δημιουργούνται διάφορα κόμματα. Είδαμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το κόμμα του κύριου Τσίπρα με τον τίτλο Ελλάς, να το σχολιάσουμε και αυτό μετά. Πολύ πιθανό να δούμε και ένα κόμμα ανεξάρτητον από ό,τι συζητιέται. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακόμα με τον ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Και ενδεχομένως μέχρι το τέλος της περίοδου που θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τα έγγραφά τους για τη δημιουργία νέων κομμάτων, να δούμε και άλλα κόμματα να βγαίνουν στην επιφάνεια. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο στο κόμμα του κύριου Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς και να μου πεις, όταν άκουσες την ονομασία, πώς την εξέλαβες? Γιατί πολλοί το συνδυάζουν με τον τίτλο της ελληνικής αστυνομίας και μπερδεύονται. Μας το είπε και ο Φώτης χθες εδώ, ότι μπαίνω, λέει, μέσα κλικάροντας, ρε παιδί μου, για να δω τις ειδήσεις. Όταν βλέπω Ελλάς, μπερδεύομαι και νομίζω ότι είναι αστυνομικά νέα. Και ότι δεν είναι αναφορές, ας πούμε, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Άλλοι πάλι δυσαρεστηθήκανε γιατί χρησιμοποίησε αυτό το τίτλο.
1: Εδώ βέβαια υπάρχει και κάποιος νόμος ο οποίος λέει ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιείς εθνικά σύμβολα σε ονομασίες κομμάτων. Παράδειγμα, το Ελλάς, το οποίο παραπέμπει στο Ελλάς, το Ελλάδα, έστω και αν έχει ένα λάμδα, είναι ομόηχο, δεν ξέρω αν τελικά θα χρειαστεί να το αλλάξει. Παρ' όλα αυτά, εγώ το θεωρώ τρολάρισμα αν αναφέρεται στο Ελλάς, στην Ελλάδα. Και να σχολιάσω ότι αυτό που λέω και στις παρέες μου, δεν είμαστε λωτοφάγοι, παιδιά. Ο κύριος Τσίπρας ήρθε τώρα να κάνει τι? Θυμόμαστε τι έλεγε προεκλογικά για τα νταούλια, θα χορεύουν αγορές, το ένα το άλλο. Παρουσιάζονται μάλλον ως οι δημοκράτες. Παρ' όλα αυτά τι έγινε? Έκανε ένα δημοψήφισμα με αυτό το θολό το ερώτημα. Παρ' όλα αυτά το 61,3%, 61,2% πόσο ήταν του όχι, το μετέτρεψε σε ναι. Έκανε την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών. Αντίθετα με την, θυμάμαι πόσα εκατομμύρια κόσμου είχαν ξεσηκωθεί τότε. Και έβγαινε λοιπόν τότε ο κύριος Τσίπρας και τι μας έλεγε? Ήταν κάποιες εκατοντάδες γραφικοί, κάπως έτσι μας είχε αποκαλέσει.
0: Αποκαλούσανε με διάφορους χαρακτηρισμούς, γραφικούς, ψεκασμένους, οι λεγόμενοι εντός εισαγωγικά
1: λοιπόν,
0: πατριώτες και όλα τα σχετικά. Ναι.
1: Γιατί, κύριε Τσίπρα, αφού είσαι δημοκράτης, δεν κάνεις ένα δημοψήφισμα και γι' αυτό? Βέβαια και εκείνο θα το αντέστρεφε, γιατί ξέραμε τι θα έβγαινε στο δημοψήφισμα, αν θέλουμε να παραχωρήσουμε όχι το όνομα.
0: Βέβαια, να πούμε στη συνέχεια, Γιάννη, και δεν το λέμε προς τιμή των βουλευτών ή των υπουργών που θεωρήσανε ότι η συνθήκη των Πρεσπών, αυτά εδώ τα ευνοϊκά μέτρα τα οποία έλαβε ο κύριος Τσίπρας για να υπογράψει, ότι ήταν θετικά για την Ελλάδα, ότι και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης μπήκανε μέσα στο πολιτικό σκηνικό αυτό και μάλιστα και η κυβέρνηση.
1: Εννοείται και η κυβέρνηση, το στηρίζει στεναρά, μπράβο, και μιλάμε τώρα για μια συμφωνία που εφαρμόζεται μόνο από το ένα μέρος, από την Ελλάδα. Έχουν γίνει εκατοντάδες ουσιώδεις παραβάσεις, ουσιώδεις είναι ανωνυμικός όρος ο οποίος χρησιμοποιείται. Και γι' αυτό η Νίκη είχε καταθέσει πρόταση νόμου το 2025 το Φεβρουάριο, βασιζόμενη στην συνθήκη της Βιέννης, η οποία διέπει όλες λοιπόν τις συνθήκες οι οποίες έχουν υπογραφεί. Βάσει λοιπόν της συνθήκης της Βιέννης μπορεί να καταργηθεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί δεν γίνεται να τηρεί μόνο το ένα μέλος την συμφωνία και το άλλο να μην τηρεί? Δεν υφίσταται αυτό. Υπάρχει λοιπόν ο τρόπος να καταργηθεί, αλλά δεν το θέλουν, γιατί βόλεψε και τον έναν και τον άλλον. Και η Δημοκρατία βλέπουμε ότι στηρίζει κανονικότατα τη Συμφωνία των Πρεσπών και έχουν βγει και πολλά στελέχη της και λένε ότι είναι ευνοϊκή για την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, μπήκε στο παιχνίδι λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, δυναμικά θα λέγανε κάποιοι, με νέα στελέχη θα λέγανε κάποιοι. Βλέπουμε όμως ότι φεύγουν και πάρα πολλά στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ, ενσωματώνονται στην παράταξη του κύριου Τσίπρα. Και δεν ξέρουμε βέβαια αν θα τα βάλει στην πρώτη ή στη δεύτερη γραμμή, αν θα είναι στελέχη τα οποία θα τα προωθήσει αργότερα. Ωστόσο όμως το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις να έρχεται ως δεύτερο κόμμα.
1: Κοίτα να δεις, οι δημοσκοπήσεις για μένα, οι εταιρείες που τις κάνουν είναι εντελώς αναξιόπιστες. Καταρχάς να θέσω το εξής απλό ερώτημα. Πέραν το ότι δεν θεωρώ ότι αντικατοπτρίζουν το τι συμβαίνει, γιατί υπάρχει η πρόθεση και η εκτίμηση ψήφου. Με ποιον αλγόριθμο εκτιμάται ότι αυτοί που απαντούν δεν ξέρω ή αναποφάσισε τέλος πάντων προσδίδουν το ποσοστό στα κόμματα κατά πώς τους συμφέρει? Κατά δεύτερον, θεωρώ ότι είναι ευνοϊκό για να συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία το καινούριο κόμμα Τσίπρα. Και εδώ λοιπόν να θυμηθούμε κάτι πολύ σημαντικό. Αναφερθήκαμε στα εθνικά θέματα, αλλά υπάρχουν και τα οικονομικά. Υπογράψανε το τρίτο μνημόνιο ο κύριος Τσίπρας, το τρίτο και χειρότερο μνημόνιο, και μαζί με τον κύριο Τσίπρα το υπέγραψε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Και ζούμε αυτά που ζούμε σήμερα, είναι απόρρια εκείνων των μνημονίων. Ακόμα και η τραγωδία των Ντεμπών είναι απόρρια εκείνων των μνημονίων. Μας αφαιμάξαν και δεν έχουμε βγει καταρχάς από τα μνημόνια, γιατί τα μνημόνια ήταν πάνω από 200 και νόμοι που ψηφίστηκαν.
0: Και δεν ξέρουμε αν θα βγούμε ποτέ, έτσι.
1: Ναι, οι οποίοι δεν έχουν αλλάξει. Να πούμε για τον νόμο Κατρούγκαλου, που έβγαινε τότε ο κύριος Μητσοτάκης και έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλο, ο νόμος Κατρούγκαλο, το οποίο ηρίστο εμπάροδο, τον κύριο Κατρούγκαλο, τον προώθησε ως εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ με πρόταση του Μητσοτάκη. Γιατί λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, εφόσον δεν σου άρεσε ο νόμος Κατρού, είσαι 7 χρόνια στην εξουσία, γιατί δεν τον άλλαξες? Το μνημονιακό αυτό νόμο, γιατί δεν τον άλλαξες? Νομίζω είναι εύλογα τα ερωτήματα και ξαναλέω, εάν δεν είμαστε λωτοφάγοι και σανοφάγοι, μπορούμε αυτά να τα θέσουμε στην κρίση μας και να απαντήσουμε και να δούμε αν κάποιοι θεωρούν ότι θέλουν να μας ξανακοροϊδέψουν και τέλος πάντων να τους δώσουμε αυτό, την απάντηση τέλος πάντων όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης, την απάντηση που τους πρέπει και τους αρμόζει.
0: Βέβαια να σου πω ότι επειδή φιλοξενούσαμε στη διάρκεια των εκπομπών εδώ πέρα και διάφορους εκπροσώπους από πλευράς του κυρίου Τσίπρα, δεν ξέρω αν θυμάσαι που είχαν αναφερθεί όσον αφορά τα όποια σφάλματα. Στην αναφορά της Ιθάκης έλεγε μέσα στο βιβλίο του ότι παραδέχτηκε τα λάθη του. Η παραδοχή αυτή εδώ αρκεί?
1: Πραγματικά γελάω. Και εγώ λοιπόν να σκοτώσω μερικούς και να πω συγγνώμη παιδιά, έκανα λάθος. Όπως το ακούμε από διαφόρους. Δεν μιλάμε τώρα για κάποιο λάθος ότι δεν δόθηκε αύξηση 3,5%, δόθηκε 3,3%. Δεν μιλάμε για τέτοια λάθη. Εδώ μιλάμε για εγκλήματα. Το ότι παραδέχτηκε το λάθος δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Κύριε, έκανες ένα πάρα πολύ σοβαρό λάθος. Κανονικά θα πρέπει να δικαστείς για πολλά από αυτά τα λάθη εντός εισαγωγικών και δεν πρέπει να ξανασχοληθείς με την πολιτική αν έχεις τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια. Δηλαδή πώς ακριβώς, ας πούμε, τιμωρώ να πω τον εαυτό μου όταν έχω κάνει αυτά τα τραγικά λάθη τα οποία οδήγησαν κόσμο και σε αυτοκτονίες, έτσι. Οδήγησαν 700.000 κόσμο να φύγει στο εξωτερικό, 700.000 Έλληνες, όλοι αυτοί που υπέγραψαν τα μνημόνια.
0: Έχουμε ένα λεπτό να σχολιάσουμε λίγο και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Να σχολιάσουμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Βολικές σιωπές από την κυρία Καριστιανού μέχρι τώρα. Βολικές σιωπές. Και εμένα βέβαια

0: Έτσι.
1: Εγώ έλεγα, διάβασα την διακήρυξη, την ιδιατρική ιδρυτική διακήρυξη. 20 τόσες σελίδες, αν θυμάμαι καλά, ήταν. Το διάβασα από την αρχή μέχρι το τέλος. Εκεί δεν έπρεπε να γράφει κάτι. Δεν το έγραψε η ίδια. Είχε συνεργάτες που το γράψαν. Δεν έπρεπε να γράψει γι' αυτό. Έπρεπε να γράψει. Δεν έπρεπε να γράψει για την λαθρομετανάστευση. Έπρεπε να γράψει. Ανταυτού είδα εκεί μέσα όρους νεοταξίτικους που τους λέω εγώ, όπως για την ψηφιακή μετάβαση. Τι σημαίνει ψηφιακή μετάβαση? Όπως για τη συμπερίληψη. Τι σημαίνει συμπερίληψη? Οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένους, τους οπαδούς της woke agenda. Και επειδή βλέπω όμως το Χρήστο να μας κάνει νόημα για να περάσουμε στις διαφημίσεις.
0: Θα περάσουμε στις διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι κοντά μαζί με τον Γιάννη Καραβίδο, όπου θα μιλήσουμε για το πολιτικό σκηνικό.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Επανήλθαμε λοιπόν. Καθημερινή ενημέρωση παρέα με τον Γιάννη Καραβίδα ως υποψήφιο Πιερίας με το κόμμα της Νίκης τώρα, αυτή τη στιγμή. Μας το ανακοίνωσε και επίσημα πλέον ο Γιάννης. Σχολιάζαμε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και είχαμε μείνει στο γεγονός ότι λέγαμε πώς έχει εισβάλει μέσα στο πολιτικό σκηνικό Γιάννη. Συγγνώμη, και ουσιαστικά στις δημοσκοπήσεις την δείχνουν πάρα πολύ ψηλά. Σαν θέση, έτσι. Θα ήθελα λίγο να μου πεις, μιλούσαμε λίγο όσον αφορά για τη διακήρυξη, τον κομματικό σχηματισμό της κυρίας Καριστιανού και τους συνεργάτες της. Μέσα στους συνεργάτες συμπεριλαμβάνεται και ένα πρόσωπο το οποίο προέρχεται από την Νίκη, το οποίο ενσωματώθηκε και μάλιστα είναι από τα ιδρυτικά στελέχη του κόμματος. Πολλοί λένε ότι έχει κάποιες κινήσεις.

0: Ναι, έτσι αναφορές με τη Νίκη, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Σε ποιον αναφέρεσαι για να το διευκρινίσουμε, στην κυρία Γρατσία?
0: Στην κυρία Γρατσία, ναι.
1: Δεν ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη, ήταν υποψήφια εκεί με
0: Όχι,
1: την...
0: όχι, ιδρυτικό στέλεχος τώρα, στο καινούργιο κόμμα της
1: Α,
0: κυρίας Καριστιανού, ναι.
1: ναι.
0: Υπάρχουν, βλέπεις εσύ να υπάρχουν κοινά.
1: Σε κάποια σημεία θεωρώ ότι έχει αντιγράψει τις θέσεις της Νίκης, αλλά παρόλα αυτά σε κάποια σημεία δεν είναι ξεκάθαρη, μάλλον όχι δεν είναι ξεκάθαρη, όπως ό,τι αφορά τις εκτρώσεις, τον γάμο των ομοφυλόφιλων, λαθρομεταναστευτικό κλπ. Κλπ. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή μιλάει το συναίσθημα για τους ψηφοφόρους. Ξαναλέω, αν τα ποσοστά αυτά, γιατί δεν έχω καμία απολύτως εμπιστοσύνη στις δημοσκοπήσεις, αν είναι αυτά τα ποσοστά λοιπόν αυτά που είναι.
0: Βέβαια τα ποσοστά αλλάζουν συνεχώς, έτσι. Να το πούμε και αυτό, ότι μέχρι τις εκλογές, παιδιά, θα δούμε διάφορες δημοσκοπήσεις να βγαίνουν στην επικαιρότητα και τα ποσοστά συνεχώς αλλάζουν. Εκεί που είναι κάποιος πρώτο κόμμα, μπορεί να έρθει δεύτερο, να έρθει τρίτο και πάλι λέγοντας.
1: Απλώς γνωρίζουν ότι είναι και ένα μέσο χειραγώγησης των ψηφοφόρων ή δημοσκοπήσεις.
0: Σημασία έχει και ποιος κάνει τη δημοσκόπηση πολλές φορές, να το αναφέρουμε κι αυτό.
1: Και καλό είναι να βλέπουμε και ποιος παραγγέλνει τις δημοσκοπήσεις από τις διάφορες εταιρείες, γιατί θυμάμαι πάρα πολλές περιπτώσεις που έπεφταν πάρα πολύ έξω, πέρα από τα όρια του στατιστικού λάθους, στις προβλέψεις τους. Να θυμηθούμε το δημοψήφισμα, να θυμηθούμε διάφορες εκλογές και τι ποσοστά δίναν. Τέλος πάντων, τώρα σε ό,τι αφορά, ξαναλέω, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όσο περνάει ο καιρός και θα χρειάζεται, θα εκτεθεί. Φαντάζομαι θα τη ρωτήσουν, θα τις κάνουν τις δύσκολες ερωτήσεις οι δημοσιογράφοι, γιατί ξαναλέω, υπερπροβολή.
0: Κοίταξε.
1: Από τη στιγμή ακόμα που δεν είχε δημιουργηθεί. Θα τις κάνουν όμως τις ερωτήσεις, οφείλουν να τις κάνουν τις ερωτήσεις για να ξεκαθαρίσει ο κόσμος στο μυαλό του το τι πρεσβεύει ο καθένας.
0: Η προβολή ήταν καθαρά θέμα συνειδησιακό για τους πολίτες, γιατί την ταυτίσανε ως τον αρχηγό των εκπροσώπων των θυμάτων των Ντεμπών, έτσι. Στη διάρκεια όμως είδαμε ότι πολλοί γονείς αποστασιοποιήθηκαν από το κίνημα αυτό εδώ της κυρίας Καριστιανού. Πιθανόν να είχαν δει και τις βλέψεις τις οποίες είχε να κατέβει στο πολιτικό σκηνικό και να είναι ενεργή. Οπότε τώρα μένει να δούμε οι θέσεις αυτές εδώ, οι θέσεις οι οποίες είπες και εσύ, και το πώς θα κινηθεί στις μεταξύ συναντήσεις και στις μεταξύ συνεντεύξεις με άλλους πολιτικούς. Και νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί ναι μεν οι υπόλοιποι όλοι έχουν την εμπειρία, η κυρία Καριστιανού δεν έχει εμπειρία στο κομμάτι αυτό εδώ. Και το γνωστικό επίπεδο μπορεί να περιορίζεται σε κάποια θέματα. Σαφώς έχει τη δυνατότητα η γυναίκα, μορφωμένη είναι, να απαντήσει στα όποια ερωτήματα των δημοσιογράφων, και έχει και τη δυνατότητα μέσα σε αυτό εδώ το χρονικό διάστημα να ενημερωθεί και για πάρα πολλά θέματα, έτσι. Δεν ξέρουμε όμως εάν έχει τη δυνατότητα να κυβερνήσει το κόμμα της. Θα το δούμε. Θα το δούμε στη διάρκεια. Από το εάν θα την επιλέξουν οι πολίτες. Όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα κόμματα, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες προσμίξεις και από το σχηματισμό των πολιτικό του Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία και από ανεξάρτητους του ΣΥΡΙΖΑ που πηγαίνουν προς το Πασόκ. Είστε υπέρ ως Νίκη των προσμίξεων αυτών εδώ των πολιτικών προσώπων? Δηλαδή, θα δεχόσασταν εσείς ως κόμμα κάποιον ο οποίος θα ερχόταν από ένα άλλο κόμμα? Θα προερχόταν, ας πούμε,
1: η
0: από το Πασόκ μέσα στο
1: χώρο
0: σας?
1: Η Νίκη έχει ξεκάθαρη θέση στο καταστατικό της. Δεν αποδέχεται στους κόλπους της άτομα τα οποία υπηρέτησαν κυβερνητικά κόμματα τα οποία επέγραψαν μνημόνια. Είναι πολύ ξεκάθαρο, πολύ σαφές, έτσι. Δεν μπορώ, ας πούμε, να δεχτώ κάποιον ο οποίος έβαλε την υπογραφή και η υπογραφή αυτή είχε, να θυμηθούμε, το Χρυσοχοίδη. Δεν πρόλαβα να διαβάσω το μνημόνιο, αλλά το ψήφισα.
0: Εδώ όμως δεν υπάρχει κανένα κόμμα στη Βουλή αυτή τη στιγμή που να μην υπέγραψε.
1: Υπάρχει
0: δηλαδή,
1: Νίκη.
0: Πέρα από την Νίκη λέμε.
1: Ο το ενδεχόμενο.
0: Δηλαδή, πολλοί λένε, όταν φτάσουμε στο τέλος, γιατί η αυτοδυναμία δεν θα υπάρχει, έτσι. Εάν θα φτάσουμε στο τέλος των εκλογών, η Νίκη θα μπει στη διαδικασία να συνεργαστεί με κάποιο άλλο κόμμα για να παραμείνει στη Βουλή?
1: από αυτά τα κόμματα που υπάρχουν τώρα δεν μπορεί να συνεργαστεί. Και το θέμα δεν είναι συνεργασίες. Έχει μια αυτόνομη πορεία για συγκεκριμένο λόγο. Δεν ήρθαν εδώ οι άνθρωποι της Νίκης ούτε να πάρουν καρέκλες, ούτε δόξα. Δόξα τω Θεώ, η απόλυτη πλειοψηφία όσων ασχολούνται με τη Νίκη είχε πολύ γεμάτη ζωή, είχε επαγγέλματα, είχε πολύ καλύτερα πράγματα να κάνει, θα το πω έτσι, από το να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά φτάσαμε στο μη παρέκει και έπρεπε αναγκαστικά να κατεβούμε, έτσι, στον πολιτικό στίβο για να αλλάξουν επιτέλους κάποια πράγματα. Γιατί όσο ήμασταν, ας πούμε, από μακριά, αφήναμε λοιπόν όλους τους άλλους να ελέγχουν τις τύχες, να έχουν τις τύχες μάλλον της χώρας στα χέρια τους. Ξαναλέω, οι περισσότεροι ήταν ανεπάγγελτοι, οι περισσότεροι ήταν παιδιά του κομματικού σωλήνα, οι περισσότεροι με αυτή την αντίληψη, την παλαιοκομματική, θα σου δώσω, θα σε βολέψω, θα σε κάνω, θα σε ράνω. Τέλος πάντων, οπότε για να απαντήσω λοιπόν στο ερώτημά σου, η Νίκη κατεβαίνει αυτόνομα. Όσοι θέλει ο πίσω μου ελθεί, που λέει και το και η ρίση του Ιησού Χριστού. Εδώ κατεβαίνουμε ξεκάθαροι, τίμοι, επαγγελματίες, γνωρίζοντας τα προβλήματα, με πρόγραμμα κυβερνητικό. Εδώ λοιπόν ο κόσμος ας ανατρέξει, ας δει, γιατί είναι αλήθεια ότι δεν παίζονται οι άνθρωποι της Νίκης στην συντριπτική πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ειδικά στα μεγάλα. Ας ψάξουν λοιπόν να βρούνε στο site της Νίκης το πρόγραμμα, να το μελετήσουν, να δούνε το τι έχουν κάνει οι άνθρωποι της, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, όλες τέλος πάντων τις δράσεις, και να αποφασίσουν με καθαρό μυαλό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Όλγα. Να είσαι καλά.
0: Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης κατατίθεται στη Βουλή. Συγκεντρώνει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες νομοθετικές διατάξεις σε ένα ενιαίο κείμενο. Επηρεάζει τη λειτουργία των Δήμων, επιφέροντας αλλαγές στον τρόπο εκλογής των Δημάρχων, τη διαφάνεια, τον οικονομικό τους αλλά και τους ελέγχους των Δημοτικών Αρχών. Κοντά μας λοιπόν είναι ο κύριος. Συγγνώμη, Λάζαρος Κυρίζογλου, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπου Μενεμένης Θεσσαλονίκης. Κύριε Κυρίζογλου, καλησπέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Πολλές αλλαγές βλέπουμε τώρα όσον αφορά τον νέο κώδικα. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε πώς επηρεάζει τους Δήμους.
2: Τους επηρεάζει τους Δήμους θετικά. Απαντώ ευθέως στο ερώτημα για να πω και προλογικά δύο λόγια. Θετικά διότι η πολυνομία, νόμοι, αναγκαστικοί νόμοι, προεδρικά διατάγματα, βασιλικά διατάγματα που ισχύουν ακόμη από το 52, επίσης κοινές υπουργικές αποφάσεις, χιλιάδες εγκατάσπαρτες, διάσπαρτες μέσα στο δικαιικό μας σύστημα, δημιουργούν πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Η πολυνομία συντείνει στην γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία δημιουργεί ένα άλλο πρόβλημα, καθυστερήσεις και κοστοβόρα λειτουργία των υπηρεσιών. Και συγχρόνως η πολυνομία οδηγεί και στη διαφθορά. Καμία κυβέρνηση, κανένας υπουργός εσωτερικών, εγώ είμαι παλιός, 6 τετραετίες δήμαρχος και 3 τετραετίες έχω διατελέσει δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής παράταξης. 10 τετραετίες μιλάμε ορισμένοι, μεταξύ των οποίων πρωτοστατών και εγώ, φωνή βγόντος εν τη ερήμο, να γίνει ενοποίηση των θεσμικών ρυθμίσεων της αυτοδιοίκησης. Τον Αύγουστο του 23, όταν πρωτοανέλαβα τα καθήκοντά μου, έστειλα μία επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, και έθετα αυτό το ζήτημα όπως με ακούσατε τώρα. Και πρότεινα τη δημιουργία ενός κώδικα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας για τις περιφέρειες αυτοδιοίκησης, διότι οι περιφέρειες δεν είχαν κώδικα καθόλου. Σκεφτείτε ότι σήμερα που μιλάμε ισχύει ο Καλλικράτης του 10, ισχύει ο Κλισθένης που ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, ισχύει και ο νόμος, ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας που ψηφίστηκε επί Νέας Δημοκρατίας επί Υπουργείας Εσωτερικών Παυλόπουλου. Πού συμβαίνουν αυτά, σε ποια χώρα του κόσμου? Στην Ελλάδα συμβαίνουν. Μαζί με χιλιάδες επίσης υπουργικές αποφάσεις, κοινές υπουργικές αποφάσεις. Αυτό λοιπόν είναι ένα θετικό βήμα. Επίσης το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων μεταξύ κράτους και περιφερειών, κράτους και δήμων και μεταξύ δήμων και περιφερειών. Και αυτό είναι επίσης θετικό. Σε ό,τι αφορά τώρα το εκλογικό σύστημα στο οποίο αναφερθήκατε, το εκλογικό σύστημα είναι ένα ίσονο σημασίας δευτερεύον ζήτημα. Να σας πω γιατί. Γιατί εγώ έχω εκλεγεί με όλα τα εκλογικά συστήματα. Δεν είδα την επόμενη μέρα των εκλογών να γεμίζουν τα ταμεία των δήμων με πόρους που δικαιούνται, ούτε να έχουν λυθεί τα θεσμικά ζητήματα. Όπως τα ορίζει το άρθρο 101 του Συντάγματος, που λέει ότι η διοίκηση του κράτους οργανώνεται κατά το αποκεντρωτικό σύστημα. Γιατί δεν οργανώθηκε αποκεντρωτικά το κράτος μας με μεταφορά αρμοδιοτήτων στους δήμους και στις περιφέρειες όπως προβλέπει το Σύνταγμα, να γίνουμε δηλαδή μια αυτοδιοίκηση όπως στην Ευρώπη. Και το άρθρο 102 λέει ότι οι Δήμοι απολαμβάνουν διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και ότι θα πρέπει το κράτος να μεταφέρει τους πόρους που δικαιούται η αυτοδιοίκηση. Σε εμάς οι πόροι που δικαιούμαστε έπρεπε να είναι 8 δις για το τρέχον έτος και είναι 3 δις πλην, λιγότερο από 3 δις.
0: Το επιζητούσατε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κύριε Ζογλού, αυτό,
2: ναι,
0: και πρωτοστατούσατε σε αυτό, έτσι.
2: Δεν το ικανοποιούσε, ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το εκλογικό σύστημα, τα έχουμε δει όλα. Ποιο είναι προτιμότερο? Να ξέρουν οι πολίτες με ένα γύρο ποιοι κατεβαίνουν στις εκλογές, αν συνεργάζονται και πώς συνεργάζονται μπροστά στα μάτια των πολιτών, και οι πολίτες να επιλέγουν, ή να έχουμε δύο γύρους που, αν είναι 4 οι συνδυασμοί, ο πρώτος και ο δεύτερος πάνε στο δεύτερο γύρο, ο τρίτος και ο τέταρτος, χωρίς να ρωτήσουν τους πολίτες, αποφασίζουν να στηρίξουν εσάς ή εμένα. Με πολλά γνωστά και άγνωστα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, μεταξύ των οποίων και η αποχή που υπάρχει στο δεύτερο γύρο. Η εκλογή δημάρχου στο δεύτερο γύρο γίνεται με όχι αυξημένη λαϊκή δημοκρατική νομιμοποίηση, γιατί η συμμετοχή των πολιτών στο δεύτερο γύρο είναι ελάχιστη. Αν μάλιστα έχει εκλεγεί και ο περιφερειάρχης και οι περιφερειακές αρχές από τον πρώτο γύρο, τότε η συμμετοχή πέφτει ακόμη
0: δεν πηγαίνει και ο πολίτης, δεν πηγαίνει και ο πολίτης στη δεύτερη Κυριακή, η αλήθεια είναι.
2: Ναι, με μία Κυριακή, με ένα γύρο, τον πρώτο γύρο ψηφίζει και έχει και δικαίωμα δεύτερης επιλογής. Δηλαδή να επιλέξει και έναν δεύτερο. Αφρίζονται οι ψήφοι όλοι και στο τέλος εκλέγεται ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο. Τόσο καθαρά, τόσο απλά, τόσο ξάστερα. Και απορώ γιατί ορισμένοι δεν αποδέχονται αυτό το εκλογικό σύστημα. Προφανώς γιατί κάνουν ιδιωτελή προσωπικό υπολογισμό. Δεν γίνεται έτσι όμως. Τα εκλογικά συστήματα πρέπει να εφαρμόζονται ωφελώντας την αυτοδιοίκηση. Από τις 21 χώρες, από τις 27 χώρες στην Ευρώπη, στις 21 γίνεται εκλογή με ένα γύρο. Με παραλλαγές τα συστήματα. Και σε 6 χώρες έχουν 2 γύρους. Και εν πάση περιπτώσει, για να κλείσω αυτή τη συζήτηση για το εκλογικό σύστημα, που είναι συζήτηση παρελκυστική, ψευδεπίγραφη, τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης είναι άλλα. Είναι τα θεσμικά και τα οικονομικά ζητήματα. Θα αλλάξει το κράτος, να γίνει κράτος επιτελικό και να εκχωρήσει αρμοδιότητες με πόρους στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, στους δήμους και στις περιφέρειες, ή θα παραμένουμε ένα ακραία συντηρητικό και συγκεντρωτικό κράτος. Που ισχύει αυτό για όλες και με όλες τις κυβερνήσεις.
0: Εμείς λαμβάνουμε υπόψη ότι για πρώτη φορά ολόκληρη η οικονομική διοίκηση και ταμιακή διαχείριση των Δήμων εντάσσεται σε ένα ενιαίο βιβλίο του κώδικα, αυτό που είπατε εσείς, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών.
2: Τα πάντα εντάσσονται.
0: Και
2: πάντα.
0: Να πούμε ότι υπάρχει και αυστηρότερος έλεγχος με αυτόν τον τρόπο, έτσι.
2: Είμαστε υπέρ των ελέγχων, δεν είμαστε κατά. Είμαστε υπέρ των ελέγχων νομιμότητας και όχι των ελέγχων σκοπιμότητας.
0: Και ότι από εδώ και πέρα θα απλοποιηθεί και η ζωή των πολιτών, έτσι ώστε να μπούμε στη διαδικασία να αποφύγουμε τη γραφειοκρατία. Να περάσουμε όμως σε λίγο και στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία αποτελεί ένα κομβικό ζήτημα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε Τι διεκδικείτε, ποιον ενεργό ρόλο και ποια θεσμική έτσι θωράκιση διεκδικείτε μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης?
2: Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια πολύ σοβαρή και υπεύθυνη διαδικασία. Η συνταγματική αναθεώρηση δεν μπορεί να αφορά μόνο τα κόμματα που υπάρχουν στη Βουλή και ιδιαίτερα στην παρούσα Βουλή με την μορφή της ρευστότητας την οποία παρουσιάζουν. Εδώ βλέπουμε τι γίνεται στη Βουλή σήμερα. Βλέπουμε τι γίνεται και με τους διάφορους βουλευτάς και πολιτικούς που εκλέχτηκαν με άλλο κόμμα, σήμερα βρίσκονται σε άλλο κόμμα.
0: Μεταπήδησαν και μεταπηδούν συνεχώς.
2: Όχι, σήμερα βρίσκονται σε άλλο κόμμα και τρίτος γύρος τώρα, προσέξτε. Παρετούνται από το κόμμα στο οποίο βρίσκονται για να πάνε σε ένα άλλο κόμμα. Δεν μπορεί να αποτελέσει η συνταγματική αναθεώρηση αντικείμενο συζήτησης μόνον, φυσικά πρωτίστως, στο κοινοβούλιο των κομμάτων που μετέχουν στο κοινοβούλιο, αλλά μόνον αυτών. Πρέπει και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση να μπει σε αυτόν τον διάλογο και σε αυτή τη συζήτηση και άλλοι μεγάλοι θεσμικοί, κοινωνικοί και πολιτικοί φορείς. Και συγκεκριμένα, εμείς ζητάμε την αναθεώρηση των άρθρων 101 και των άρθρων 102 του Συντάγματος ή την προσθήκη ερμηνευτικών δηλώσεων, όπου θα υποχρεούται το κράτος να μεταβιβάζει στους δήμους και στις περιφέρειες τους πόρους που δικαιούνται σύμφωνα με το οικείο άρθρο του νέου κώδικα που αντιγράφει το 259 του Καλλικράτη. Τι δηλαδή? 19,5% από τη φορολογία εισοδήματος, 12% από το ΦΠΑ, 11% από τον ΕΜΦΙΑ, που σημαίνει 8,5 δις. Και εάν δεν είναι αυτό δυνατόν, πρέπει να είναι πάνω από 4,5 δις και όχι 3 δις που είναι σήμερα. Το 2009 οι πόροι των Δήμων ήταν 3,5 δις. Το 2019 επί ΣΥΡΙΖΑ έφτασαν στο 1,7 δις. Σήμερα είναι στα 2,8. Σήμερα όμως που είναι στα 2,8, παρά την προσπάθεια που έγινε να αυξηθούν, σήμερα που είναι 2,8, είναι ίδιο το οικονομικό περιβάλλον το 2026 με το 2009 που ήταν 3,5 δις? Το σίδερο, το τσιμέντο, τα καύσιμα κοστίζουν το ίδιο?
0: Έχει αυξηθεί κατά πολύ, το γνωρίζουμε κι εμείς.
2: Είμαστε σε άλλο οικονομικό περιβάλλον.
0: Βέβαια, είμαστε σχεδόν στην τριπλάσια τιμή πάνω.
2: Αυτή είναι η ουσία, αγαπητή μου, της συζήτησης. Και όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Αυτή είναι η ουσία της συζήτησης. Οι πόροι των Δήμων.
0: Η αλήθεια είναι ότι η αναθεώρηση του συντάγματος δεν πρέπει να υπηρετεί πλέον πρόσκαιρες σκοπιμότητες. Πρέπει να διαμορφώνει ένα σταθερό και μακροπρόθεσμο λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο, τόσο για να μπορέσει να αναπτυχθεί η χώρα, τόσο και να σας δίνει και τη δυνατότητα εσάς τους Δήμους να διαχειριστείτε και κάποια έτσι χρήματα για να τα αξιοποιείτε κιόλας.
2: Η κυβερνητική πλειοψηφία, ανοίγει τη συζήτηση με 20-30, ξέρω εγώ πόσα, δεν ξέρω πόσα άρθρα θέλουν να συζητήσουν. Ξέρω μάλλον, αλλά εγώ μιλάω για τα αμιγώς αυτοδιοικητικά. Υπάρχουν και άλλες διατάξεις του Συντάγματος, οι οποίες και αυτές μας αφορούν. Ξέρετε, στους Δήμους, οι Δήμαρχοι και τα Δημοτικά Συμβούλια, όπως και στο Κοινοβούλιο η Βουλή και οι βουλευτές, είμαστε οι μόνοι που εκλεγόμαστε με άμεση καθολική μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες. Είναι έτσι, δεν είναι?
0: Βέβαια.
2: Δεν
0: βέβαια,
2: υπάρχει άλλη αρχή ή άλλος φορέας που να εκλέγεται από τους πολίτες με καθολική ψηφοφορία. Κατά συνέπεια και νομιμοποίηση έχουμε και λόγο και ρόλο έχουμε στο να έχουμε άποψη πάντοτε για το καλό του τόπου, για το καλό της αυτοδιοίκησης και το καλό των πολιτών των τοπικών κοινωνιών.
0: Κύριε Κυρίζογλου, θέλω λίγο να αναφερθούμε και στο Δημοτικό ΕΜΦΙΑ, γιατί υπάρχει μία σύγχυση στο τελευταίο χρονικό διάστημα και μας ρωτάνε πολλοί πολίτες τι ακριβώς θα γίνει τώρα.
2: Δεν υπάρχει Δημοτικός ΕΜΦΙΑ. Αυτό είναι μία παραφιλολογία απαράδεκτη.
0: Γιατί το ακούμε, εδώ και δύο εβδομάδες και ο κόσμος αναρωτιέται, δηλαδή θα έχουμε ένα νέο ΕΜΦΙΑ?
2: Όχι. Επί του θέματος αυτού έβγαλα και ανακοίνωση ο ΣΚΕΔΕ, σύμφωνα με την οποία ανακοίνωσε ο ΤΑΠ, το τέλος ακίνητης περιουσίας, και ο ΦΥΚ, φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ενώνεται σε έναν φόρο. Έναν, με ένα όνομα. Και προστίθενται αυτοί οι δύο, χωρίς να αυξάνονται καθόλου σε ό,τι αφορά τους δήμους. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Οτιδήποτε άλλο είναι και παραφιλολογία και έλλειψη ενημέρωσης και ψέμα.
0: Ο νέος αυτός φόρος πότε θα εφαρμοστεί και...
2: Από 1ης-1ης του 27 ενιαίος. Ισχύει σήμερα. Δύο χωριστοί φόροι είναι, είπαμε.
0: Θα επιβαρύνει τα ακίνητα μέσω λογαριασμού του ρεύματος όπως ήταν και παλιά. Πώς θα γίνει?
2: Θα έρχεται στους πολίτες όπως έρχεται ο ΤΑΠ,
0: ναι,
2: και ο ΦΥΧ, ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων.
0: Ωραία, οπότε δεν έχουμε διαφοροποιήσεις. Τον είχαμε ήδη. Τον είχαμε ήδη, απλώς γίνεται ενοποίηση των φόρων αυτή τη στιγμή.
2: Προστίθεται όμως ένας φόρος άλλος, ένα τέλος άλλος, υπέρ των περιφερειών. Αυτό όμως δεν αφορά τους δήμους. Εντάξει, για να είμαι ξεκάθαρος.
0: Ωραία.
2: Ό,τι αφορά τους δήμους τους οποίους εκπροσωπώ, καμία περαιτέρω απολύτως επιβάρυνση δεν επιφέρει ο νέος κώδικας.
0: Πολύ θετικό αυτό εδώ που είπατε και καλά κάναμε και το αποσαφηνίσαμε, γιατί ο κόσμος διερωτώνται αν θα προσθεθεί νέο έμφυα.
2: Σήμερα άμα θα γυρίσει την απόδειξη της ΔΕΗ ένας ανάποδα από πίσω, δεν βλέπει δημοτικό φόρο.
0: Βέβαια και το βλέπει.
2: Αυτό το ΦΥΧ.
0: Βέβαια. Ένα. Και να πούμε είναι...
2: Το ΤΑΠ δεν το πληρώνει, το πληρώνει.
0: Είναι αυτός ο διαχωρισμός παλιότερα που λέγαμε το ένα θα το πληρώσει ο ενοικιαστής, το άλλο θα το πληρώσει ο ιδιοκτήτης. Τώρα γίνεται ενοποίηση, οπότε θα το πληρώνει ενιαία ο ιδιοκτήτης πλέον. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Κυρίσογλου, να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, γιατί ξέρω ότι είσαστε σε συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
2: Γεια σας.

Μας μένουν 3 λεπτά, οπότε θα μπούμε στη διαδικασία λίγο να αναφέρουμε και κάποιες δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών και κάποιων βουλευτών του πολιτικού σκηνικού. Να πούμε ότι με επιστολή του προσαμέλη της Νέας Αριστεράς, ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος, ο κ. Γαβριήλ Σακελαρίδης, τοποθετείται για την ανεξαρτητοποίηση των 7 μελών της κεντρικής ομάδας που οδήγησε και στη διάλυσή της, κάνοντας λόγο για εξέλιξη αναμενόμενη από καιρό. Ο κύριος Σακελαρίδης λοιπόν τονίζει ότι η θριαλίδα των εξελίξεων στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς σχετίζεται με την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα, εξαπολύοντας πειρά στα 7 πρώην στελέχη της Νέας Αριστεράς. Αυτό είναι, λέει, κάτι που θα περίμενα να το ακούσω δημόσια από τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που αποχωρούν. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτός είναι ο λόγος αποχώρησης, ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά. Να περάσουμε λοιπόν στις δηλώσεις του κ. Βελόπουλου, ο οποίος είπε ότι ο Πρωθυπουργός επιχειρεί αλλαγή ατζέντας με τη συνταγματική αναθεώρηση. Η κυρία Πέτη Πέρκα δήλωσε ότι η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να υπάρχει και στη Βουλή και στην κοινωνία. Ο κ. Αθανασίου, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι μία παντελώς αβάσιμη υπόθεση ήταν, η οποία αρχιοθετήθηκε. Ο Γιάννης γελάει εδώ πέρα. Ο κύριος Φάμελος σχολίασε ότι το full pass και το πλαφόν στα καύσιμα, δηλώνοντας ότι σαν μέτρα πέτυχαν, έπρεπε να συγκρατήσουν τις τιμές. Ενώ η κυρία Καριστιανού σχολίασε την επαναφορά του κύριου Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό με τη φράση «ξαναζεσταμένο φαγητό ο Αλέξης Τσίπρας». Σε ερώτηση για την ενδεχόμενη πολιτική συμπολίτευση, η κυρία Καριστιανού απέκλεισε το ενδεχόμενο, λέγοντας ότι δεν θα μπορούσαμε να συναντηθούμε ποτέ πολιτικά με τον κύριο Τσίπρα. Και να περάσουμε και στην διεθνή επικαιρότητα, όπου εξετάζεται η επαναφορά δασμών 10% από τη ΣΥΠΑ σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδά. Το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο. Ανεβαίνει ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή. Επίθεση έχουμε τώρα από την Τεχεράνη σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Αμερικανικά πλήγματα στην Ίσο Κες. Η Γαλλία βίωσε την πιο ζεστή άνοιξη που υπήρχε ποτέ, από ό,τι μας λένε, και έχει καταγραφεί. ΗΠΑ και Κούβα έχουμε μια ιστορία μιας ταραχώδους σχέσης. Και στην Κένια, στο δικαστήριο, 9 μαθήτριες παραπέμπτηκαν στο δικαστήριο για το φωνικό εμπρισμό σε σχολικό οικοτροφείο. Και μία τελευταία είδηση που αφορά την οικονομία, ληξιπρόθεσμες εφουλές, τι προσφέρει η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων. Να πούμε ότι μπορείτε να μπείτε μέσα στην σελίδα της οικονομίας.gr και να δείτε τι ακριβώς και ποιες είναι οι διαδικασίες για τη ρύθμιση. Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς να δώσουμε την πάσα στον Φώτη, με τον οποίο θα συνεχίσω μετά, αλλά με άλλα θέματα, πιο ελαφριά για το καλοκαίρι. Να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε μαζί μας. Από εμένα, το Χρήστο Νάκο και το Γιάννη Καραβίδο, ο οποίος παραμένει ακόμα στο στούντιο. Καλή σας ημέρα και καλή σας συνέχεια.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Στην Βουλή κατευθύνεται η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση, προτείνοντας αλλαγές σε 30 άρθρα του Συντάγματος. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική χθες το απόγευμα για φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα με μουσικά είδη στο Κολωνάκι. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον αποθηκευτικό χώρο και άμεσα στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και κατάφεραν γρήγορα να περιορίσουν την πυρκαγιά. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε ότι μία ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα μπορούσε να επιτευχθεί άμεσα αν δεν υπήρχε η Χεζμπολάχ, την ώρα που στην Ουάσιγκτον βρίσκονται σε εξέλιξη νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις Αφίδνες με θύμα μία ηλικιωμένη γυναίκα. Το δυστύχημα συνέβη στη λεωφόρο Τυρταίου όταν φορτηγό όχημα παρέσυρε την ηλικιωμένη. Τέλος Ιουνίου εκπνέει η προθεσμία για την καταγραφή των ασανσέρ με τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους διαχειριστές πολυκατοικιών να πρέπει να σπεύσουν προκειμένου να μην βρεθούν αντιμέτωποι με τσουφτερά πρόστιμα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
3: Πλαστικά.
2: Ναι.
3: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά.
2: Ναι.
3: Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
4: Μπάζα.
3: Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε, καλημέρα. Φλας ακούτε, 9,4. Να δυναμώσουμε και λίγο τον Τζαμίρο, γιατί ακούγεται τόσο χαμηλά να ακούγεται ο Τζαμίρο. Κάτσε να βάλω από εδώ την playlist. Ξεκινάμε τώρα λίγο μετά τις 10, θα πάρουμε μέχρι και τις 12 εδώ στο πρωινό στον Flash 9,4. Περιμένουμε φυσικά όσον αφορά τα αθλητικά, με αγωνία εμείς οι φίλοι του Άρη, την ανακοίνωση για τον Βασίλη Σπανούλη. Δεν έχει έρθει ακόμα, παιδιά, γιατί υπάρχει μια ανησυχία και την ίδια ανησυχία κουβαλάω και εγώ, έτσι, προφανέστατα. Περιμένουμε, είμαστε σε φάση αναμονής για την επίσημη συμφωνία ανάμεσα σε Άρη και Σπανούλη. Εδώ φυσικά θα δούμε όλη την επικαιρότητα, έτσι, και με ωραία μουσική που σας έχουμε. Για πάμε μέχρι και τις 12 εδώ.

0: στηρίζουμε και τους Θεσσαλονικείς καλλιτέχνες, έτσι, Ξάξακες και τα λοιπά. Τι λέει, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
0: Πόσους τροχονόμους σου είπα χθες, καμιά 10.
1: Σήμερα.
0: Τίποτα.
1: Ούτε ένα, ναι.
0: Να αισθάνομαι ένας πάνω στον άλλον, στην Τζιμισκή. Μηχανάκια, φορτηγά, ημιφορτηγά, ταξί, αυτοκίνητα.
1: Είχε κίνηση.
0: Είχε, αυτό σου λέω, ναι. Δεν είχε ούτε έναν τροχονόμο σήμερα. Ενώ χθες είχε sold out.
1: Εντάξει.
0: Περάστε. Σήμερα ήμασταν.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Είμαστε σταματημένοι.
1: Καλό.
0: Όχι, μου κάνει ξέρεις, από τους 10 στο 0. Δεν έχουμε κάτι ενδιάμεσο.
1: Εγώ σου λέω, είχαμε χθες τελικά πέρασε από εδώ ο κύριος Κασελάκης.
0: Από πού, από εδώ?
1: Από Θεσσαλονίκη.
0: Αν νόμιζα από εδώ, από το στούντιο.
1: Από εδώ. Τις επόμενες μέρες κάτι θα κάνουμε.
0: Ότι ήρθε.
1: Εντάξει. Και είχε και πολλά πολιτικά πρόσωπα του Πασόκ, τα οποία είχαν επισκεφτεί την Μπέλα, οπότε περάσαν από εδώ από τα κεντρικά του κόμματός τους, καταλαβες.
0: Α, ξεχωριστή.
1: Οπότε αντιλαμβάνεσαι, πιθανόν να ήταν και γι' αυτό οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι για τον Κασελάκη κατέβασαν όλη την τροχιά, συγγνώμη δηλαδή, δεν το...
1: Γιατί,
0: δεν το βλέπουμε
1: γιατί
0: την
1: αμφιβάλλεις, Φώτη.
0: Δεν νομίζω ότι ο Κασελάκης μπορεί να προκαλέσει τέτοια κινητοποίηση του μηχανισμού.
1: Λοιπόν,
0: τόσους πολλούς τροχονόμους.
1: Θέλεις να πούμε
0: στα υπόλοιπα τι γίνεται?
1: Πες λίγο την κίνηση τώρα.
0: Εγώ από αυτά που είδα σου λέω Τσιμισκή, άστο, φύγει. Με αυτοκίνητο ειδικά, με τίποτα.
1: Εντάξει, να πούμε λοιπόν ότι όσον αφορά το.
0: Τηρουμένων των αναλογιών, έτσι. Δηλαδή από τότε που έφυγαν τα αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά, γιατί παλιότερα ήμασταν.
1: Βέβαια να πούμε ότι ο Φώτης, παιδιά, κινείται με μηχανάκι. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι πολύ πιο γρήγορα κινείται από όλους.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι αν καθυστερούν τα μηχανάκια, τι γίνεται μετά.
1: Από τους υπόλοιπους που κινούμαστε με τα αυτοκίνητα.
0: Με τα αυτοκίνητα, ναι.
1: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Έχουμε μία μικρή καθυστέρηση εκεί πέρα στο ύψος της Ευκαρπίας, αλλά κανονική ροή. Όσον αφορά τώρα το εσωτερικό της πόλης, έχουμε μικρές καθυστερήσεις στην Ολυμπιάδος και στην Κασάνδρου αυτή την ώρα. Πηγαίνοντας προς τα ανατολικά στην Καφτατζόγλου έχουμε ένα μικρό προβληματάκι.
0: Το φανάρι είναι εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Το πρώτο μπλέξιμο. Και ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Πηγαίνεις από Εγνατία, στρίβεις αριστερά στην Καφτατζόγλου. Πάντα έχει 15 αυτοκίνητα και πάντα έχει έναν-δύο. Οι οποίοι δεν μένουν στην ουρά στο φανάρι.
1: Αρκούν να καθυστερήσουν.
0: Όχι, πάνε από το πλάι, κλείνουν και το άλλο διάζωμα.
1: Α, ναι, okay.
0: Κολλάει ο άλλος από πίσω που θέλει να πάει ίσια στην Εγνατία. Σου λέω, επειδή το βιώνω καθημερινά αυτό.
1: Βέβαια, εκείνο το φανάρι προλαβαίνουν να περάσουν μόνο δύο αυτοκίνητα σε εκείνο.
0: Δύο αυτοκίνητα και τρία μηχανάκια.
1: Λοιπόν, και πάμε λίγο προς τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, που εκεί έχουμε όντως πρόβλημα. Ήδη έχουμε εδώ και ένα τεταρτάκι. Βλέπουμε ότι είναι στα κόκκινα.
0: Μεγάλο Αλεξάνδρου,
1: Ναι, ναι. Και προς την έξοδο από Καλαμαριά για Βότση, μικρά προβληματάκια με φυσιολογική ροή.
0: Εντάξει. Κάτι είναι και αυτό. Αφού εγώ απορώ κάθε μέρα που λέμε, δηλαδή κάθε μέρα, χθες και σήμερα για τον περιφερειακό, ότι είναι.
1: Παραδόξως, ο περιφερειακός είναι μια χαρά. Okay. Στα εσωτερικά όμως της πόλης, να σου πω ότι γίνονται διάφορα έργα και πεζοδρομήσεις πάρα πολλές. Με αποτέλεσμα, κυρίως τις μεσημεριανές ώρες που φεύγει ο κόσμος από τις δουλειές του, όσοι σχολάνε το μεσημέρι τέλος πάντων, να υπάρχει μια έντονη κινητικότητα και στον περιφερειακό, καθώς επίσης και στις εξόδους, που είναι στο ύψος της Τριανδρίας, στο ύψος της Ευκαρπίας και στο ύψος της Άνω Πόλης, όπου εκεί γίνεται ο κακός χαμός. Εάν υπάρχει έντονη κίνηση σε εκείνες εκεί τις εξόδους, βλέπουμε ότι μπλοκάρει όλο το σύστημα και η κίνηση ως προς τον περιφερειακό είναι πάρα πολύ δύσκολη. Σήμερα έχουμε αναθεώρηση του συντάγματος.
0: Άντε, ναι, κάτι πήρε το...
1: Λοιπόν, τα λέγαμε εδώ και με τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων, τον κύριο, ο οποίος είναι και πρόεδρος της ΚΕΔΕ, τον κύριο Κυρίζογλου. Να σε ενημερώσω δεν υπάρχει νέο έμφυα, παιδιά. Μην πανικοβάλλεστε.
0: Μια είδηση που δεν με απασχολεί, για να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω κάτι για να πληρώνω έμφυα.
1: Το πλήρωνες και δεν το καταλάβαινες.
0: Εγώ που δεν έχω σπίτι στο όνομά μου.
1: Ναι, βέβαια. Πλήρωνες ΤΑΠ, βέβαια.
0: Εγώ στο ενίκιο πλήρωνω τέτοιο.
1: Το πλήρωνε ο ιδιοκτήτης σου κανονικά, αλλά επειδή ενσωματώνεται μέσα στο λογαριασμό της ΔΕΗ, πιθανόν να το πλήρωνες εσύ και να μην το έχεις εισπράξει ποτέ από το. Από τον ιδιοκτήτη.
0: Παλιά λες.
1: Ναι.
0: Παλιά που ερχόταν
1: επί
0: Βενιζέλου.
1: Και τώρα το λέγανε, ίδιο. Δεν το καταλάβαινες, ναι.
0: Όχι, εκείνο το αφαιρούσαμε.
1: Τώρα το αφαιρείς.
0: Όχι, αλλά δεν νομίζω.
1: Ενσωματωμένο είναι, γι' αυτό δεν το αφαιρείς.
0: Ήταν πιο μεγάλο ποσό τότε, θυμάμαι.
1: Τότε ήταν, ναι. Γιατί το ένφια έμπαινε μέσα από το.
0: Από τη ΔΕΗ. Από το λογαριασμό της ΔΕΗ. Αλλά θυμάμαι, τα κάναμε τράμπα. Ερχόταν κάτι κουτουλίδια λογαριασμοί.
1: Να σε ενημερώσω λοιπόν ότι
0: δεν έχει νέο έμφυα, έτσι.
1: Δεν υπάρχει λοιπόν το νέο έμφυα.
0: Ναι.
1: Τότε προτείνει την τιμητική ονοματοδοσία του κώδικα χωροταξίας και πολεοδομίας σε Νίκο Ταγαρά.
0: Και το σημαντικό θα έλεγα αυτό, σαν εξέλιξη.
1: Για τους πολιτικούς είναι.
0: Είναι.
1: Μετά θα μας πεις και εσύ τα αθλητικά και θα σου λέω όχι και τόσο σημαντικό.
0: Για την τσέπη λοιπόν, μας εμάς ενδιαφέρει. Τώρα αν να πληρώνουμε είτε λέγεται έτσι είτε λέγεται αλλιώς.
1: Λοιπόν, ο ΠΚΠ έχουμε τον κύριο Χατζηβασιλείου. Μια συγγνώμη λέει από όσους μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων θα ήταν χρήσιμη. Και αναφέρεται στην αντιπολίτευση γιατί λέει ότι η υπόθεση του ΠΚΠ έχει πάει πλέον στα αρχεία.
0: Πάλι είχε συλλήψεις διαβάζω.
1: Συλλήψεις έχει,
0: στην
1: αλλά.
0: Στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο.
1: Το, είναι... το να ζητάμε και συγγνώμη.
0: Ναι,
1: δεν
0: πάει
1: μας τιμά, πάει
0: στο άλλο. Στο άλλο.
1: Λοιπόν.
0: Αυτοί όλοι είναι ένοχοι τώρα. Η συλλήψη όχι. Έτσι. Είναι, φαντάζομαι σε ένα πλαίσιο έρευνα. Σύλληψη σημαίνει ενοχή, λες κατευθείαν.
1: Βέβαια, ναι, ενοχή από, okay. από τη στιγμή που τους συλλάβανε δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, είναι
0: 13.
1: Είναι 11 και 13 τα παλικάρια.
0: Ναι. Λοιπόν. Σε Κοζάνη και Αγρίνιο, έτσι.
1: Ναι, και τώρα έρχεται και προς τη Βόρεια Μακεδονία. Και Θεσσαλονίκη είχαμε σύλληψη.
0: Είχαμε την περασμένη εβδομάδα, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ποια πόλη είναι κορυφή, ποιο τους περισσότερο, Κρήτη, έτσι, πόλη, τέλος.
1: Κοίταξε,
0: πάλι.
1: Η Κρήτη, βέβαια και στις Σέρες είχαμε αρκετά λαό. Κρούσματα, έτσι. Σε όλη την Ελλάδα έχουμε... Πιο εμφανή στην Κρήτη γιατί είχαμε και τον κύριο Φραπέ, είχαμε και
0: τα πολύ. Ναι.
1: Ναι, εντάξει. Είχαμε και πολύ έντονα έτσι, φαινόμενα. Κυκλοφορούσαν και προκαλούσαν εκεί με τις Πόρσε και με τα διάφορα οχήματα, πανάκριβα. Και δηλώνανε πολύ χαμηλά έτσι, εισοδήματα.
0: Ναι.
1: Οι κύριοι αυτοί.
0: Ναι, Πόρσε παρόλα αυτά.
1: Η Πόρσε, όπως είχε δηλώσει και ο κύριος Φραπέ. Ήταν μια Πόρσε της τάξης των 5.000, λέει.
0: Της πέραν φτηνά, γιατί τη
1: ναι, εντάξει.
0: Άλλη, ναι. Okay.
1: Μια παλιά, λέει, εκεί μια παλιά τζούρα κυκλοφορεί, εντάξει.
0: Όσο πιο παλιά, τόσο πιο. Εμένα μ' άρεσε του Ντίλαν στα χτυποκάρδια στον Beverly Hills, έβλεπες.
1: Έβλεπα, πώς δεν έβλεπα.
0: Τη θυμάσαι τη ρετρό του Ντίλαν, την Κάμπριο. Αυτό το αυτοκίνητο το έχω αποθυμένο τόσα χρόνια, δεν μπόρεσα να το.
1: Τώρα, μα ακούει και ο γυναικείο πληθυσμό, θα λέγανε ότι εμένα μου άρεσε και ο Ντίλαν.
0: Ο Ντίλαν άρεσε σε όλα τα κορίτσια, τέλος πάντων. Εμένα μου άρεσε η Πόρσε και τα λοιπά. Δεν μπήκα από ΚΕΠΕ, οπότε δεν πήρα και Πόρσε.
1: Αντιλαμβάνομαι.
0: Όπως φαίνεται.
1: Ναι.
0: Προτιμήσαμε άλλη κατεύθυνση επαγγελματική, όχι την αγροτιά. Μας φαινόταν ζώρικη.
1: Ενώ στην ουσία από ό,τι ναι. αποδείχθηκε ήταν εύκολη, εύκολο χρήμα για κάποιους. Δεν μιλάμε για τους κανονικούς αγρότες.
0: Όχι, προφανώς. Έχω και συγγενείς που είναι κανονικοί αγρότες και τους βλέπεις πως.
1: Δεν τους βλέπουν τα σπίτια τους.
0: Και πως λειτουργούν.
1: Δεν τους βλέπουν τα σπίτια τους, να τα λέμε και αυτά.
0: Και ούτε λοιπόν, Πόρσε ούτε τέτοιες τρέλες, ας πούμε.
1: Είχαμε μια αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφου στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι έκανε αυτό, τον είδα.
1: Το άκουσε.
0: Είδα μεθυσμένο, λέει, υποχρέωσε ναι, ναι. το αεροσκάφο να προσγειωθεί εδώ.
1: Αναστάτωσε όλη την πτήση ένα 39χρονο Βρετανό, ο οποίο οδηγήθηκε στο τμήμα αστυνόμευση και διεύθυνση αστυνόμευση αερολιμένα τη Θεσσαλονίκη για επικίνδυνε παρεμβάσει στην κοινωνία μέσω σταθερή τροχιά πλοίων και αεροσκάφων.
0: Δεν έχω τύχει ποτέ μεθυσμένο, αν και είναι. Ξέρεις, συχνά πήγαινε να διαβάζουμε την είδηση. Ειδικά, αν μπαίνει κανένα από Αγγλία κτλ., γίνεται το πρόβλημα.
1: Πραγματοποίησε, λέει, ένα δρομολόγιο Μάντσεστερ-Ατάλια και προσγειώθηκε αναγκαστικά στο αεροδρόμιο της Μακεδονίας χθες το βράδυ, γιατί βρισκόταν σε φανή κατάσταση μέθης και προκαλούσε φασαρία και είχε μια επιθετική συμπεριφορά εναντίον του πληρώματος και των συνεπιβατών του. Με αποτέλεσμα να αποφασίσει ο πιλότος ότι πρέπει να προσγειωθούν έτσι ώστε να παρεπεμφθεί στην αστυνομία. Και καλώς κάνανε, κοίταξε τώρα.
0: Σου έχει τύχει σε all inclusive. Έχω πάει στη Ζάκυνθο σε all inclusive και γιατί από ένα σημείο και μετά σταματά να τους δίνουν ποτά.
1: Α, ποτά.
0: Και
1: ναι.
0: κάποια στιγμή 8-9 το βράδυ, θυμάμαι, κάποιοι κλείνουν το all inclusive το μπαρ. Δεν το κρατάνε μέχρι τις 12-10, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Και με παρακαλούσανε, πάρε μου ένα ποτό, please one drink. γιατί μας έρουν ότι ήμασταν νυφάλοι τέλος πάντων. Γιατί αυτοί τώρα ήταν σε ένα κλικ πριν πέσουν στις πισίνες και πνιγούν έτσι. Μα σέρνονται, χάλια, ντουλάπες.
1: Έχω δει πάρα πολλούς Βρετανούς στην Κρήτη, mm-hmm. όπου γίνεται ένας πανικός στα βράδια εκεί πέρα.
0: Καλά, και είναι και η κριτική στο ίδιο.
1: Σε άθλια κατάσταση. Οι κριτικοί δεν μεθάνε όμως ναι, σε αυτόν τον βαθμό. Έτσι. Ή όταν μεθάνε πάνε σπίτια τους, φίλε μου. Δεν σοριάζουν τις πλατείες εκεί πέρα.
0: Όχι, σαν τους Άγγλους δεν σου χρειάζεται κανείς.
1: Και Αγγλίδες σε άθλια κατάσταση.
0: Μα το κάνουν και εντός και εκτός έδρας. Και στις πόλεις τους, γιατί λένε έρχονται εδώ και εξάλλου. Να πας να βγεις μια.
1: Ναι. Και εκεί τα βράδια γίνεται ένας πανικός. Τους βλέπεις.
0: Σέρνονται, κάνουν.
1: Και βέβαια τους κριτικούς δεν τους ενοχλούσε τόσο ότι μεθούσανε. όσο τα προκλητικά τη σήματα, τα οποία μόνο προκλητικά δεν, μόνο τη σήματα βασικά δεν ήταν.
0: Όταν είχα πρώτη φορά στην Αγγλία, μου είχε λυθεί η απορία, γιατί ήταν χειμώνα και ήταν όλες οι κοπέλες, τέλος πάντων, σαν να ήταν σε pool party, ας πούμε, σε πισίνα. Φοράνε θερμαντικές κρέμες για να αντέξουν το κρύο και να σέρνονται κάτω, να κυλιούνται, δηλαδή ένα χάλι απερίγραπτο κανονικά. Πολύ, πολύ κακές, πολύ άσχημες εικόνες.
1: Φαντάζεσαι να πας να κάνεις καμάκι τώρα σε μια Βρετανίδα και να είναι και μεθυσμένη και σε άθλια κατάσταση και ημίγυμνη.
0: Δεν μπορείς, όχι. Δεν,
1: αποτρεπτική ή τελείως εικόνα.
0: Εννοείται. Γενικά, δηλαδή, όποιος είναι σουρωμένος, είναι μια από. Και εγώ δηλαδή, που δεν έχει τύχει τέλος πάντων, αλλά τουλάχιστον δεν έχει τύχει πολλές φορές. Τέλος πάντων, δεν αισθάνεσαι τύψεις μετά την επόμενη μέρα.
1: Αισθάνεσαι. Εντάξει.
0: Αν σου τύχει, ναι.
1: Λοιπόν, και μια είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγο από το αστυνομικό δελτίο. Είχαμε μια επιχείρηση η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τις πρωινές ώρες στον οικισμό Τσαΐρια της Περαίας, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού λοιπόν της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Για ρευματοκλοπή πήγαν εκεί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Όπου σύμφωνα λοιπόν με την Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Τροχέας Αλλοδαπών και Αστυνομικών Επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης, συνέλεξαν εκεί και συνελήφθησαν 64 άτομα, 46 οχήματα.
0: Πολύ
1: κατά τη διάρκεια, ναι. Ναι, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων και βεβαιώθηκαν 14 παραβάσεις του ΚΟΚ, διαπιστώθηκαν 4 περιπτώσεις ρευματοκλοπής και ακινητοποιήθηκαν 14 οχήματα. Παρόμοιες δράσεις έχει πραγματοποιήσει και άλλες η Ελλάς. Γενικά εκεί στην περιοχή και σε όλο τον νομό έχει πραγματοποιήσει, αλλά εκεί στην περιοχή για ρευματοκλοπές πάρα πολύ έντονα τα φαινόμενα αυτά.
0: Πού τους πάνε αυτούς, πού τους πάνε, τμήμα και τέτοια.
1: Τους πάμε τμήμα, παραπομπή στην εισαγγελία. Από την εισαγγελία αναλόγως τι ακριβώς θα εξακριβωθεί, αν εμπλέκονται και σε διάφορες άλλες υποθέσεις, θα γίνει κράτησή τους. Αν όχι, δυστυχώς αφήνονται ελεύθεροι μετά.
0: Εγώ κάνω μια βόλτα στα
1: σάιτ. Με ένα μικρό πρόστιμο.
0: Από χθες το βράδυ, πάντως μου έχει στοιχειώσει αυτή η φωτογραφία από την εκδήλωση της Μασούτης. Με τον Άδωνη και την. Sorry, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Άδωνη. Τους είδες που τους βάλανε στο ίδιο τραπέζι. Και τον Ανδρουλάκη μαζί.
1: Δεν σηκώθηκε κανένας.
0: Τώρα, άμα δεις μούτρα και οι τρεις, είναι τώρα σου λέει Ανδρουλάκης, είναι ένα στιγμιότυπο. Κοιτάζει το υπερπέρα. Ο Άδωνης ο συνήθως μιλάει με αυτό που κάθεται παραδίπλα του. Η ζωή είναι δηλαδή. Σαν να κάτσει σε γάμο και να σε βάλουν, ξέρεις, με το ζευγάρι που δεν χωνεύεις με τίποτα. Για να σε βάλουν στο ίδιο τραπέζι. Δηλαδή, πραγματικά ήταν φοβερό αυτό το τραπέζι.
1: Το πάντρεμα,
0: που τους βάλανε όλους μαζί. Εν μεταξύ, ο Ανδρουλάκης είχε κάνει μήνυση στον Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδης νομίζω είχε κάνει μήνυση
1: στη ζωή. Στη ζωή. Η ζωή το ίδιο.
0: Η ζωή ανταπέδωσε.
1: Και ήταν μια ευχάριστη. Ωστόσο, όμως ήταν μια ευχάριστη παρέα, δεν μπορείς να πεις.
0: Βεβαίως, ναι. Την είχε πει, έχει θέμα το πρώτα, κοιτάξεις κτλ. Ο Γεωργιάδης μιλάει με τον Θεοδωρικάκο που είναι και αυτός εκεί, αλλά δείχνει πιο χαλαρός από τους. Από τους υπόλοιπους, ήταν και στο ίδιο πνεύμα. Και φωτογραφία, Άδωνη Καραμαλή.
1: Εκεί, όταν είσαι σε ένα τέτοιο τραπέζι, αγαπητέ μου, πρέπει να πίνεις πάρα πολύ για να ξεχάσεις.
0: Για να αντέξεις, έτσι. Έχει πάντως από τη βλέπω, βλέπω και ποτήρια κρασί. Αλλά μη σου τύχει αυτή η περίπτωση. Δηλαδή, πας να κάτσεις και να σε βάλουν, ξέρεις. Δηλαδή, να έχεις απέναντι αυτούς που δεν ήθελες να δεις.
1: Κοίταξε, εάν είσαι και λίγο ιντρικαδόρικος τύπος. Μπορεί να το έκανες και εσκεμμένα, να υποθέσουμε.
0: Να έτσι. Πω την αλήθεια ότι δεν πέρασε από το μυαλό μου ότι μόνο σαν τρολάρισμα, ας πούμε, μπορεί να έχει γίνει αυτό. Πέρασε, για να σου πω την αλήθεια. Και θαυμάζω τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί έχει για μήνα Ιούνιο, δηλαδή 2 Ιουνίου, πόσο ήταν χθες, καταπληκτικό μαύρισμα. Έτσι, είναι δηλαδή. Και από τον ψινάκι ακόμα.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι κάνει εξορμήσεις. Όταν έχει ελεύθερο χρόνο, παίρνει το γιο του και πηγαίνουν διάφορες εξορμήσεις. Τον έχουμε δει στη Μονεβασιά. Έχουμε δει να πηγαίνει εκεί στην Πελοπόννησο.
0: Σε διάφορα.
1: Προσπαθεί. Παράλληλα όμως συνδυάζει και την εργασία.

0: Έλα να ακούσουμε, γιατί μιλάμε πάρα πολύ, μου έχουν πει έτσι.
1: Αλήθεια.
0: Αλήθεια.
1: Αποκλείεται. Αποκλείεται. Πάμε στο break. Θα πάμε στο break. Θα σου πω τι γίνεται με Σπανούλη μετά που έχει πάθει ένα μοκ.
0: Ναι, να μάθουμε και τα αθλητικά, γιατί χθες δεν είπαμε. Συστηθήκαμε εδώ πέρα, είπαμε και μερικά δικά μας.
1: Δεν είπαμε, είναι περίεργη. Είναι σε μια φάση αναμονής. Δεν έχει εξέλιξη. Στο μπάσκετ του Άρη περιμένουν το Σπανούλη. Στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ από την περασμένη εβδομάδα περιμένουν ανακοινώσεις για διευθυντές, general manager κτλ. Επίσημο δεν έχει γίνει. Τίποτα. Πιο κοντά είναι το Σπανούλης Άρης, το οποίο λέγεται ότι είναι ζήτημα λεπτομεριών, συγκεκριμένων λεπτομεριών και ορών, τέλος πάντων, για να υπάρξει ανακοίνωση. Αλλά υπάρχει μια αναστάτωση. Λοιπόν, αφού θες τραγουδάκι, θα σε πάω με Chris Montes, έτσι.
0: 23 χρονών τα δίδυμα.
1: Σοβαρά, ναι, 23, είναι με... Πρέπει να ήταν δηλαδή το 4... Τότε, ναι, ή λίγο μετά ή λίγο, ναι, εκεί πρέπει να είχαν γεννηθεί. Ψήνεσαι το κόλμι.
0: Το τρία. Ναι.
1: Άρα όταν είχε γίνει πρωθυπουργός ήταν βρέφητα.
0: Μικρή μαμά.
1: 22 χρονών πλέον, ναι, είναι μικρή. Για πάμε με κόλμι.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα. Flash ακούτε, 99,4. Τώρα ξέρεις, εδώ οι ακροατές μου και την περασμένη εβδομάδα που ακούγανε το 10-12 με μένα και τον Κόλκα, είχαμε συνηθίσει σε άλλα playlist, λίγο πιο άγρια. Και τώρα στέλνει, κάνα δύο που στείλανε μήνυμα. Λέει, Stevie Wonder έβαλες. Ναι, φίλε, η εκπομπή είναι ενημερωτική.
1: Εμένα
0: είναι...
1: δεν με πειράζει, στην ίδια συχνότητα να κινείσαι, λίγο πιο σκληρό πυρηνικά, όπως και με το Σταύρο. Δεν ήρθε τώρα ο νέος να σας χαλάσει την πιάτσα.
0: Ναι, αλλά εγώ το βαρέθηκα όλο κοινό. Εμένα μου αρέσουν πολλά οι δημοσικής βασικά. Αυτά είναι λίγο πιο...
1: Θα σας εκπλήξει, παιδιά, μπορεί να βάλει και ελληνικά στο τέλος, δεν το ξέρετε.
0: Έβαλα, τους ξάξακες. Αλλά ο Κόλκας ήθελε ξέρεις, αυτά, grunts,
1: πιο τέτοια, δυναμικά
0: δεκαετία,
1: κομμάτια.
0: Ναι, 90, ναι, αυτά που. Αυτός ακούει την ίδια μουσική και πολλοί κόσμοι. Καλά, δεν το κατηγορώ γιατί αυτό είναι και θέμα γούστου. Και... ακούει τα ίδια τραγούδια δηλαδή εδώ και 25 χρόνια που τον.
1: Που άκουγε όταν ήταν μικρός.
0: Εντάξει, εγώ αλλάζω διάφορα. Δηλαδή, έχω κάποιες φορές ακούω έτσι, αλλιώς άλλες φορές. Εσάν ποιο είναι δηλαδή το αγαπημένο σου είδος μουσικής.
1: Κοίταξε, να σου πω.
0: Τώρα, πες, ποιο είναι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ η ροκ.
0: Η ροκ, ναι.
1: Και η jazz, αλλά εναλλάσσουμε. Δηλαδή, στα ωραία ακούσματα δεν λέω όχι.
0: Okay.
1: Και ελληνικά να είναι και ξένα.
0: Τι θα ήθελες να ακούσεις από rock, δηλαδή, στυλ Metallica, U2.
1: U2, εντάξει, τους προτιμώ. Τους είχες και εισαγωγή εσύ, αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, έχουμε βάλει και... ναι.
1: Αλλά ό,τι και να βάλεις, μου αρέσει, δεν το συζητάμε, είμαστε μέσα. Ήθελα να σε ρωτήσω, τι ακριβώς έγινε εκεί στο Τόροντο, έχεις μάθει και την κατάσχεση ποδοσφαιρικών είδη Μαϊμού, αξίας 2,2 εκατομμύρια.
0: Δεν το έχω διαβάσει καθόλου, αλλά πες το για να το...
1: Με αφορμή λοιπόν το Μουντιάλ του 2026, η αστυνομία του Τόροντο κατέσχεσε ποδοσφαιρικά είδη Μαϊμού, αξίας λέει 2,2 εκατομμυρίων ευρώ.
0: 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Okay. Δηλαδή φανέλες ομάδων και τα λοιπά, ποδοσφαιρικά είδη, κάτι τέτοιο.
1: Υποθέτω ότι ναι, δεν ξέρω τι ανθίζει το παρεμπόριο και στις αθλητικές έτσι διοργανώσεις. Δεν το γνώριζα.
0: Είναι ένα θέμα
1: για
0: το...
1: παραποιημένα εμπορεύματα μίλησα.
0: Το παρεμπόριο και το άλλο τους που προβληματίζει η UEFA και τα λοιπά είναι τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τα παράνομα stream. Δηλαδή,
1: τα σήματα της FIFA και stream είναι οι αυτά... σελίδες.
0: Όχι, stream είναι οι σελίδες που δείχνουν παρανόμους στους αγώνες.
1: Α, ναι, okay.
0: Ενώ πρέπει να πάρεις μια συνδρομητική
1: για τις πλατφόρμες
0: πλατφόρμα.
1: Και αυτά, ναι.
0: Αλλά έγινε, λέει, γιατί κατάφεραν και το μέτρησαν. Στην Αγγλία που και εκεί το κυνηγάνε πάρα πολύ. Για πρώτη φορά φέτος ο τελικός του Champions League δεν μεταδόθηκε από ελεύθερο κανάλι. Μεταδόθηκε μόνο από συνδρομητική τηλεόραση. Και τα παράνομα stream ήταν 8 εκατομμύρια, γιατί το μπόρεσαν και το υπολόγισαν. Οπότε 8 εκατομμύρια σπίτια στην Αγγλία.
1: Δεν βλέπανε τον αγώνα.
0: Ή τέλος πολλά εκατομμύρια. Τώρα το 8 μπορεί να μην το θυμάμαι κι εγώ σωστά, αλλά μιλάμε για πολύ μεγάλη, για αρκετά εκατομμύρια. Το είδανε παράνομα.
1: Βέβαια να σου πω, τώρα για τις πλατφόρμες δεν ξέρω, αλλά όσον αφορά τις πλαστές φανέλες που λέει εδώ πέρα και τις σημαίες και όλα τα σχετικά, και εδώ στην αγορά της Θεσσαλονίκης άμα κατέβεις μια βόλτα.
0: Έχει πάρα πολλά, ναι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά, έτσι,
0: πάρα πολλά
1: παραποιημένα έτσι, εμπορεύματα, έτσι.
0: Αν και πλέον ο κόσμος έχει στραφεί και στα second hand, τα οποία κάνουν πολύ μεγάλο focus στα αθλητικά είδη και φόρμες και... εμφανίσεις.
1: Πραγματικά, ναι. Και βλέπεις εκεί περιμετρικά της Ναυαρίνου.
0: Έχει πολλά μαγαζιά. Έχει σε κάποια στενά, ξέρεις, δεν τα πιάνει το με πίσω. Δηλαδή, παλιά αγορά, ξέρω εγώ, έχει πολλά τέτοια πλέον καταστήματα. Και κάνουν και, ξέρω εγώ, κάνουν 2-3 φορές το χρόνο. Δεν ξέρω αν έχει τύχει να το δεις. Μαζεύονται όλοι στην έκθεση. Εκεί μπροστά,
1: ναι,
0: στην είσοδο της.
1: Γίνεται και διάφορα φεστιβάλ με τέτοιου είδους.
0: Εκεί μπορείς να βρεις τώρα από ρετρό φανέλες ομάδων, εθνικών ομάδων.
1: Επειδή ζω με τρεις άντρες, φαντάσου, και είναι και οι τρεις λάτρεις, και του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ.
0: 100%.
1: Τις προάλλες είχε πάει ο άντρας μου μαζί με το μικρό για να πάρουν μια φανέλα.
0: Ναι.
1: Η οποία από ό,τι μου είπε ο μικρός κόστιζε 180 ευρώ και την πήραμε 60.
0: Original.
1: Ναι, από... και την πήραμε 60. Ναι, από...
0: Second hand, drifted, πώς λέγονται αυτά. Εν τω μεταξύ είναι και τάση τα 90s. Δηλαδή, άμα δεις και YouTubers και τα λοιπά, τα παιδιά από το Lumben, το κάνουν και μόδα, ξέρεις, βλέπουν πολύ νέοι. Φοράνε, ας πούμε, τη στολή της Εθνικής Γερμανίας 1990. Αυτή για να τη βρεις. Ναι. Μόνο πλέον από τέτοιο κατάστημα ή από ανάλογα καταστήματα μέσω online στο εξωτερικό.
1: Ωραία κατάσταση είναι. Στο εξωτερικό γίνεται. Εδώ στην Ελλάδα δεν το είχαμε συνηθίσει. Πολύ μικρές ομάδες.
0: Εγώ
1: έτσι,
0: μέχρι που πήρα ένα δερμάτινο μπουφάν, χωρίς πλάκα, σε μια τιμή τώρα εξευτελιστική, κανονικό δέρμα. Το οποίο όλοι μου λένε, τι μπουφανάρα είναι αυτή. Και το είχα πάρει με 25 ευρώ κάτι τέτοιο από τέτοιο κατάστημα. πραγματικά μπορεί να βρεις ρούχα πολύ ωραία. Εντάξει, έχει και πολύ πράγματα που δεν ταιριάζουν σε όλους. Αλλά είναι μια εναλλακτική λύση που εμείς παλιά δεν την είχαμε. Εμείς παλιά για να πάρεις ναι. Nike παπούτσια, όταν ήμουν εγώ δηλαδή 10 χρονών, ήταν βραβείο οικογενειακός
1: προϋπολογισμός. Είχες όμως την άλλη επιλογή.
0: Αντίπαση.
1: Όχι.
0: Από τη λαϊκή.
1: Έπαιρνες του ξάδερφου. Που του μίκραινε.
0: Αν δεν τα. Έτσι. Ναι, μέχρι κάποια ηλικία. Γιατί
1: δεύτερο χέρι μόνο από συγγενείς. Ποτέ από μαγαζιά, παιδιά. Εμείς,
0: εγώ από ένα γκρουπ από ξαδέρφια πάντως πιο πολλά έχω δώσει, για να σου πω την αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, δεν θυμάμαι να έχω.
1: Να έχεις πάρει.
0: Να έχω πάρει, ναι. Γιατί και τα μεγαλύτερα μου τα ξαδέρφια δεν είμαστε στο ίδιο. Πώς το λένε, δεν έχουμε τον ίδιο σωματότυπο, ούτε καν στα παπούτσια. Αλλά είναι μια φοβερή, δηλαδή πόσο έχουν
1: είναι
0: γίνει
1: τάση, πιστεύεις?
0: Πιο εύκολα. Είναι τάση 100% και είναι μια συμφέρουσα τάξη και για σένα που είσαι μητέρα και πρέπει να κοιτάξεις και τον υπόλοιπο οικογενειακό προϋπολογισμό, και για τα παιδιά τα οποία χαίρονται και παίρνουν κάτι το οποίο τους... τους αρέσει πάρα πολύ.
1: Βέβαια να σου πω ότι εγώ τώρα τιμή. Επειδή είμαστε στην εφηβεία εμείς, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να ψωνίσουμε μαζί, παρά μόνο όταν είναι τα κουμπίστης εκεί πέρα, στα αθλητικά παπούτσια.
0: Πάνε μόνοι τους.
1: Ναι, πάνε μόνοι τους, ναι.
0: Δηλαδή,
1: αλλά όταν θέλουν να πάρουν αθλητικά, ας πούμε, παπούτσια ή είδη ενδυμασίας και αυτά, επειδή είναι λίγο πιο ακριβά από το χαρτζιλίκι το οποίο παίρνουν, είναι λογικό, εκεί σε αναζητούν. Τι ακριβώς γίνεται με τα αθλητικά, για πες μας.
0: Κοίτα, είναι δύο τώρα οι άξονες. Το ένα είναι το μπάσκετ, έτσι, που γίνεται πανζουλισμός σε όλα τα μέσα, και είναι η υπόθεση Σπανούλη και Άρη. Είναι κάτι το οποίο τρέχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στην αρχή ήταν μυστικό, μετά κυκλοφόρησε, μετά φαινόταν απίστευτο σαν εξέλιξη, μετά έγιναν και άλλα πράγματα. Ξέρω εγώ, μάθαμε ότι θα αυξηθεί και το μπάτζετ της ομάδος κτλ. Και τώρα είναι όλοι σαν αμένα κάρβουνα, είναι εδώ και 2-3 μέρες, περιμένουν με τα F5. Εγώ δηλαδή έχω γίνει ψυχασθενής. Μπαίνω στο προφίλ του Σιάου στο Instagram και είμαι εκεί ανεχθημερών. Μπας και
1: ανακοινωθεί
0: από εκεί. Αλλά τώρα μιλάμε για μια κίνηση η οποία θα αλλάξει τα δεδομένα στο μπάσκετ. Έτσι. Έχει δηλαδή και ουσιαστικό χαρακτήρα, γιατί ο Σπανούλης είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Έχει το στοιχείο ότι ξεκινάει φέτος και ο Άρης για τα επόμενα 3-4 χρόνια στοχεύει για πάρα πολύ ψηλά, και είναι και η σύνδεση που μπορεί να γίνει με την Εθνική, γιατί είναι Σπανούλης, Ζήσης, προπονητής και general manager και στην Εθνική, και θα είναι και στον Άρη. Οπότε όλο αυτό το
1: πόσα
0: πράγμα...
1: χρήματα θα δώσει ο Άρης?
0: Σπανούλης, εγώ υπολογίζω, θα πάρει κανένα εκατομμύριο. Εκεί θα πάρει.
1: Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Είναι πάρει, ναι. Γιατί, αν την κάναμε αυτή την κουβέντα πριν από 3 μήνες, θα ήταν, δηλαδή θα μας λέγανε μαζέψει τους με τον.
1: Εξωπραγματικό το ποσό.
0: Ζουλομανδία. Ναι. Για πέρσι δε, θα μας δέρανε κιόλας. Αλλά έφτασε.
1: Η στιγμή της μεγάλης μεταγραφής που μπορείτε και το έχετε.
0: Του χρόνου, ναι.
1: Έχετε το ποσό.
0: Κοίτα, αν δεν ήταν ο Ζήσης, ο general manager, που είναι και κουμπάρος με τον Σπανούλη, δεν θα έχει γίνει η συγκεκριμένη μετακίνηση τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα, και αν γίνει, γιατί ακόμα περιμένουμε, πρέπει να είμαστε τυπικοί δηλαδή, να περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση. Οπότε είναι μια προσμονή που φέρνει, ξέρεις, έχει αγωνία, αναστάτωση, αλλά με ευχάριστα συναισθήματα, γιατί θα καταλήξει...
1: Θετικό προσωνύμιο για τους Αριανούς,
0: Ανάσταση, όχι θετικό. Δηλαδή, πάμε σε ένα άλλο άκρο. Εκεί που ήταν τα πράγματα γενικά στο σύλλογο μαύρη απελπισία, δηλαδή ξέρεις, με διοικήσεις που δεν είχαν λεφτά κτλ. Τώρα εμφανίστηκε ο Σιάο και σιγά σιγά ξέρεις. Δηλαδή, τσούκου τσούκου πλήρωσε τα χρέη, έκανε μια ομάδα καλή με ένα συγκεκριμένο μπάτζετ, και τώρα το εκτοξεύει. Για να φέρει και τον Σπανούλη.
1: Λοιπόν, παιδιά, επειδή μας στέλνετε συνέχεια στα κινητά μας μηνύματα, θα το ρωτήσω εγώ τελικά τον Φώτη εδώ πέρα.
0: Για πες.
1: Με ρωτάνε τι θα γίνει με τον Cleveland, με τον Melvin. Πιστεύεις ότι θα πάει, λέει, στον Ηρακλή?
0: Τον Melvin, όχι Cleveland. Τον, πώς το λένε, με μπέρδεψες. Ναι, Cleveland Melvin. Cleveland είναι το... Πήγε, ανακοινώθηκε στον Ηρακλή. Δεν θυμάμαι
1: το λέγανε
0: τώρα το πρωί. Είναι πολύ σημαντική μεταγραφή για τον Ηρακλή, γιατί τον παίρνει από τον ΠΑΟΚ. Τώρα για να ανακοινώσουμε πολύ, η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Cleveland Melvin. που υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με την ομάδα μας. Το 91 γεννηθής, 2-3 από τους παίκτες που ξεχώρισαν.
1: 91-34 χρονών δηλαδή.
0: Πολύ over και αυτή η μεταγραφή για τα δεδομένα του Ηρακλή. Δηλαδή ήταν από τους καλύτερους παίκτες. Δηλαδή, τώρα και ο ΠΑΟΚ στην προμιστακή εποχή είχε τον Μέλβιν που έπαιρνε 150 χιλιάρικα. Τώρα στον Ηρακλή πήγε με 170 τον πρώτο χρόνο, 190 το δεύτερο. Δηλαδή, για τον τωρινό ΠΑΟΚ, τα δεδομένα του, δεν περνάει ούτε έξω από το γήπεδο, όχι σαν την αξία του, ότι θα κινηθεί σε πολύ μεγαλύτερα συμβόλαια. Αλλά ο Ηρακλής, άμα πάρει και τον Bryce Jones του Άρη που λένε ότι τον κυνηγάει και αυτόν, θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός, με πολύ έξυπνες κινήσεις. Δηλαδή με Melvin και Bryce Jones θα είναι σούπερ. Και σου λέω, τώρα πριν από λίγο, δηλαδή 10 και 38 τη βλέπω στα site, βγήκε η ανακοίνωση για τον Melvin. Για τους ανησυχούντες και αυτούς που ενδιαφέρονται για τα του Ηρακλή, να πω ότι θα είναι πολύ καλός ο Ηρακλής και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
1: Και την ΑΕΚ τη βλέπεις?
0: Η ΑΕΚ το έχει ξεφύγει τώρα στο Champions League και τα λοιπά, κάνει κινήσεις ήδη που έκανε την πρώτη μεταγραφή.
1: Ο Ζουγκόβ.
0: Ναι, παίκτης ο οποίος εντάξει δεν είναι superstar, αλλά είναι μια μεταγραφή, έδωσε ξέρω εγώ 3,5 εκατομμύρια ευρώ η ΑΕΚ και πήρε ένα παίκτη που τον ζήτησε ο προπονητής. Τέλος, δεν έχει δηλαδή να συζητήσουμε κάτι παραπάνω, αλλά είναι σε εντελώς διαφορετική φάση έτσι, η ΑΕΚ. Γιατί σε 1,5 μήνα περίπου θα δώσει προκριματικά, όχι σε 1,5 μήνα, τον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου, θα δώσει προκριματικά για το Champions League. Οπότε ξεκινάει από νωρίς και θα μπει βούρ στον πατσά, πώς το λένε. Και είναι και καλός παίκτης ο συγκεκριμένος. Γενικά υπάρχει μια, πώς το λένε, μια ευχάριστη ανυπομονησία πλέον για τους οπαδούς. Τώρα η του ΠΑΟΚ είναι στα αναμένα.
1: Και χθες διάβαζα λίγο τα αθλητικά, γιατί πρέπει να έρχομαι ενημερωμένη, παιδιά, γιατί έχω απέναντί μου τον Φώτη, ο οποίος μπορεί να μου κονίσει και το δάχτυλο τώρα.
0: Όχι, σε καμία. Όπως και εγώ, άμα δεν ξέρω κάτι, δεν το.
1: Ο Φουρτούνης επιστρέφει στον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Αυτό όμως πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού το θεωρούν και κάπως. Δηλαδή, πήγες στη Σαουδική Αραβία, πήρες τα λεφτά, έρχεσαι τώρα σε μια ηλικία. Ναι, μεν τον έχουν πολύ ψηλά για ό,τι έχει προσφέρει. Ήταν ο MVP του Ολυμπιακού όταν είχε κατακτήσει το Conference League, έτσι, πριν από 2 χρόνια. Αλλά τώρα για φέτος, αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού εκφράζουν αμφιβολίες για τα κατά πόσο ο Φουρτούνης μπορεί να αποτελέσει μια κίνηση, ρε παιδί, που θα βοηθήσει αγωνιστικά τον Ολυμπιακό. Αλλά για τους αθλητικούς, ας πούμε, έτσι, δημοσιογράφους, για μένα η μεταγραφική περίοδος είναι η καλύτερη. Έτσι, δεν έχεις μάτς να διαχειριστείς.
1: Τον είδαμε χθες σε ένα βιντεάκι που ανέβασε με το νούμερο
0: Φορτούνι.
1: 7. Ναι.
0: Το ιστορικό αυτό. Του νούμερο, ναι.
1: Βέβαια, ακουγόταν η φωνή του, δεν τον έβλεπες.
0: Ναι.
1: Θεωρείς ότι είναι καλός επιθετικός ο Φουρτούνης?
0: Από τους καλύτερους Έλληνες παίκτες που έχουν περάσει. Τώρα δεν ξέρω, αυτοί που επιστρέφουν από την Σαουδική Αραβία θέλουν χρόνο, θέλουν. Άλλος πέφτει επίπεδο, άλλος, ξέρεις, περνάνε και τα χρόνια. Έχουν εξασφαλίσει και το μέλλον τους οικονομικά, γιατί πήραν σκασμό λεφτά τώρα σε Σαουδική Αραβία. Καλά και στον Ολυμπιακό.
1: Το προορίζουν για αρχηγό της ομάδας.
0: Σίγουρα θα είναι μέσα στους αρχηγούς. Τώρα αγωνιστικά, αν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός. Πάντως από τότε που έφυγε ο Φορτούνης φάνηκε να έχει πρόβλημα.
1: Έτσι, δύο χρόνια δηλαδή, τον παλεύαν, έτσι.
0: Δύο χρόνια τον ήθελαν, αλλά εκεί ξέρεις, έτσι, το κράτος πληρώνει τις μεταγραφές σε Σαουδική Αραβία κτλ. Δηλαδή είναι το κρατικό ταμείο επενδύσεων που το λένε έτσι.
1: Και μια που αναφέρεται στη Σαουδική Αραβία, θα σε πάω σε μια άλλη είδηση. Δεν ξέρω αν παρακολούθησες χθες ειδήσεις. 500 χιλιάρικα μετέφερε ο άλλος από το Ντουμπάι, έτσι. Ένας Έλληνας, ο οποίος μετέφερε 500 χιλιάρικα, τα οποία δεν τα είχε δηλώσει. Με πολύ μεγάλη ευκολία, όταν ήρθε όμως στην Ελλάδα και διαπιστώθηκε.
0: Πώς τον πιάσανε?
1: Κράτηση του ποσού.
0: Είχαν πληροφορία, ήταν αυτό πώς.
1: Υποπτευόντουσαν, είχε διαρρεύσει βέβαια ότι θα περνούσε κάποιος με πάρα πολλά μετρητά.
0: Α, το ξέραν αυτό, έτσι. Βάσει πληροφοριών, βάσει παρακολουθήσεων, φαντάζομαι, βάσει όλων αυτών.
1: Βάσει πληροφοριών. Βέβαια, ο κύριος αυτός εδώ πέρα, ο κύριος ο οποίος ήταν κουστούμάτος.
0: Για να κουβαλάει 500 χιλιάρικα, δεν πήγαινε με βερμούδα και σαγιονάρα, φαντάζομαι. Να έχεις και ένα.
1: Δεν είχε δηλώσει ούτε μία δραχμούλα. Ήταν η τρίτη φορά, λένε, που το είχε κάνει, περάσει. Δεν ξέρουμε αν ήταν ο ίδιος, αλλά γενικά ήταν.
0: Στα ταξίδια πόσα επιτρέπεται να έχεις? 10.000 νομίζω.
1: Πρέπει να τα δηλώσεις. Ναι, όσο και να έχεις, ότι... πάνω από 5.000 πρέπει να δηλώνονται όλα.
0: Δηλαδή, αν πας ένα ταξίδι στο Λονδίνο και έχεις 2.000 πάνω σου, δεν σου λένε ούτε
1: εσύ. Κοίταξε, μέχρι 5.000 είναι επιτρεπτό. Γιατί ναι, σου λέει μπορεί να πας για ψώνια και οτιδήποτε.
0: Για τα αεροπορικά
1: λέμε. Και άνω, ναι. Από 5 και άνω σου λέει, όπα, πρέπει να δηλώσεις και την δραχμούλα. Την δραχμούλα λέμε εμείς, παιδιά, το ευρώ. Το παραμικρό, δηλαδή, και ένα σέντ να είναι 5.001 πρέπει να δηλωθούν.
0: Αλλά στις κάρτες σου μπορείς να έχεις όσα θες. Δηλαδή...
1: Στην κάρτα δεν ελέγχεις, εντάξει. Ναι.
0: Δεν μπορεί να θέλω να σου πω είναι και
1: σε
0: λίγο.
1: Μετρητά δεν μπορείς να μεταφέρεις, γιατί σου λέει για ποιο λόγο τα μεταφέρεις.
0: Κάτι ύποπτο.
1: Κάτι γίνεται. Κάτι, ναι,
0: κάτι πονηρό πας να, κάνεις.
1: Βέβαια, εντάξει, δεν είναι και μοναδικός να σου πω κάτι. Εγώ κάποιους γνωστούς, ας πούμε, που έχω που εργάζονται στο Ντουμπάι,
0: ναι,
1: τα οποία είναι αφορολόγητα χρήματα που παίρνουν, δεν δηλώνουν πουθενά. Έτσι, τους το επιτρέπει το κράτος εκεί. Οπότε εντάξει, όλα καλά.
0: Εδώ ξέρεις, όσοι
1: έχουν πήγαιναν τα, πολλές φορές,
0: όσοι πήγαιναν
1: τμηματικά
0: τα λεφτά τους,
1: βέβαια, χρήματα.
0: Διάφορα πόσα
1: ναι,
0: αυτό
1: τα σπάγανε και τα περνούσαν έτσι.
0: Για να πάνε να κάνουν καταθέσεις που πήγαιναν σε Βουλγαρία, Σκόπια και τα λοιπά. Πάνω σε αυτό που λες, ότι πρέπει να δηλώσεις τα λεφτά, πήγαιναν δύο-τρεις για να καταθέσουν 20 χιλιάρικα.
1: Γιατί
0: ένας μόνος του δεν μπορούσε να τα... Να τα πάρει. Οπότε έπαιρνε φίλο τέτοιο κτλ. Του πήγαινε, του έκανε τραπέζι. Και...
1: Έχω ακούσει και το εξής. Νονός να στέλνει στο βαφτιστήρι του, ας πούμε, 5.000.
0: Ναι, παίζει και αυτό. Τώρα με το χαρτζιλίκι αυτό το έχεις τσεκάρει. Που για να δώσεις στο παιδί σου μέσω Άιρις κτλ. Πρέπει να γίνεται μια.
1: Θα πρέπει να δηλώνονται όλα. Να... Μην το επιχειρήσεις, γιατί αύριο μεθαύριο, άμα μπει στην πλατφόρμα και σου πει ξαφνικά η εφορία, ξέρεις κάτι, έχεις. Έχεις μετακινήσει Φερρυππίν 6 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Μα πώς τα μετακίνησα, μέσω Άιρις. Πού τα μετακίνησα, ρε παιδιά, τα 6 χιλιάρικα και διαπιστώσεις ότι είναι από χαρτζιλίκι και εγώ το έχω κόψει.
0: Ναι.
1: Προπληρωμένη κάρτα είναι πιο ασφαλή.
0: Σου κάνε τέτοιο.
1: Μετά, ρε παιδί μου, κοίταξε. Εγώ κάποια στιγμή μου είχαν στείλει ένα ενημερωτικό ότι έχω μεταφέρει το ποσό των 1.000 ευρώ και δεν ήξερα πού το είχα μεταφέρει. Και συνειδητοποιώ ότι από.
0: Η τράπεζά σου
1: μικρά,
0: εδώ, η Ελλάδα.
1: Μικρά, ναι, ναι. Μικρά, mail, μικρά ποσά.
0: Πώς...
1: Με email. Με email.
0: Και σας λένε δε καλησπέρα σας.
1: Ενημερωτικά, ναι. Και
0: με τι ύφος απειλητικό. Φαντάζομαι
1: όχι
0: απειλητικό.
1: Ναι. Ότι έχει γίνει μεταφορά μέσω Άιρις αυτού του ποσού, το οποίο δεν έχει δηλωθεί. Για ποιο λόγο. Πρέπει να γράφεις αιτιολογία από κάτω. Και συνειδητοποιώ ότι ξέρεις, οκ, okay, πού πήγανε και κοιτάω ότι η μεταφορά η μοναδική που έκανε ήταν αυτόματα... Ή όταν είμαστε σε ένα τραπέζι μέσω Άιρις, για να μην, επειδή δεν έχεις μετρητά, δεν μεταφέρεις μέσω Άιρις καμία φορά.
0: Να πληρώσει ο άλλος, ναι.
1: Έτσι. Εγώ μετέφερα με αυτόν τον τρόπο στον γιο μου χρήματα. Ναι. Έλεγε, μαμά δεν έχω λεφτά, εντάξει θα σου στείλω, ξέρω εγώ.
0: Και τι είναι αυτό που μπορεί να, δηλαδή, να έχεις δηλαδή, συνέπειες ή κάτι...
1: Κοίταξε, όταν μαζεύεται ένα σεβαστό ποσό, ας πούμε, σου λέει... σου λέει, κάτσε, αυτά τα χρήματα γιατί, ας πούμε, μεταφέρθηκαν.
0: Εδώ
1: πώς, με τι,
0: στο...
1: ναι,
0: ναι,
1: με τι αιτιολογία, γράψτε
0: το. Το τσεκάρουν.
1: Γράψτε το, ναι.
0: Α, ναι.
1: Και το παιδί είναι ανήλικος, έτσι, δεν φορολογείται. Οπότε εσύ πρέπει να αιτιολογείς για ποιο λόγο.
0: Το κάνεις στα αρχή με Άιρις να φαίνεται πανεύκολο. Και τώρα
1: ενώ
0: μπλέξα...
1: δεν ξέρεις τι επιπτώσεις θα έχει αργότερα.
0: Μπλέξανε,
1: ναι.
0: Μπλέξανε, γιατί είναι τραπεζικές.
1: Διασυναλλαγές, έτσι.
0: Διασυναλλαγές επίτηδες.
1: Και βέβαια, όταν κάνεις τραπεζική διασυναλλαγή και πληρώνεις λογαριασμούς, αιτιολογείται ότι πληρώνεις λογαριασμούς. Όταν φεύγουν όμως ποσά τα οποία υπερβαίνουν ένα αλφα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί μέσα στον χρόνο για φαντάσου να του δίνεις εσύ χαρτζιλίκι 20, 30, 50 ας πούμε.
0: Μπορεί να μαζευτεί, ναι.
1: Και εγώ σου λέω επειδή μαζεύτηκε δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω πού το έχει.
0: Καλύφθηκαν με την απάντηση που τους έδωσες ή θα...
1: Είδαν ότι συνδέεται ότι το λογαριασμό τον είχα στείλει σε ανήλικο. Οπότε επειδή είχα δηλωμένο ευτυχώς το κινητό ως ανήλικο τέκνο. Καλύφθηκαν έτσι, ναι.
0: Okay.
1: Και όλα καλά, αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει. Αύριο μεθαύριο μπορεί να βγει ένας νόμος και να
0: είναι
1: πούνε,
0: και μεγάλα
1: ξέρεις,
0: τα,
1: ναι,
0: τα παιδιά. Μέσα στο χαρτζιλίκι είναι επίπεδο 5 ευρώ, ακόμα 2 ευρώ, ένα παγωτό.
1: Κοίταξε, μας έχετε καταστρέψει εσείς οι αθλητικοί παιδιά, συγγνώμη κιόλας.
0: Ναι, γιατί, τι κάνετε.
1: Γιατί, πέρα από το ότι όλα τα πιτσίρικα είναι πορωμένα με τα αθλητικά ήδη, έτσι. Λοιπόν, θα το δεις. Προεφηβικά ξεκινάμε. Θέλω Nike παπούτσια, Adidas παπούτσια,
0: εμείς
1: θέλω αυτή την εταιρεία την
0: αυτό.
1: Άλλη. Την είχες, αλλά επέλεγες εσύ τι θα πάρεις.
0: Στο τέλος με κατέληγε.
1: Ναι. Τώρα όμως έχει ξεφύγει η κατάσταση. Επιλέγουμε από ένα ποσό και πάνω συγκεκριμένες του μπασκεμπολίστα του τάδε. Και εσύ
0: δεν το αυτό. Και εγώ δηλαδή το θυμάμαι.
1: Νομίζω εμάς μας ενδιέφερε πάντα το να πάρουμε τη μάρκα, αλλά όχι να ακολουθούμε ένα μπασκεμπολίστα, έναν ποδοσφαιριστή.
0: Με τα πόνι, με τον Γκάλι είχε γίνει χαμός.
1: Πόσο το έκανες, βρε Σιφώτη, πόσο το διάστημα. Πόνι
0: ήταν, α, πόσο το έκανα εγώ. Εντάξει,
1: αυτά τώρα που την ηλικία του δημοτικού βλέπεις όλα θέλουν επώνυμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Τουλάχιστον έχει και τώρα μερικοί.
1: Αλλά τα μπασκετικά είναι πραγματικά πάρα πολύ ακριβά. Εγώ δεν το περίμενα.
0: Air Jordan και τέτοια. Αυτό εγώ δεν έχω πάρει
1: ποτέ. Σε σύγκριση, ναι. Δηλαδή ακούω κάτι. Κάτι μπασκεμπολίστες, ξέρω εγώ που. Οκ, okay, κάτι Αμερικανούς.
0: 200-220.
1: Βγαίνουνε. Όταν δίνεις για ένα παπούτσι, ας πούμε, 2-250 από 180 ξεκινά για άνω.
0: Δεν έχω δώσει ποτέ τόσα λεφτά για παπούτσι, το θεωρώ.
1: Δεν παθαίνεις πλάκα, εντάξει. Και το θέμα ποιο είναι. Ότι τα φοράνε μόνο μέσα στο παρκέ. Και έξω δεν θέλουν μετά να το βάλουν. Αφού
0: σίγουρα.
1: Καλέ μου, το αλλάζει το παπουτσάκι.
0: Για
1: κάποιο casual
0: με Ζάρα και τέτοια δεν ψήνονται. H&M Ζάρα τη. Εντάξει, που είναι
1: με τίποτα.
0: Πιο...
1: Είναι όχι, υποδιέστερα. Στα ρούχα δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Για παπούτσι λέμε τώρα.
1: Για παπούτσι δεν το συζητάμε. Θα φοράνε οι υπόλοιποι αθλητικά και εμείς δεν θα φοράμε. Τα κακομαθαίνουμε τα παιδιά μας. Και η αλήθεια είναι ότι φταίω κι εγώ, βέβαια. Αλλά όταν μπαίνει στη λογική να αθλείσαι. Και επιλέγεις, ας πούμε.
0: Εσύ τώρα για τα παπούτσια για να τα φανάνε στο μπάσκετ κιόλας, που είναι ένα ειδικό. Δηλαδή, τώρα και κάποιος που πηγαίνει ποδόσφαιρο, πάλι θα πρέπει να.
1: Και
0: να
1: στο
0: πάνε
1: ποδόσφαιρο, νομίζω.
0: Με τάπες
1: ότι πηγαίνουν συνειδητά τα παιδιά. Όχι, θέλω του Ρονάλτο, θέλω του Μέση, το παπούτσι
0: Neymar,
1: και
0: ναι.
1: Του Νεϊμάρ και πάει λέγοντας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα για να είμαστε συνεπείς στις 11. Τι μας έχεις για μετά, τι έχεις στο λαό εδώ. Κάτι
1: θα έχουμε ετοιμάσει. Κοντά μας την κυρία Νεκταρία Αγγελάκη, η οποία είναι εργατολόγος, η οποία θα μας μιλήσει για τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο και πιο συγκεκριμένα θα μας μιλήσει και για τις διαθήκες.
0: Έχεις βγάλει, επειδή είμαστε σε τέτοια φάση και έχω κολλήσει ολοκληρωτικά πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης.
1: Ναι.
0: Μέχρι πριν από 2 χρόνια ήταν κάτι πάρα πολύ απλό. Στον ένα χρόνο, δηλαδή, έχασα τους γονείς μου σε διάστημα ενός χρόνου. Σε ένα χρόνο, αυτό που βγήκε εύκολα, τώρα σου βγάζει την πίστη, την ψυχή για να πας να το βγάλεις. Γιατί έχουν κάνει μια πλατφόρμα θεωρητικά για να σε διευκολύνουν, που ακόμα και λογιστές στο δεύτερο τρίτο στάδιο το παρατάνε. Και πρέπει να πας με δικηγόρο, να πας εσύ αυτοπροσώπος, να το πάρεις από τα δικαστήρια κτλ.
1: Ήμουν τους τυχερούς, γιατί και εγώ έχασα πρόσφατα τον πατέρα μου. Όπου μου το έβγαλε ο λογιστής. Αλλά θα σου πω, εμείς μπλέξαμε αλλιώς τώρα. Εγώ είμαι σε μια διαδικασία όπου ο πατέρας μου είχε κάνει διαθήκη.
0: Α, είχε κάνει, okay,
1: ναι,
0: άλλο,
1: είχε κάνει
0: άλλο.
1: 2. Οπότε δεν ξέρεις εκεί τι να κάνεις. Και πρέπει να τις δημοσιεύσεις και τις 2 τελικά.
0: Μάλιστα. Χειρογραφές.
1: Λοιπόν, όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Σε συμβολιογράφο. Εν πάση περιπτώσει, όλα τα ερωτήματα, παιδιά, εάν έχετε εσείς ερωτήματα.
0: Τα στέλνετε.
1: Τα στέλνετε και τα απαντάει. Η κυρία Αγγελάκη είναι εδώ για να μας ενημερώσει.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Πάμε διαλυματάκι και θα επανέλθουμε αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Στην Βουλή κατευθύνεται η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση, προτείνοντας αλλαγές σε 30 άρθρα του συντάγματος. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική χθες το απόγευμα για φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα με μουσικά είδη στο Κολωνάκι. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον αποθηκευτικό χώρο και άμεσα στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και κατάφεραν γρήγορα να περιορίσουν την πυρκαγιά. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα μπορούσε να επιτευχθεί άμεσα αν δεν υπήρχε η Χεζμπολάχ, την ώρα που στην Ουάσιγκτον βρίσκονται σε εξέλιξη νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις Αφίδνες με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα. Το δυστύχημα συνέβη στη Λεωφόρο Τυρταίου όταν φορτηγό όχημα παρέσυρε την ηλικιωμένη. Τέλος Ιουνίου εκπνέει η προθεσμία για την καταγραφή των ασανσέρ με τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους διαχειριστές πολυκατοικιών να πρέπει να σπεύσουν προκειμένου να μην βρεθούν αντιμέτωποι με τσουφτερά πρόστιμα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: This is a song Charles Manson stole from the Beatles. We're still in the back.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Flash ακούτε 9,4. Μεγαλώνει η παρέα.
1: Μεγαλώνει, μεγαλώνει. Ραδιοφωνικά λοιπόν εδώ στο Flash 99,4 όπως είπε και ο Φώτης. Κοντά μας θα έχουμε βασικά την κυρία Νεκταρία Αγγελάκη, δικηγόρο παραρίου Πάγου, νομικό σύμβουλο του επιμελητηρίου. Του εργατικού κέντρου, συγγνώμη, του εργατικού κέντρου, αχ, κόλλησε στο μυαλό μου, συγγνώμη Νεκταρία, του εργατικού κέντρου Θεσσαλονίκης. Θα μας μιλήσει λίγο για το κληρονομικό δίκαιο και για τις αλλαγές οι οποίες θεσπίστηκαν με το νόμο του 5303 του 2026. Συγγνώμη, πιάστηκε ο λαιμός μου. Που δημοσιεύτηκε 22 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, Νεκταρία, έτσι δεν είναι?
2: Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, είναι πράγματι ο νόμος 5303 του 2026, αλλά με εφαρμογή από το Σεπτέμβριο του 2026.
1: Θα μιλάμε στον ενικό, καταρχούμε το πληθυντικό, γιατί έχουμε μιλήσει άπειρες φορές.
2: Εντάξει.
1: Το ζητάμε και οι δύο.
2: Ναι, εντάξει.
1: Σου είναι δύσκολο, το γνωρίζω.
2: Γιατί το έχουμε μάθει και τυπικά, τέλος πάντων, είναι και η φύση.
1: Όπως μας βγει στη διάρκεια.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, να δούμε λίγο τι αλλαγές γενικά έχει το νέο πλαίσιο, τι περιλαμβάνει για τις βασικές τομές.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν αλλαγές οι οποίες θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, υπό την έννοια ότι απηχούν τις κοινωνικές καταστάσεις, την κοινωνική πραγματικότητα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από τις διαθήκες. Για μια δημόσια διαθήκη απλοποιείται η διαδικασία της δημόσιας διαθήκης. Αναφορικά με την μυστική διαθήκη θα συντάσσεται πλέον με δύο μάρτυρες. Επίσης, προβλέπεται η ειδική διαδικασία για άτομα με σοβαρή αναπηρία λόγου, δηλαδή αν δεν μπορούν πραγματικά να μιλήσουν, οπότε δεν ξέρουμε ποια είναι πραγματική τους βούληση. Επίσης, οι ιδιόγραφες διαθήκες, συνεχίζουν κανονικά να διατηρούνται, αλλά με αυστηρότερους ελέγχους. Εδώ έχουμε την εξής πρωτοτυπία, γενικά για σύνταξη διαθήκης, ότι τώρα πια έχουν δικαίωμα σύνταξης διαθήκης και άτομα από 16 ετών και άνω. Αυτό, για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι απολύτως βέβαια αν είναι προς τη σωστή, προς την ορθή κατεύθυνση. Δεν έχω διαβάσει την αιτιολογική έκθεση του νόμου για το συγκεκριμένο άρθρο, αν έχουν γίνει, αν υπάρχουν μελέτες όπου να έχουν την δικαιοπρακτική ικανότητα, την οριμότητα, την πνευματική και να μπορούν να συντάσσουν διαθήκες. Θέλω να πιστεύω ότι κατόπιν κάποιας πραγματογνωμοσύνης επιστημονικής που θα αποτελείται από γιατρούς, από ψυχολόγους, από ψυχιάτρους, θα έχει, τέλος πάντων, θα έχει φανεί ότι έχει δικαίωμα και ο ανήλικος από 16 ετών και άνω να συντάσσει διαθήκη. Γιατί άλλο είναι να ψηφίζεις, που έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία από 17 ετών και άνω, και άλλο είναι να συντάσσεις διαθήκη. Και μία άλλη διάταξη, η οποία είναι σημαντική και θεωρώ ότι καλώς έπραξαν τέλος πάντων και την θέσπισαν, την νομοθέτησαν, είναι ότι απαγορεύονται πια οι διαθήκες υπέρ προσωπικού νοσοκομείου, οίκων ευγυρίας και ιδρυμάτων περίθαλψης όπου νοσηλεύεται ο διαθέτης. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε υπήρχαν πάρα πολλά κρούσματα τα οποία χωρίς τη θέλησή τους είχαν μεταβιβάσει περιουσίες σε αποκλειστικούς νοσοκόμους.
1: Πέφταν υποχείρια λόγω της ασθένειάς τους κάποιοι άνθρωποι και ναι.
2: Ναι, ακριβώς. Βρίσκονταν σε πιο αδύναμη θέση. Τώρα, το κεφάλαιο της εξαδιαθέτου διαδοχής. Τα περνάω έτσι πολύ γρήγορα, επί τροχάδιν, γιατί είναι πάρα πολλά τα κεφάλαια και προσπαθούμε και να
1: σταθούμε στα πιο σημαντικά.
2: Ναι. Τώρα στην εξαδιαθέτου διαδοχή. Εδώ, ο σύζυγος λαμβάνει μεγαλύτερο ποσοστό όταν υπάρχει μόνο ένα παιδί. Ενώ μέχρι τώρα είχαμε το ποσοστό 1 τέταρτο, τώρα θεσπίζεται το 1 τρίτο. Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, δηλαδή 2 και άνω, διατηρείται, παραμένει το ποσοστό 1 τέταρτο. Αν δεν υπάρχουν παιδιά, εδώ, προσέξτε, ο σύζυγος ή η σύζυγος, δηλαδή ο χείρος ή η χείρα, κληρονομεί ολόκληρη την περιουσία πριν από τους γονείς και τους λοιπούς συγγενείς. τα ίδια ακριβώς δικαιώματα που ανέφερα για τον ή τη σύζυγο, συνεχίζουν να προβλέπονται, συγγνώμη, και για τα σύμφωνα συμβίωσης. Και η πρωτοτυπία που έχουμε εδώ είναι για πρώτη φορά ότι αναγνωρίζονται δικαιώματα και σε σύντροφο χωρίς γάμο, εφόσον όμως η σχέση διαρκεί πάνω από 3 χρόνια. Τώρα εδώ κοιτάξτε.
1: Είναι ένα θετικό βήμα, έτσι. Γιατί κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι συμβιώνανε δεν είχαν τη δυνατότητα αυτή.
2: Σωστά. Εν μέρη είναι ένα θετικό βήμα, γιατί εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάζονται και οι συνθήκες υπό τις οποίες ζούσανε μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια και άνω οι σύντροφοι που είναι οι σύντροφοι χωρίς γάμο. Γιατί θεωρώ ότι κάποιος ο οποίος... βέβαια θα μου πείτε, υπάρχουν και οι ξαφνικές ασθένειες. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν θα παντρευόταν τότε την σύζυγο για να μην υπάρχουν τα λεγόμενα παρατράγουδα μετά το θάνατο. Δεν ξέρω, αλλά είναι και στη σωστή κατεύθυνση, γιατί υπάρχουν πράγματα.
1: Πιθανόν αναφέρεις τις συμβιώσεις οι οποίες γίνονται με αλλοδαπούς ή κάτω από περίεργες συνθήκες, έτσι.
2: Κοιτάξτε, και πολύ γρήγορα. Ναι, και πολύ γρήγορα, αλλά μην τα ρίχνουμε όλα και στους αλλοδαπούς.
1: Όχι.
2: Νομίζω ότι και εμείς το ίδιο είμαστε σε αυτά τα ζητήματα.
1: Όχι, αλλά σαν εικόνα, ξέρεις, σαν εικόνα...
2: Συνήθως γινόταν αυτό.
1: Στην Ελλάδα γινόταν αυτό εδώ, που λέγανε ότι τον παραπλάνησε τον παππού μία ή 30χρονη, ας πούμε, μία 40χρονη.
2: Ναι, γενικά η αλλοδαπή, η οποία δεν έχει υποχρεώσεις.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Και ναι. Βέβαια στους αλλοδαπούς ισχύει και αυτό που είπαμε παραπάνω για τα νοσοκομεία και για τους οίκους ευγυρίας. Πόσες αλλοδαπές είναι αποκλειστικές νοσοκόμες που κανονικά τις πληρώνουν τα παιδιά και στο τέλος ξαφνικά τα παιδιά ανακαλύπτουν ότι άφησε ο παππούς ή η
1: γιαγιά την
2: περιουσία. Ναι, μεταβιβάστηκαν. Λοιπόν, ένα άλλο στοιχείο, νόμιμη μοίρα. Δεν χρειάζεται να έχουμε υποχρεωτική συγκυριότητα στα ακίνητα. Υπάρχει όμως χρηματική απέτηση. Αν δεν έχω λάβει την νόμιμη μοίρα, θα πρέπει να με αποζημιώσει χρηματικά. Δηλαδή μετατρέπεται ουσιαστικά η νόμιμη μοίρα σε χρηματική απέτηση. Χρέη κληρονομιάς.
1: Να σταθούμε λίγο σε αυτό.
2: Βασικό. Έτσι. Παρέχεται μεγαλύτερη προστασία στους κληρονόμους απέναντι στα υπέρογκα χρέη. Δηλαδή ο κληρονόμος δεν ευθύνεται πια με την προσωπική του περιουσία, εκτός εάν, προσέξτε, δηλώσει ότι θα διαχειρίζεται ελεύθερα την κληρονομιά. Γιατί δεν μπορεί να έχει κέρδη από την κληρονομιά, αλλά να μην έχει υποχρεώσεις απέναντι στα χρέη του κληρονομούμενου.
1: Γνωστοποιούνται δηλαδή αυτά εδώ τα χρέη? Ή βαδίζουμε στο άγνωστο? Δηλαδή, όταν είναι μια διαθήκη με συμβολιογραφική πράξη, δημοσιοποιείται και μετά μαθαίνουμε, έτσι δεν είναι, το περιεχόμενο?
2: Σωστά. Λοιπόν, η άποψή μου ποια είναι, το οποίο το κάνω και στους πελάτες μου. Η άποψή μου είναι ότι όταν έχουν υπόνοιες ότι υπάρχουν χρέη και έχω αντιμετωπίσει μία τέτοια περίπτωση πολύ σημαντική και την κερδίσαμε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, θα σας την πω. Λοιπόν, να πω, η άποψή μου είναι στους πελάτες η εξής. Όταν η περιουσία είναι μεγάλη, έχουν υπόνοιες για χρέη, τα οποία μπορεί να είναι μικρά, μπορεί να είναι και μεγάλα. Μπορεί να είναι και ίσα όσοι είναι η περιουσία, μπορεί να είναι και λιγότερα. Μπορεί να είναι και περισσότερα από την περιουσία του κληρονομών, να το κάνουν με το ευεργέτημα της απογραφής. Δηλαδή, μέχρι εκεί που φτάνει η περιουσία.
1: Ναι.
2: Την οποία κληρονομών. Να το καταθέτουν κατευθείαν.
1: Να μας δώσει ένα παράδειγμα. Δηλαδή, αν η περιουσία είναι της τάξεως.
2: Δηλαδή, έχω μία περιουσία 500.000 ευρώ και έχω ένα χρέος 200.000 ευρώ. Ο κληρονόμος, αν δηλώσει ευεργέτημα μέχρι το ευεργέτημα της απογραφής, ότι δηλαδή, κύριε, έχω ευθύνη μέχρι όσο καλύπτει η περιουσία του κληρονομούμενου, δηλαδή παίρνει ο άλλος οι οφειλές 200.000 ευρώ, μένει η περιουσία 300.000 ευρώ και συνεχίζει να έχει 300.000 ευρώ. Όμως, ακούστε τώρα ποια είναι η διαφορά της διάταξης. Επειδή ακριβώς όλα αυτά τα χρόνια δεν γνωρίζαμε ποια θα είναι τα χρέη, λέγαμε πηγαίνετε και δηλώστε στο πρωτοδικείο ότι έχετε, ότι κληρονομείτε με το ευεργέτημα της απογραφής. Δηλαδή, έχετε ευθύνη για τα χρέη μέχρι όσο κοστολογείται η περιουσία του κληρονομούμενου. Τι έκανε λοιπόν η νέα διάταξη? Αυτό ακριβώς. Ότι δεν θα ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία. Τα χρέη θα φτάνουν μέχρι εκεί που είναι η περιουσία του κληρονομούμενου, αυτού που κληρονομούν, αυτού που πέθανε, και μετέπειτα να μην έχουν καμία ευθύνη με την προσωπική τους περιουσία. Αυτό λέει και η διάταξη.
1: Πολύ θετικό βέβαια, βήμα αυτό.
2: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό βήμα. Δηλαδή, αυτό που κάναμε εμείς τους πελάτες και τους στέλναμε να δηλώνουν μέχρι το ευεργέτημα της απογραφής, το έκανε αυτή τη στιγμή η διάταξη. Υπάρχει και νομοθετικά. Καταλάβατε. Και να πω ότι βέβαια η διάταξη επεκτάθηκε, εκτός βέβαια αν δηλώσει ο κληρονόμος ότι θα διαχειρίζεται την περιουσία. Γιατί προφανώς όταν θα τη διαχειρίζεται ελεύθερα, όταν θα τη διαχειρίζεται θα έχει και κέρδη. Εφόσον λοιπόν θα έχει κέρδη, τότε δεν θα φτάνει η προστασία του μέχρι το πόσο κοστολογείται η περιουσία, αλλά μέχρι και το πόσο κερδίζει από την κληρονομιά, την καινούρια. Καταλάβατε. Έτσι ώστε να ικανοποιηθούν και οι πιστωτές.
1: Οπότε θεσπίζονται για πρώτη φορά, να το πούμε και αυτό, οι συμβάσεις παραίτησης από μελλοντικά κληρονομικά δικαιώματα.
2: Και, έτσι ακριβώς.
1: Και οι συμβάσεις για αιτίες θανάτου.
2: Υποπροϋποθέσεις. Ναι,
1: δίνοντας νέα εργαλεία οικογενειακού σχεδιασμού και τη δυνατότητα, ας πούμε, για το πώς θα τα διαχειριστούν. Είναι πολύ θετικό γιατί...
2: Πάρα πολύ θετικό γιατί έχουν συμβεί πολλά παρατράγουδα. Και να πάω δηλαδή να σας πω μία περίπτωση. Υπήρχε ένας πατέρας ο οποίος είχε εγκαταλείψει την οικογένεια. Είχε εγκαταλείψει την οικογένεια, συζούσε με μία άλλη. Δεν είχε δοθεί ποτέ διαζύγιο, οπότε αντιλαμβάνεστε δεν είχε υπογραφεί ποτέ επίσημα. Ξαφνικά πεθαίνει, αυτός είχε δημιουργήσει χρέη. Υπήρχε η μητέρα και τα κοριτσάκια. Δεν ήξεραν τίποτα, δεν ήξεραν καν ότι στους 4 μήνες έπρεπε να αποποιηθούν την κληρονομιά ή έστω να το κάνουν με το ευεργέτημα της απογραφής και μου ήρθαν εμένα στο εξάμηνο που τους κυνηγούσε η εφορία. Και βρήκαμε κάναμε μία νομική κατασκευή σε μία συγκεκριμένη διάταξη, μετέπειτα από ποίηση, έγινε δεκτό από το πολυμελές πρωτοδικείο, αλλά δεν ήταν και βέβαια σίγουρο ότι μπορεί να γίνει δεκτό κάτι τέτοιο. Υπήρχε μία ερμηνεία της διάταξης και έγινε δεκτό. Αλλά φανταστείτε πώς στάσαμε, την αγωνία που είχανε.
1: Βέβαια, να κληρονομούσαν ξαφνικά χρέη.
2: Και κληρονομούσαν ξαφνικά χρέη και δεν ήταν μόνο να κάνουν την αποποίηση και να γίνει δεκτή από το πολυμελές πρωτοδικείο. Τρέχαμε και για τα χρέη στο διοικητικό πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, γιατί ήταν χρέη που προέρχονταν από την εφορία. Επίσης έπρεπε να πάρουμε αναστολή, να κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα για να σταματήσει η οποιαδήποτε κατάσχεση από την πλευρά της εφορίας. Ήταν πολλά τα ζητήματα. Καταλάβατε.
1: Οι διαδικασίες μέσω ψηφιακής διακυβέρνησης έχουν απλοποιηθεί.
2: Κοιτάξτε. Υπάρχουν θετικά βήματα όλα αυτά τα χρόνια και όλα αυτά ξεκίνησαν ήδη είχαν ξεκινήσει για να είμαστε ειλικρινείς από το 17-18, κάτι το οποίο δεν το αναφέρει αυτό κανένας και μετέπειτα κορυφώθηκε το 2020 με τον COVID. Εκεί ήταν το σημείο αιχμής, εκεί ήταν μάλλον το κομβικό σημείο, εκεί άλλαξαν όλα.
1: Σε ρωτώ γιατί ακούμε πολλές φορές συμβολιογράφους να λένε ότι τώρα πλέον θα γίνονται ηλεκτρονικά οι διαθήκες. Οπότε θα φύγει ένα πολύ μεγάλο βάρος από τα χέρια τους, θα μειωθεί η γραφειοκρατία. Σε τι ακριβώς αναφέρονται, θέλεις λίγο να μας πεις. Θα δηλώνονται ηλεκτρονικά εννοούνε.
2: Λοιπόν, εννοείται για την ψηφιακή καταγραφή των διαθήκων.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει ξεκινήσει. Όπως σας είπα, είναι από το Σεπτέμβριο του 2026. Είναι το λεγόμενο Μητρό Διαθήκων του gava.gr και γιατί είναι σημαντικό. Διότι η νέα αυτή διαδικασία καταργεί την έκδοση πιστοποιητικών από τα κατατόπους πρωτοδικεία και θα περιλαμβάνει τις εξής κύριες υπηρεσίες. Καταρχάς μπορούμε να αναζητήσουμε αν έχει κατατεθεί διαθήκη σε συμβολιογράφο. Ένα είναι αυτό. Επίσης θα έχουμε την ψηφιακή έκδοση πιστοποιητικών δημοσίευσης ή μη διαθήκης. Αυτό το έχουμε ήδη για να είμαστε ειλικρινείς. Όχι βέβαια πάντα από όλα τα πρωτοδικεία. Σιγά σιγά αρχίζουν και ενσωματώνονται ψηφιακά. Γίνεται μια ενσωμάτωση ψηφιακή σχεδόν από όλα τα πρωτοδικεία.
0: Μπορεί να την πείτε τη διαδικασία τώρα για το πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης.
2: Μπαίνουν στο gov.gr, κάνουν την αναζήτηση έκδοση πιστοποιητικών ή ψηφιακή έκδοση πιστοποιητικών δημοσίευσης ή μη διαθήκης,
0: ναι.
2: Πληκτρολογούν με τους κωδικούς του TaxisNet, σημειώνουν τα στοιχεία και πια...
0: Του δικαιούχου ή του ανθρώπου που έφυγε.
2: Όχι. και του ανθρώπου που έφυγε και του δικαιούχου βγαίνει αυτόματα, γιατί μπαίνει με τους δικούς του κωδικούς okay, τάξης.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε βγαίνουν αυτόματα τα δικά του στοιχεία. Και εκεί απαντάει ξεκάθαρα πότε και πότε θα, και πότε θα μπορέσουν. Επίσης θα πρέπει να πληρωθεί και το αντίστοιχο παράβολο.
0: Ένα παράβολο, ναι, το οποίο...
2: ακριβώς.
0: Εγώ επειδή την έκανα τη διαδικασία, το πιο εύκολο ήταν να πληρώσεις το παράβολο. Αλλά μετά
2: ναι.
0: Είναι...
2: Το δύσκολο ήταν για τα στοιχεία του θανόντος, προφανώς.
0: Εγώ, ναι, ακόμα και σε λογιστή που πήγα, λέει...
2: Υπάρχει και μη κάτι άλλο, συγγνώμη που σας διακόπτω. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να έχετε και τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, η οποία θα πρέπει να τη μεταφορτώσετε.
0: Όλα αυτά τα έχω, αλλά ήταν μια δύσκολη πάντως διαδικασία. Στο πρωτοδικείο δεν υπάρχει πλέον.
2: Γίνεται ακόμα. Δεν υπάρχει γραφείο.
0: Δεν υπάρχει τώρα, ναι.
2: Έτσι,
0: πέρα από ένα χρόνο έβγαινε από το πρωτοδικείο.
2: Ταυτόχρονα πρωτοδικείο και ειρηνοδικείο.
0: Ναι, ναι.
2: Ανάλογα με τις περιπτώσεις και πότε επήλθε ο θάνατος ή όχι. Γιατί θα δυσκόλεψε.
0: Μου φάνηκε η πλατφόρμα πολύ δεδαλώδης και περίπλοκη. Είναι και
1: εξειδικευμένη.
0: Δεν είμαι και εντελώς άσχετος από πλατφόρμες. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα τα διαχειρίζομαι μόνος μου. Αλλά εκεί κόλλησα πραγματικά με κωδικούς του δικού σου, το τέτοιο. Το παράβολο δηλαδή.
2: Το πρόβλημα είναι με τους κωδικούς του θανόντος, με τους, συγγνώμη, τα στοιχεία του θανόντος.
0: Ναι.
1: Βέβαια, να αναφερθούμε λίγο Νεκταρία, να πούμε ότι. Είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα αυτό εδώ πέρα, η γραφειοκρατία όσον αφορά τους συγγενείς του θανόντος, γιατί έχουν να διαχειριστούν την όλη κατάσταση, ας πούμε, του θρήνου και μπαίνουν σε ένα γολγοθά γραφειοκρατίας, όπου είναι πολύ επώδυνος, ας πούμε, για αυτούς. Αντίστοιχα στο εξωτερικό γίνονται τέτοια πράγματα. Έχεις εικόνα. Ή τρέχουν πολύ πιο γρήγορα οι διαδικασίες.
0: Είναι πιο απλή διαδικασία, λοιπόν, πιο αυτοματοποιημένη.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ανάλογα με το κράτος το οποίο βέβαια απευθυνόμαστε, για να είμαστε ειλικρινείς. Το ζήτημα είναι ότι, ναι, στο εξωτερικό δηλαδή, όσον αφορά τη Γερμανία, την Αυστρία, έχω γνώση για αυτά τα κράτη, για να είμαι ειλικρινής, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Διότι είναι τα περισσότερα αναρτημένα. Δεν χρειάζεται κάτι.
1: Είναι λίγο πιο οργανωμένοι από εμάς, πιθανόν. Κοίτα, εκεί πέρα.
2: Και εμείς σιγά σιγά θα γίνουμε. Πιστεύω ότι θα είμαστε πιο οργανωμένοι. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα.
1: Είναι θετικά τα βήματα τα οποία γίνονται και για εσάς, γιατί σας αποφορτίζουν από το μεγάλο όγκο της γραφειοκρατίας αυτών εδώ.
2: Ναι. Εγώ θεωρώ ότι, και ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και λειτουργεί ψηφιακά, μαθαίνει. Υπάρχει λίγο πρόβλημα με τους ηλικιωμένους. Και όταν λέω ηλικιωμένους, για μένα βέβαια δεν είναι ηλικιωμένοι. Όταν είναι κάποιος 70 ετών, τώρα πια έτσι πως έχει γίνει ο μέσος όρος ηλικίας, δεν είναι πολύ ηλικιωμένος. Θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει μια εξοικείωση με τα ηλεκτρονικά μέσα. Οι γονείς μου όμως, για παράδειγμα, οι οποίοι δεν είναι πολύ μεγάλοι, δεν έχουν αυτή την εξοικείωση. Βέβαια υπάρχω εγώ που τα κάνω. Εντάξει, το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να... θεωρώ όμως ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτό. Είναι καλύτερα. Καταλαβαίνω κιόλας τι έχει πει ο συμπαρουσιαστής σας. Επειδή η αλήθεια είναι ότι το διαθήκες.gr δεν είναι ιδιαίτερα ολοκληρωμένη...
0: Σαν πλατφόρμα.
2: Πλατφόρμα,
0: ναι.
2: Ειδικά στην νέα αίτηση. Γιατί ίσως εδώ εμπλέκονται και τα στοιχεία, είναι και η Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολογραφικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης. Οπότε σιγά σιγά μπαίνουν και αυτοί στο κλίμα. Εδώ να φανταστείτε που λένε ότι ηλεκτρονικά κάνουμε συμβόλαια κλπ. Δεν έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες όλα αυτά για τα συμβόλαια ηλεκτρονικά όταν γίνεται μια αγοραπολισία.
0: Εγώ πάντως σε διάστημα ενός έτους, ενώ το πρώτο το είχα βγάλει με τη βοήθεια ενός δικηγόρου φίλου, τον πλήρωσα και μου το έφερε δηλαδή στην πόρτα του σπιτιού. Τώρα που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, είναι λίγο... Είναι, ναι, δηλαδή δεν είναι η πλατφόρμα. Είναι περίπλοκη, ναι.
2: Ναι, δεν είναι ιδιαίτερα...
0: εύχρηστη, πώς να το...
2: Όχι, φιλική, δεν είναι τόσο φιλική, θα έλεγα. Προς το κοινό.
1: Για εσάς τους δικηγόρους είναι, σας διευκολύνουν οι πλατφόρμες αυτές? Γιατί αρχικά,
2: κοιτάξτε,
1: να πούμε ότι δεν ξοδεύετε χρόνο.
2: Ναι, η πλατφόρμα του κτηματολογίου δεν λειτουργεί πάντα. Και ενώ εμείς μπορεί να καθίσουμε Παρασκευό Σαββατοκύριακο για να κάνουμε όλες τις δουλειές μας.
1: Πέφτει η πλατφόρμα.
2: Ναι, πέφτει η πλατφόρμα. Ειδικά τις τελευταίες μέρες τώρα του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, για παράδειγμα, που εγώ δούλευα. Εντάξει, δεν μπορούσες να μπεις. Εντάξει, δεν είναι. Εδώ λίγο θα πρέπει λίγο τα πράγματα να το κοιτάξουν. Απλά είναι λίγο καλύτερα, είναι λίγο καλύτερα όσον αφορά. Κοιτάξτε, έχουμε μπει και σε μια ψηφιακή ιδιαίτερα εποχή. Από την άλλη, εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω το πολιτικό μου σχόλιο, ότι δεν είναι όλα πρώτον μόνο ψηφιακά και δεν τα έχουν πραγματικά τόσο τέλεια όπως τα παρουσιάζουν ψηφιακά. Τι να το κάνω να το έχουν ψηφιακά και από την άλλη στην πραγματικότητα να λειτουργεί διαφορετικά.
1: Το έχουμε πει πολλές φορές και μέσα από την εκπομπή και την πρωινή ζώνη.
2: Απλά τώρα θέλουν να εντυπωσιάζουν.
1: Ακριβώς. Ότι πολλές φορές δεν είναι λειτουργικές οι πλατφόρμες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί. Το βλέπουμε και στην εφορία, το βλέπουμε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το βλέπουμε και σε διάφορους άλλους φορείς. Τώρα μας αναφέρεις και εσύ για το Μητρό Διαθηκών. Είναι πραγματικά δύσκολο, δηλαδή όταν θέλεις να εργαστείς και βλέπεις ότι είναι φορτισμένες οι πλατφόρμες με αποτέλεσμα να πέφτουν. Θέλουμε να καταθέσουμε χαρτιά, ας πούμε, για το οικογενειακό επίδομα, κάτι πολύ απλό, που είναι της τάξης των 3 λεπτών. Και όμως δεν έχεις τη δυνατότητα αυτή γιατί η πλατφόρμα δεν λειτουργεί για 3-4-5 μέρες. Θα πρέπει έτσι, λίγο έτσι, να μειώσουμε ακριβώς τους χρόνους.
2: Έτσι ακριβώς, όπως τα λέτε είναι. Και να μειώσουμε τους χρόνους και πράγματι και δεν ξέρω, εδώ είναι και οι απευθείας αναθέσεις, σε ποιες εταιρείες γίνονται και γιατί τόσος δώρος για το ψηφιακό και στο τέλος η εταιρεία έχει πληρωθεί κανονικά, έχει μοσχοπληρωθεί θα το έλεγα πολύ λαϊκά και από την άλλη δεν λειτουργεί όπως θα πρέπει.
1: Η εταιρεία ανάθεσης και δημιουργίας πλατφόρμων, να πούμε έτσι,
2: ναι,
1: από το
2: ναι,
1: κράτος.
2: Ναι. Έτσι,
1: Νεκταρία, κλείνοντας, θα ήθελα λίγο να μας πεις, εφόσον μιλήσαμε πιο πολύ για τις διαθήκες, να αναφερθούμε λίγο και σε αυτό εδώ το κομμάτι, περίπου για να κάνουμε αποδοχή, πόσο διάστημα χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η αποδοχή κληρονομιάς. Για να το έχουμε και λίγο στο μυαλό μας και αυτό. Ξέρουμε ότι για να δημοσιευτεί μία διαθήκη θέλουμε 4 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
0: Για την αποδοχή.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, για την αποδοχή είναι ότι θα πρέπει, είναι η πλασματική αποδοχή, να παρέλθουν 4 μήνες από, από το θάνατο του κληρονομούμενου. Σωστά.
0: Ναι.
2: Απλά λέτε τις διαδικασίες.
1: Τις διαδικασίες, ναι, για να τις ολοκληρώσετε και εσείς σαν δικηγόροι, ας

0: αν δεις βέβαια κάποιος στο εξωτερικό, η προθεσμία επιμηκύνεται στο ένα έτος. Η δήλωση φόρου όμως της αποδοχής της κληρονομίας είναι εντός 9 μηνών από τη δημοσίευση της Διαθήκης. Τώρα, το πότε δημοσιεύεται η Διαθήκη κλπ, αυτό έχει να κάνει και με το συμβολιογράφο.
1: Ναι, γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει και εμείς δεν γνωρίζαμε τις διαδικασίες. Δηλαδή, αν δεν μπαίναμε στη διαδικασία να μιλήσουμε για το κληρονομικό δίκαιο και για τις αλλαγές, δεν θα ξέραμε πολλά βασικά έτσι, στοιχεία τα οποία μας δήλωσε σήμερα.
0: Με το νέο σύστημα, και ειδικά με το νέο σύστημα, θέλω λίγο να το πω αυτό, η δημοσίευση των διαθήκων γίνεται πλέον αποκλειστικά από συμβολιογράφο, όπως είπαμε, μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου Διαθήκων. Βέβαια, η διαδικασία είναι ο κάτοχος της Διαθήκης, οφείλει να την παραδώσει άμεσα στο συμβολιογράφο, ο οποίος στη συνέχεια θα πρέπει να εκδώσει τα επίσημα πρακτικά της δημοσίευσης. Και μετά, από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ο συμβολογράφος, και ειδικά τώρα με το ηλεκτρονικό Μητρώο Διαθήκων, κανονικά μέσα σε 2 μήνες θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία. Και από εκεί και μετά, από τη δημοσίευση μιας διαθήκης, θα έχουμε είτε την προθεσμία της αποποίησης, που όπως είπαμε είναι 4 μήνες για τους κατοίκους της Ελλάδας ή 1 έτος για τους κατοίκους του εξωτερικού, ή αν κάποιος θέλει να προσβάλλει αυτή τη διαθήκη, θα πρέπει εντός 2 ετών να το κάνει. Αλλά θεωρώ ότι μέσα σε 2 μήνες...
1: θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
0: Θα έχει ολοκληρωθεί, βέβαια. Ναι.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την ιδιαίτερα πλούσια συζήτηση. Και θεωρώ και χρήσιμη για τον κόσμο.
1: Και κάτι κλείνοντας τώρα που είναι πέρα από το καθηκόντο των δικηγορικών. Θα μας ανακοινώσει αν θα κατέβεις υποψήφια με τον κύριο Τσίπρα τελικά.
0: Όλα στο χρόνο τους.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
2: Κοίτα, μερικές πλατφόρμες είναι εύκολες, έτσι. Δηλαδή το ότι βγάζεις τσακ μπαμ, πώς το λένε, υπεύθυνη δήλωση ή κάτι τέτοιο, είναι προς θετική κατεύθυνση. Αλλά είναι μερικά τα οποία είναι δύσκολα. Για μένα, που είπαμε για 70-ριδες και τα λοιπά, η ηλικία μπορεί να μην παίζει το ρόλο, γιατί και ένας 40-ρις και ένας 30-ρις μπορεί να είναι εντελώς άσχετος από πλατφόρμες.
1: Το πάνε είναι να ξέρουμε να διαχειριζόμαστε, να διαχειριζόμαστε και να μπορούμε να ερχόμαστε σε επαφή με τους υπολογιστές.
2: Αυτό.
1: Υπάρχουν άνθρωποι και στην ηλικία των 30 χρονών που δεν έχουν καμία επαφή.
2: Δεν το γνωρίζουν έτσι καθόλου.
1: Ή δεν έχουν μπει στη διαδικασία ποτέ να πληρώσουν κάτι ηλεκτρονικά.
2: Έτσι, ναι.
1: Εμένα, ας πούμε, ο άντρας μου δεν θέλει να διαχειριστεί. Αρνείται, ρε παιδί.
2: Εγώ τα κάνω ηλεκτρονικά.
1: Σε αντίθεση με εμένα. Ακριβώς.
2: Στο μόνο που κόλλησα, σου λέω, είναι σε αυτό το πράγμα και μου έκανε εντύπωση, γιατί δεν θυμάμαι καμία δυσκολία
1: τώρα
2: μέσω πρωτοδικίου και τώρα είναι μια πλατφόρμα που είναι σαν να έχεις αντιμετωπίσει ένα τέρας, μου φαίνεται.
1: Τώρα βέβαια να σου πω ότι όταν μπαίνουμε σε κάποια πιο εξειδικευμένα έτσι πράγματα, καλό είναι να συμβουλευόμαστε στους ειδικούς. Δηλαδή, ακούω πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι είναι στα όρια της συνταξιοδότησης και λένε, θα μπω να κάνω αίτηση μόνος μου.
2: Πας,
1: μην μπαίνετε, παιδιά, σε αυτή τη διαδικασία. Όσο καλά και να ξέρετε να διαχειρίζετε τα μέσα αυτά εδώ της κοινωνικής δικτύωσης ή τις πλατφόρμες, πάντα υπάρχει ένα μικρό παραθυράκι που μπορεί να σας βγάλει εκτός.
2: Ένα λάθος και μπορεί να κάνει.
1: Αυτό, και να βγείτε ζημιωμένοι.
2: Κρίσιμο το λάθος.
1: Και ναι, να βγείτε ζημιωμένοι. Να μπείτε στη διαδικασία να ακολουθήσετε, ας πούμε, την οδό με έναν ο οποίος τη γνωρίζει.
2: Εμένα
1: τη διαδικασία.
2: Εμένα η λογίστρια μου για αυτήν την πλατφόρμα μου λέει, δεν στο κάνω. Λέει, γιατί λέει ακόμα και εγώ που είμαι όλη τη μέρα στις πλατφόρμες κτλ. Λέω να σε πληρώ. Λέει, δεν είναι θέμα. Δεν στο κάνω. Λέει, κάπου...
1: Και πολλοί λογιστές δεν αναλαμβάνουν.
2: Ναι, ναι.
1: Το ακούσαμε και αυτό στο παρελθόν. Ότι όχι λόγω της αφάνταστης γραφειοκρατίας και κούρασης για αυτούς, αλλά επειδή δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι, πρέπει να κάτσουν να διαβάσουν την όλη πλατφόρμα, να δουν πώς λειτουργεί και μετά να μπουν σε αυτό εδώ το τρυπάκι.
2: Θα το ξανακάνω το μεσημέρι, θα σου πω αύριο.
1: Να το προσπαθήσεις.
2: Αν το τέρας
1: μεθαύριο. Αύριο δεν θα είμαστε.
2: Σωστά, μεθαύριο. Μην ξεκινήσω. Αλλά θα χρησιμοποιήσω, θα πάρω χαρτάκι να ξέρεις, ChatGPT. Θα
1: τον γράψω το
2: έτσι. Θέλω να μου πεις βήμα προς βήμα, σαν να είσαι επαγγελματίας φοροτεχνικός, έτσι πρέπει να το ρωτάς. Τι πρέπει να κάνω για να κάνω την αίτηση περί μη δημοσίευσης διαθήκης. Να τον δω και αυτόν.
1: Να το κάνεις. Γιατί να δεις κατά πόσο καλά τα ξέρει, δηλαδή.
2: Την τεχνητή νοημοσύνη. Αν θα με βοηθήσει. Εγώ το βρίζω, άμα δεν.
1: Τώρα μου θύμισες μία διαφήμιση που είχαν ανεβάσει στην Κρήτη.
2: Ναι.
1: Όπου μιλούσε η γιαγιά και περίμενε και απάντηση. Και επειδή της τα έγραφε, ας πούμε, στο κινητό την απάντηση, είχε ηχητική, ας πούμε, έτσι, εκφώνηση,

0: παιδιά, τη φωνή του δεν ακούω. Χαλασμένο είναι το μικρόφωνο και το κινητό που μου δώσατε. Να δούμε εσύ θα έχεις ηχητική απάντηση.
1: Πρέπει να το ρωτάς με τον ίδιο. Πρέπει να το ρωτάς με τρόπο. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτά που. Να το λες, δεν θέλω να μου πεις την απάντηση που σε κάνω.
0: Λεπτομερώς.
1: Ναι, θέλω δηλαδή να είσαι επιθετικός, να είσαι. Γίνε κάθαρμα στη ζωή σου, τέλος πάντων. Άψυχο. Άψυχον.
0: Λοιπόν, χάρισα μας ένα τραγούδι τώρα. Ή θα περάσουμε σε διάλειμμα.
1: Θα πάμε στο break. Θα πάμε στο break. Θα πάμε με Massive Attack στο break και θα επανέλθουμε σε πολύ, πολύ λίγο.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο 20 λεπτό, το τελευταίο ημίωρο και για σήμερα. Flash ακούτε, 99,4, θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12. Ωραία τα είπαμε προηγουμένως.
1: Κοίταξε, πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να μαθαίνουμε πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Ναι. Και από ποιους θα τα μάθουμε? Από τους ειδικούς, παιδιά. Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε ή να το αποφεύγουμε.
0: Οπότε πάμε λίγο να τσικάρουμε και τα ένσημα γύρω στα 60, έτσι, φαντάζομαι. Θα είναι κάποια στιγμή εκεί.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή, τα επόμενα 11 χρόνια δουλεύουμε, τι είδε, 11, 20 χρόνια.
1: Αυτό είναι ένα δύσκολο, έτσι,
0: μια δύσκολη προοπτική για τη ζωή.
1: Μας πεθαίνει λίγο, μας πονάει όλα αυτά εδώ, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Ένα
1: θα τα υποστούμε.
0: Ίσως, ναι.
1: Είσαι από αυτούς που παίζουν. Ή από αυτούς που
0: παίζω,
1: απλά.
0: Αλλά πολύ, παίζω, όχι, όχι.
1: Ή από αυτούς απλά που λένε, α, να μου έπεφτε ένα τζόκερ, αλλά ποτέ δεν παίζω. Θέλεις να σου πέσει
0: ένα
1: τα
0: λαχείο
1: πόδια
0: και
1: σου.
0: Ένα τζόκερ την εβδομάδα, να, η αποκάλυψη.
1: Α, καλό είναι αυτό.
0: Φέρνω ένα λαϊκό λαχείο και ένα τζόκερ την εβδομάδα με χαμηλές προσδοκίες. Το τζόκερ και φτηνό κιόλα, ένα διεύρο. Δηλαδή, 6 νούμερα δικά μου και 6 τη.
1: Εντάξει, συγκρατημένο σε βρίσκω. Μια χαρά. Και σε αυτό να παραμείνει, γιατί μετά θα έχει γυναικοκαυγάδες στο σπίτι. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, θα
0: αν
1: σε
0: μου πέσουν τα λεφτά, εννοείς ή αν χάνοντας τα λεφτά στο Τζόκερ.
1: Εάν για ποντάρεις πολλά λεφτά σε αυτά εδώ τα τυχερά παίχνια.
0: Ναι. Εγώ παίζω και λίγο στοίχημα, είναι η αλήθεια.
1: Λόγω να μην παίζεις.
0: Επαγγελματική ενασχόληση. δεν γίνεται, αφού σε στοιχηματική δουλεύουμε επί της ουσίας.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να έχεις κομμωτήριο και να λες μην κουρεύεστε.
1: Εάν παίζεις, αγαπητέ μου Φώτη, θα πρέπει να το μοιράσεις με τον κόσμο.
0: Εγώ το μοιράζομαι. Γράφω και στήλες και άρθρα και εκπομπές.
1: Εάν όμως δεν το μοιράζεσαι και είσαι μονοφαγάς, τότε δεν θα σου έρθουν τα
0: και
1: λεφτά.
0: Και τους λέω εδώ και 25 χρόνια, δεν παίζουμε για να πληρώσουμε το ρεύμα. Δεν παίζουμε για να πληρώσουμε το κινητό τηλέφωνο. Παίζουμε για να διασκεδάζουμε και να μην κάνουμε κακό.
1: Αλλά
0: αυτό δεν ισχύει, γιατί έχουν καταστραφεί κόσμο.
1: Παίζεις μεγάλα ποσά.
0: Όχι, όχι. Εγώ παίζω για να. Τέλος πάντων. Παίζω κάποια, όχι.
1: Παίζω για να παίζω.
0: Όχι,
1: παίζω για
0: όχι
1: να επενδύσω.
0: Δεν γίνεται να μην δεν παίζω. Και παίζω για να πάω στο Κάιρο, για να σου πω την αλήθεια κάποια στιγμή.
1: Άντε, ταξίδεψε μας λίγο. Πες μας εκεί στο Κάιρο, τι
0: γιατί
1: θα μπορούσαμε να κάνουμε.
0: Το έχω αποθυμένο. Βλέπω και πολλές κατασκοπευτικές σειρές και το Κάιρο είναι ένας προορισμός για κατασκόπους, πράκτορες κτλ.
1: Μαγικός, ιδηλιακός και ιδανικός, θα
0: είναι
1: λέγαμε.
0: Από μια πόλη είναι το Κάιρο. Θέλω να πάω οπωσδήποτε και μπορώ να πάω πλέον από το Σεπτέμβριο και μετά με την Αιτζία. Να πάμε καλά στο Μουντιάλ στα στοιχήματα. Πλάκα κάνω, όχι. Από Σεπτέμβριο λοιπόν ξεκινάει απευθείας πτήση Θεσσαλονίκη Κάιρο. Οπότε όσοι έχουν το ίδιο αποθυμένο με μένα θα το λύσουν. Είναι νέος προορισμός. aegeanair.com για να κλείσετε τις θέσεις σας και για να δούμε και μέρη. Πυραμίδες τώρα, Νείλος και τα λοιπά, εστιατόρια, φαγητό. Το Κάιρο είναι ένα όνειρο για μένα. Με την Αιτζία μας δίνει τη δυνατότητα να πάμε, να το επισκεφτούμε. Τεχεράνη θα πήγαινες και Τεχεράνη θέλω να πάω. Μια φορά δεν νομίζω να εξυπηρετεί κάποιος αεροπορικός πάροχος.
1: Τεχεράνη έχει από Αθήνα.
0: Έχει,
1: βέβαια, ναι. Τεχεράνη θα πήγαινα φουλ, δεν το συζητάμε.
0: Κάιρο,
1: δεν ξέρω,
0: όχι.
1: Η Αιτζίαν έχει γραμμή Τεχεράνη.
0: Νομίζω από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη δεν νομίζω.
1: Από Αθήνα πιθανό να έχει.
0: Πιθανότητα, ναι.
1: Θα πήγαινα γιατί οι περισσότεροι πολεμικοί ανταποκριτές.
0: Βεβαίως.
1: Τους προορισμούς αυτούς τους ψάχνουν, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και πέρα από το ότι έχει πάρα πολύ ωραία μέρη και ιστορικά μνημεία για να επισκεφθείς.
0: Βεβαίως.
1: Βλέπεις και ένα τελείως διαφορετικό τρόπο ζωής. Όσον αφορά το Κάιρο τώρα, το πολύ ωραίο Κάιρο που είναι η πρωτεύουσα της Αιγύπτου, θέλω να σου πω ότι θεωρείται από τις πιο μεγάλες πόλεις του αραβικού κόσμου και της Αφρικής.
0: Εννοείται.
1: Επίσης, ότι είναι μια μητροπολιτική περιοχή, είναι η 16η μεγαλύτερη στον κόσμο και ότι θα ήθελα να πάω πολύ κοντά στον Νείλο για να δω αν όντως είναι αυτό εδώ το καταπληκτικό υπερθέαμα το οποίο μας έχουν πει στα τόσα χρόνια, ναι. Στις πυραμίδες δεν το συζητάω, εντάξει. Εκεί.
0: Αυτό πρέπει να είναι κάτι μυθικό να το βλέπεις ναι. Μπροστά σου.
1: Αν και κάποια στιγμή λέγανε ότι υπήρχαν ρήγματα στις πυραμίδες, δεν ξέρω, αλλιώς και ρήγματα, και στο Φαραώ, αλλά και στις Γκίζας, εκεί στην νεκρόπολη της Γκίζας θα ήταν πολύ καλύτερο.
0: Όλα ωραία είναι αυτά που λες.
1: στο Ελχαλίλη, όμως στην αγορά θα ήθελα να πάω, η αλήθεια είναι, και τώρα να μου λέγες, αλλά θα ήθελα και ένα χοντρό πορτοφόλι, ρε Σιφώτη.
0: Άμα γιατί, πάμε, ναι.
1: Δηλαδή... Γιατί δεν είναι το θέμα να πας, δεν θα δες να ψωνείς κιόλας, γυναίκες συνοδεύεις, δεν θα τις πάρεις ένα δώρο.
0: Βεβαίως. Μακάρι να
1: μπορέσω
0: να το κάνουμε. Αλλά εκεί η περιοχή εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ισλαμικές περιοχές αυτές, έτσι, να το πούμε.
0: Ναι. Δεν θα πήγαινα, πώς το λένε, σε άλλους που αρέσει Ασία, ξέρεις, δηλαδή Μπαγκόγκ, τέτοια δεν με ψήνουν. Δηλαδή θέλω.
1: Κοίταξε, κάτι... Κίνα θα ήθελα να πάω.
0: Κίνα,
1: θα ήθελα,
0: ναι,
1: να
0: okay.
1: δω έτσι. Καλά, την ανάπτυξη.
0: Κίνα, Ιαπωνία εννοείται. Και Νότια Κορέα.
1: Εκεί θα ήθελα. Βιετνάμ δεν θα ήθελα. Βιετνάμ
0: αυτά, ναι.
1: Εκεί δεν θα ήθελα. Αλλά έχει τόσα μέρη να επιλέξεις. Και στην Ελλάδα πάρα πολύ όμορφα μέρη.
0: Καλά, εννοείται ότι έχουμε.
1: Η Aegean έχει και πτήσεις εσωτερικού.
0: Έχει, έτσι.
1: Έχει πάρα πολλές πτήσεις εσωτερικού. Οπότε δίνεται η δυνατότητα να ταξιδέψεις και είναι και καλή εποχή. Εν εξαιρέσει αυτά εδώ τα μέρη τα οποία αναφέραμε εμείς.
0: Ναι.
1: Που έχουν πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες και αυτή την περίοδο έχουν ζήτηση.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι θα προτιμούσα να πήγαινα, ας πούμε, μία Σύρο τώρα.
0: Εντάξει, ναι, okay, το φαίνεις σε πιο ανθρώπινα.
1: Α, γιατί είναι από αυτά τα νησιά που δεν τα φωνάζεις, αλλά όποιος πάει ξαναπάει, έχει νεοκλασικά έτσι κτίρια, καλυτερίμια, έχει ένα χαρακτήρα που δεν βρίσκεις.
0: Δεν υπάρχει
1: σε άλλο
0: κανένα νησί το οποίο δεν είναι ωραίο στην Ελλάδα. Είτε μιλάμε για Κυκλάδες, είτε για Αιγαίο Πέλαγος, είτε για Ιόνιο. Για...
1: Και να σου πω ότι φέτος η Aegean για Σύρο έχει 4 απευθείες γραμμές. 4 φορές την εβδομάδα πηγαίνουν. Οπότε νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ανακαλύψουμε και τη Σύρο, παιδιά. Μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας μπαίνοντας στο aegeanair.com και να ταξιδέψετε οπουδήποτε θέλετε εντός Ελλάδος αλλά και εκτός.
0: Βεβαίως. Άλλες χώρες που θα. Δηλαδή για τουριστικούς προορισμούς αυτούς που αναφέραμε.
1: Να σου πω πού θα ήθελα να πάω. Ενώ πήγα η Ισπανία, δεν πήγα στην Πορτογαλία. Θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Εγώ θα σε πάω πιο κάτω, Βηρητό. Δηλαδή μαζί με Κάιρο και μια Βηρητό. Δηλαδή από ταινίες και τα λοιπά. Αυτά τα μέρη με έχουν.
1: Εσύ με πας εκεί στα Ανατολίτικα.
0: Εκεί, ναι. Στο Δαμασκό, Βηρητό.
1: Τι θα τρως, αγαπητέ μου, εκεί πέρα.
0: Καταρχάς, για να σου πω την άδεια, παίρνω κάθε μέρα χουρμάδες βασιλικούς από αυτές τις περιοχές. Έτσι, Ιορδανία, Δαμασκό κτλ.
1: Με χουρμάδες δεν μπορείς να ζήσεις. Λοιπόν, μπορείς να ανταπεξέλθεις όμως εκεί στα πολύ καυτερά φαγητά.
0: Άμα σου φέρουν σωροπιαστά από Βηρητό. Είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι τα κάνουμε εμείς εδώ,
1: ναι,
0: με λιγότερο
1: σιρόπι
0: κτλ. Αλλά είναι μια αίσθηση βούτυρο, γλύκας, φιστίκι, υγιεινής κτλ. Τα οποία είναι καταπληκτικά. Μετά δεν μπορείς να φας τα δικά μας.
1: Πάνε με στην Κωνσταντινούπολη, είναι ανάγκη να με πας στη Βηρητό.
0: Για να πάρεις από το original. Γιατί καλά και στην Κωνσταντινούπολη σίγουρα. Αλλά στην Κωνσταντινούπολη βάζουν πολύ σιρόπι. Αν δεις δηλαδή.
1: Λοιπόν, τον άλλο μήνα που θα πάω Κωνσταντινούπολη, παιδιά, θα σας φέρω σιροπιαστά για να πούμε στον πειρασμό αυτόν εδώ.
0: Δεν έχω πάει Κωνσταντινούπολη. Είναι από τα μέρη που δεν.
1: Θα σε πάρω μαζί μας. Θα μας κάνετε στήρια η Aegean. Γιατί όχι.
0: Δεν είναι θέμα αυτό. Ακόμα και αυτές τώρα τις περιοχές που σου είπα. Εγώ γενικά είμαι πολύ ανασφαλής. Δεν μπορώ να πάω κάπου και να έχω το νου μου αν θα πέσει κανένα πύραυλο.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Την Κωνσταντινούπολη θέλω να σου πω, δηλαδή.
1: Στην Κωνσταντινούπολη.
0: Μου λέει ο άλλος που βάζει από την Κωνσταντινούπολη και πήγε Παρίσι. Α,
1: ναι,
0: πούμε που γίνονται.
1: Okay.
0: Με το που έφτασε στο Παρίσι, στο αεροδρόμιο μέσα μας υποδέθηκαν με. Κάτι ψάχνανε τέλος πάντων. Σαν να...
1: Αστυνομία τρελή.
0: Α, δεν μπορεί, ναι. Χαμός.
1: Γιατί γίνονται πάρα πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις.
0: Στο Παρίσι είναι.
1: Να πούμε όμως ότι στην Τουρκία τα τελευταία 20 χρόνια λένε συνεχώς ότι μην πας στην Τουρκία, θα γίνει πόλεμος. Μην πας στην Τουρκία.
0: Καλά, ναι.
1: Δεν θες να επισκεφθείς την
0: παραπάνω.
1: Αγία Σοφία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, να δεις τα μέρη εκεί, τα ελληνικά.
0: Επίσης, ψήνομαι με ιστορικούς
1: χορούς, αρχαιολογικούς.
0: Προορισμούς, αλλά έχω μανία όταν πάω σε μια χώρα ή σε ένα νησί στη Σύρο που ανέφερες πιο πολύ. Αυτό με πιάνει μεγαλύτερη μανία. Τώρα που μπορεί να φανεί ποταπό, πεζό κτλ. Είναι να φάω την τοπική κουζίνα στο τέτοιο. Δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη θα πάω κατευθείαν, θα αγωνιστώ να φάω.
1: Στι γαστρονομικέ απολαύσει.
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Και δεν έχω φάει ποτέ, το οποίο είναι ψιλοβρωμιά, λένε και από τα καμμένα μου φαγητά. Το τηγανιτό μύδι που κάνουν στην Κωνσταντινούπολη
1: και
0: στι υπαίθριε αγορέ.
1: Έχει, κοίταξε, έχει και στυλ καντίνε.
0: Ναι,
1: οι οποίε μπορεί να κάτσει να φας ψάρι ή τηγανιτό μύδι. Ναι, είναι πολύ ωραίο.
0: Εκεί, κοίτα, μπορεί να κάνω. Δηλαδή, το πρώτο που θα κάνω θα είναι να φάω αυτά. Άμα χορτάσω και μισορροπιαστά και τα λοιπά, μετά πάμε Αγία Σοφιά και σε όλα τα Πατριαρχείο. Έχεις να πάει Κωνσταντινούπολη?
1: Εγώ
0: πάει,
1: είμαι, ναι, εγώ λες, είμαι της ακριβώς αντίθετης έτσι,
0: πρώτας η περιπέτειας. Στο τέτοιο,
1: ναι. Μπαίνω πρώτα στη διαδικασία να δω ας πούμε αυτά εδώ τα μέρη, τα... Όχι τα τόσο τουριστικά.
0: Καλά, και τα Αγία Σοφία είναι κάτι ξεχωριστό, δεν είναι τώρα.
1: Προσπαθώ να εξερευνήσω πρώτα την πόλη. Μέρη που πηγαίνουν ντόπιοι, όχι που πηγαίνει ο τουρίστας.
0: Εννοείται.
1: Και μετά παίρνω το χάρτη και βλέπω πού υπάρχουν ιστορικά μνημεία και θέλω να τα επισκεφτώ όλα.
0: Τα παιδιά τι λένε?
1: Με αποτέλεσμα αυτό.
0: Σε βρίζουν τα παιδιά.
1: Εκεί θα σε πάω.
0: Σε βρίζουν τα παιδιά.
1: Με αποτέλεσμα να παίρνω. Πολλές φορές μπαίνω και στη διαδικασία να πάρω οδηγό, ξέρεις.
0: Τι οδηγό?
1: Δηλαδή, πολλές φορές υπάρχουν
0: κάποιοι. Τέτοιο αυτό, εννοείς,
1: υπάρχουν
0: οδηγό.
1: Κάποιοι οδηγοί.
0: Α, που σε κάνουν σαν local.
1: Σε γυρνάνε, ας πούμε, στα μνημεία αυτά εδώ πέρα, χωρίς να καθυστερήσεις.
0: Ναι.
1: Και συνεννοούνται και με κάποιο διερμηνέα, έτσι ώστε να σου παρουσιάσει την πόλη και να σου την. Να σου δημιουργήσει αυτό εδώ το αίσθημα, ρε παιδί μου, του ελκυστικού. Να σε πάει σε κάποια μνημεία τα οποία δεν θα μπορούσε να δει, ας πούμε, αλλά. Τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Έτσι.
0: Σίγουρα, όλα αυτά έχουν το.
1: Τα παιδιά κάθονται. Τα παιδιά είναι ακριβώς αντίθετοι από εμένα. Δεν θέλουν να πηγαίνουν στα μουσεία.
0: Τα παιδιά είμαι εγώ. Έχω κάνει...
1: Θέλουν να πάνε όμως στους αθλητικούς χώρους.
0: Στα γήπεδα, ναι.
1: Οπότε με τον μπαμπά τους προσπαθούν όταν επισκεπτόμαστε κάποιο χώρο που είναι στο εξωτερικό.
0: Να βλέπουν και τα γήπεδα.
1: Να βλέπουν τα γήπεδα και αν υπάρχει δυνατότητα να δουν και έναν αγώνα, είτε μικρό είτε μεγάλο. Μπαίνουν ήδη στη διαδικασία πολλούς μήνες πριν προγραμματιστεί το ταξίδι, να δουν αν εκείνη την εποχή που θα το επισκεφτούμε θα υπάρχει κάποιος αγώνας.
0: Είναι στο σωστό δρόμο τα παιδιά. Ακριβώς,
1: και μπαίνουμε έτσι. Σε αυτό. Και θέλω να σου πω ότι με πολύ δυσκολία ακολουθώ και στην όλη περιπέτεια της μπουτίκ εκεί πέρα.
0: Δεν
1: γιατί
0: σε. Συνεπέρνει.
1: Δεν με συνεπάρει, ας πούμε, η ιδέα. Όλη διαδικασία αυτή εδώ, αλλά. Υπάρχουν, ας πούμε, γήπεδα που όντως τα θαύμασα κι εγώ. Ας πούμε στη Βαρκελόνη όταν είχαμε πάει, ναι.
0: Της Βαρκελόνη.
1: Ονειρικό.
0: Καλά, αυτό είναι σαν να πας σε μνημείο, να ξέρεις. Κανονικά.
1: Μουσείο, κανονικό, πραγματικά, παιδιά. Μου ερχόταν εμένα να κλάψω που δεν είμαι και πιστός φίλαθλος.
0: Πήγατε σε μάτς μετά. Για να πας στο πάνω διάζωμα, ξέρεις πόσα σκαλοπάτια ανεβαίνεις.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή...
1: άκου. Δεν μπορέσαμε να πάμε γιατί κάνανε προπόνηση εκείνη την ώρα.
0: Και δεν σας άφησαν να μπείτε.
1: Είχαμε όμως τη δυνατότητα. Ναι,
0: έχει tour κανονικά.
1: Ακριβώς. Είχαμε τη δυνατότητα όμως να τους δούμε από ένα κλειστό γυάλινο χώρο που είχαν, που σου επιτρέπανε να τους δεις 10 λεπτά με μία συνδρομή γιατί έχουν και μέσα κέρινα ομοιώματα. Ναι. Μπορείς να βγεις φωτογραφία.
0: Έχω πάει.
1: Οπότε αντιλαμβάνεσαι πόσο κόστησε επίσης, σε μια τετραμερή οικογένεια.
0: Έχω πάει και έχω δει μάτς και όχι στο υψηλότερο διάζωμα, στο μεσαίο διάζωμα, το οποίο και αυτό είναι πάρα πολύ ψηλά. Έχω παθαίνω λίγο με τα ύψη, έχω ένα.
1: Υψοφοβία.
0: Ανεβαίνω σε όλα και Λούνα Πάρκ και τα λοιπά, αλλά σιάζομαι λίγο. Εκεί στο Camp Nou, πραγματικά μέχρι να συνηθίσω τη θέση, έχει την αίσθηση ότι.
1: Είναι
0: ότι
1: κατηφορικό.
0: Σε τέτοιο, ναι. Είναι κάθετο. Και καθόμουν στα πρώτα 10 λεπτά, καθόμουν έτσι, δεν μπορούσα ούτε να σηκωθώ. Μου λένε τι έπαθε και τέτοια. Λέω άσελο να.
1: Ζαλίζομαι.
0: Θέλω το χρόνο μου λίγο να. Εντάξει, ανέβαινα. Αλλά δεν περίμενα ότι θα είναι δηλαδή αυτή η αίσθηση. Σαν να μπαίνει σε τρενάκι στο Λούνα Πάρκ.
1: Είναι περίεργα.
0: Έτσι
1: ο σχεδιασμός λέγανε ότι ήταν σχεδιασμός σαν υδραγωγείο.
0: Αυτό δεν το είχα διαβάσει. Ναι, δεν το είχα διαβάσει.
1: Το έγραφε σε μία ταμπελίτσα έτσι μπαίνοντας στην είσοδο. Βέβαια να σου πω ότι και κάτω στην μπουτίκ όταν είχε πάει δεν είχε ενθουσιαστεί.
0: Είχα ενθουσιαστεί και που δεν μπορούσα να τα πάρω όλα τα πράγματα. Ότι έκανα μια συγκεκριμένη.
1: Ποια χρονολογία πήγε?
0: 2005.
1: Ναι. Πριν και εγώ πήγα ένα χρόνο μετά.
0: Τώρα έχουν κάνει ανακαίνιση.
1: Ναι, παιδιά, είναι πολύ ωραίοι οι προορισμοί.
0: Ωραία,
1: και του εξωτερικού και του εσωτερικού. Εφόσον μπορούμε να πάμε, τα ταξίδια είναι αυτά τα οποία μας δίνουν τις μεγαλύτερες εμπειρίες.
0: Δεν καθόταν ο Άδωνης που είχε αγωνία με την Κωνσταντοπούλου. Πήγε να καθίσει για ένα λεπτό να χαιρετήσει τον.
1: Να βγει μια φωτογραφία και να φύγει.
0: Για να μείνει, ναι. το στιγμή του, καθόταν σε άλλο
1: βέβαια
0: τραπέζι.
1: Βέβαια, να πούμε ότι ο Άδωνης είχε δηλώσει σε μια συνέντευξη πρόσφατα που έδωσε ότι εάν δεν έχει, λέει, κάμερα, εγώ δεν μπαίνω στη λογική ούτε και να κάτσω ούτε και να φωτογραφηθώ. Σας το δηλώνω.
0: Το ακούω, αλλά θέλω να σου πω πώς ένα στιγμιότυπο. Τώρα, εμένα μου δόθηκε εντύπωση ότι το βράδυ καθόντουσαν απέναντι. Έτσι,
1: δεν υπήρχε τέτοιο.
0: Στη φωτογραφία, ναι. Αλλά κάθισαν 1,5 λεπτό δηλαδή.
1: Το πιο πιθανό ήταν να έφευγε η Κωνσταντοπ Αλεξανδροπούλου.
0: Ναι.
1: Να σου πω, χθες, επειδή ανέφερε στην κυρία Χτιόγλου ότι τελικά παραιτήθηκε από το δικαίωμα τη
0: βουλευτική.
1: Ναι, έδρα.
0: Δεν παραιτήθηκε δηλαδή από το κόμμα μόνο.
1: Και ότι θα υπάρχει έτσι επαφή με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Περιμένουμε να το ακούσουμε και τις επόμενες έτσι. Για να μην πούμε μέρες, να πούμε ώρες.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, τα έχω μπερδέψει λίγο.
1: Υποψιάστηκες.
0: Τώρα, όχι. Ένα διάστημα, ποιοι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι είναι στη Νέα Αριστερά, ποιοι πήγαν στον Κασελάκη κτλ. Τα είχα ένα.
1: Υπάρχει ένας πολυκομματικός σχεδιασμός σε όλα τα κόμματα. Από τη Νέα Δημοκρατία που έχουν εισβάλει πάρα πολύ του κόμματος του Πασόκ.
0: Πασόκ.
1: Από το Πασόκ που έχουν εισβάλει. Ακριβώς. Πάρα πολύ κεντροαριστεροί.
0: Στα...
1: από το ΣΥΡΙΖΑ που μεταπήδησαν και πήγανε στο καινούργιο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον κύριο Φάμελο και τον κύριο Πολάκη. Είναι πάρα πολλά, ας πούμε, στο μυαλό μας τα πολιτικά
0: πρόσωπα.
1: Πολλάξει
0: μόνο.
1: Το συζητάνε. Πολλοί λένε ότι πιθανόν να είναι και ο νέος υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αν παραμείνει.
0: Το πιστεύω.
1: Και αν θα πάρουν νέα στελέχη. Είναι ηγετικός χαρακτήρας ο κύριος Πολάκης, έτσι.
0: Το πιστεύω.
1: Έχει, μπορεί να ηθεί του κόμματος.
0: Δεν ξέρω τι μπορεί να πάρει, πώς θα τον ψηφίσουν, αλλά ότι.
1: Κοίταξε,
0: έχει...
1: να σου πω, να σου μεταφέρω ότι στην Κρήτη ο Πολάκης είναι αγαπητός, παιδιά.
0: Έχει να πω.
1: Και σαν δήμαρχος ήταν πάρα πολύ αγαπητός. Μπορεί να είναι εκρηκτική έτσι προσωπικότητα, αλλά έχει κάνει σπουδαίο έργο εκεί στην περιοχή.
0: Κλείνουμε. 12 πήγε η ώρα. Δεν πάρεις χρόνο και. Δηλαδή, εσύ μας έτρωγες το χρόνο όταν τελείωνες 10 και 10 και τέτοια. Τώρα πρέπει να κλείσουμε κανονικά.
1: Λοιπόν,
0: αύριο
1: είπαμε,
0: δεν θα κάνουμε. Ναι, θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή. Καλή δύναμη και καλά ξεμπερδέματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να πάνε όλα καλά.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Σε αυτό που θα κάνετε αύριο στην Αθήνα. Bye. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.
2: Είναι 12.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Στην Βουλή κατευθύνεται η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση, προτείνοντας αλλαγές σε 30 άρθρα του συντάγματος. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική χθες το απόγευμα για φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα με μουσικά είδη στο Κολωνάκι. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον αποθηκευτικό χώρο και άμεσα στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και κατάφεραν γρήγορα να περιορίσουν την πυρκαγιά. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα μπορούσε να επιτευχθεί άμεσα αν δεν υπήρχε η Χεζμπολάχ, την ώρα που στην Ουάσιγκτον βρίσκονται σε εξέλιξη νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις Αφίδνες με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα. Το δυστύχημα συνέβη στη Λεωφόρο Τυρταίου όταν φορτηγό όχημα παρέσυρε την ηλικιωμένη. Τέλος Ιουνίου εκπνέει η προθεσμία για την καταγραφή των ασανσέρ με τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους διαχειριστές πολυκατοικιών να πρέπει να σπεύσουν προκειμένου να μην βρεθούν αντιμέτωποι με τσουφτερά πρόστιμα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.

0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
2: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με τον Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, Flash 99,4 εκπομπή. Άκου τη φωνή στο μικρόφωνο, Λάβρος Οπαδής. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσου.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις. Διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου 2026. Και ήταν μια ημέρα σαν σήμερα τη δεκαετία του 80. Λοιπόν, όπου ο υποφαινόμενος, ο οποίος βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο, είδε για πρώτη φορά το φως της ζωής και φτάσαμε στα σήμερα. Και φτάσαμε κάπου εδώ στα σήμερα, σαν μια μέρα σαν σήμερα, τη δεκαετία του 80. Ακούω την αγάπη από τις τρύπες, το δημοφιλές συγκρότημα το οποίο συντρόφευσε τα νεανικά μας χρόνια και συντροφεύει μέχρι σήμερα με τα τραγούδια και τις hit επιτυχίες του. Ακούω την αγάπη από το πρωί βασικά. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο, γνωστούς, άγνωστους. Τώρα ακούγεται λίγο έτσι με νεγάκι αυτό, λοιπόν, τέλος πάντων. Ευχαριστώ, εν πάση περιπτώσει, όλους τους φίλους, γνωστούς, αγνώστους, συνεργάτες, ανθρώπους από τα social media, το οικείο περιβάλλον. Όλους, εν πάση περιπτώσει, που από το πρωί μου έχουν στείλει πάρα πολλά προσωπικά μηνύματα με ευχές για τα γενέθλιά μου, με ευχές για υγεία, πρόοδο, επαγγελματική πορεία, όλα τα συναφή. Δεν έχω πραγματικά, παιδιά, χρόνο με τις υποχρεώσεις στην εφημερίδα, στο site και εδώ στο ραδιόφωνο. Πραγματικά δεν έχω χρόνο να απαντήσω ξεχωριστά στον καθένα, παρότι θα το ήθελα πάρα πολύ. Θα πρέπει ίσως του χρόνου ή σε κάποια φάση τις επόμενες μέρες να θυσιάσω έτσι κάποιο χρόνο, να δώσω κάποιο χρόνο για να απαντήσω προσωπικά στους περισσότερους. Το έχω γράψει στο social media, το λέω και από εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκινούν και πραγματικά με αγγίζουν πάρα πολύ όλες οι ευχές σας, ειλικρινά. Ό,τι καλύτερο ανταποδίδω, λοιπόν, με ευχές και από τη δική μου τη μεριά, ό,τι καλύτερο με υγεία, με προσωπική πρόοδο, επιτυχία, οικογενειακή ευτυχία στον καθένα και στην κάθε μία σας ξεχωριστά. Τελειώσαμε τις ευχές, πάμε λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με τις πυλώνες εκπομπής και θα έχουμε και δύο πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις σήμερα, τα επόμενα λεπτά και στο επόμενο μισάωρο. Πάμε στις πυλώνες εκπομπής μας για σήμερα. Ξεκινάμε πάντα με τον καιρό. Καιρό σήμερα Θεσσαλονίκη, καλοκαιρινός, ζέστη, αρκετή ζέστη, παιδιά. Έρχονται βέβαια θερμότερες ημέρες από τον Ιούλιο. Θα είναι ίσως ο πιο θερμός Ιούλιος της δεκαετίας, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026. Λίγα σύννεφα, ρίσινη φιά το μεσημέρι, 29 με 30 βαθμούς θερμοκρασία, αρκετά σύννεφα το βράδυ, άνεμη 3-4 από 4. Για αύριο 5η 4 Ιουνίου καθαρός ο καιρός, λίγα σύννεφα το μεσημέρι, θερμοκρασία η οποία θα φτάσει τους 28-29 βαθμούς το μεσημέρι, 3-4 από 4 η άνεμη, και την Παρασκευή αραιή συννεφιά, θερμοκρασία 29 με 30 βαθμούς, άνεμη 3-4 από 4 στην πόλη Θεσσαλονίκης και κεντρική Μακεδονία. Πρωτοσέλιδα, One Voice, Business and Politics, όπως ξεκινάμε πάντα. Πρωτοσέλιδο σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026. Απαντήστε, κύριε Παπασταύρου, χαρίζουν την Κρήτη στην ΚΟΤΣ. Ποιοι κάνουν πλάτες στο χρηματοδότη του Ερντογάν? Αποκαλυπτική ερώτηση στη Βουλή από τον βουλευτή της Νίκης, κύριο Κομνηνό Δελβερούδη. Ο ύποπτος ρόλος των καθηγητών Πανεπιστημίου. Ο μεγαλύτερος επιχειρηματίας κολλητός του Τούρκου Πρόεδρου Ρατσίμ Κότς, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κύριος Σταύρος Παπασταύρου. Αποκαλυπτικό το πολιτικό, γεωπολιτικό και επιχειρηματικό οικονομικό ρεπορτάζ στο πρωτοσέλιδο σήμερα του One Voice, πάρα πολύ δυνατό για σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026. Η αλήθεια για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, ο Παντελιάδης της My Market έβγαλε σε σέντρα το Θεοδωρικάκο, κατέριψε τα κυβερνητικά παραμύθια ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν θα περάσει τον καταναλωτή. Αποκαλυπτικότατο και αυτό το θέμα της One Voice σήμερα. Ιωάννα Γιούτα, έως πότε θα μας κορυδεύουν με την ακρίβεια? Άρθρο της κυρίας Γιούτα στην εφημερίδα της One Voice σήμερα, σημαίνω μας φίλο. Δυνατό ξεκίνημα, 32,4 εκατομμύρια η καθαρή κερδοφορία της ΓΕΚ Τέρνα στο πρώτο τρίμηνο, ιστορικό ρεκόρ για τον κορυφαίο όμιλο της αγοράς. Και χρηματιστήριο, πρεμιέρα στην Αθήνα για τις safe bulkers του κύριου Πόλη Χατζιωάννου, στα 580 εκατομμύρια κεφαλοποίηση της κατά την εισαγωγή. Και ρεπορτάζ, ο γνωστός δημοσιογράφος, ο κ. Πάνος Όμπολος, μιλά για τις γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο. Εξαιρετική κατάθεση δημοσιογραφική του κ. Όμπολου στο σημερινό φίλο της One Voice. Να ακούσουμε λίγο ακόμα την αγάπη.

0: θείες και τους ανθρώπους που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα. Και μια μικρή ζεστή αγωνία μου γλυκαίνει το αίμα. Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη. Και δεν ακούω τις σκέψεις μου.
1: Θα πάμε σε λίγο στη τηλεφωνική μας σύνδεση. Να τονίσω ότι και να πω ότι το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 στη Θεσσαλονίκη γίνεται μια εξαιρετική παρουσίαση βιβλίου. Σάββατο 6 Ιουνίου, ώρα 7 το απόγευμα, στο πολιτιστικό στέκι Μπάρκο, στο πεζόδρομο Καρμπόλ 7, στη Ρωμαϊκή Αγορά Θεσσαλονίκης. Θα παρουσιάσει το βιβλίο του συγγραφέα και διεθνή αλητή του κ. Ηλία Σκυλάκου, με τίτλο «Η σκιά του Πενταγώνου στη Λατινική Αμερική, από τον ψυχρό πόλεμο στον Τραμπ». Οι εκδόσεις Τόπος και το πολιτιστικό στέκι Μπάρκο παρουσιάζουν το βιβλίο του κυρίου Ηλία Σκυλάκου, με τίτλο, όπως σας είπα, «Η σκιά του Πενταγώνου στη Λατινική Αμερική, από τον ψυχρό πόλεμο στον Τραμπ». Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο κύριος Θέμη Τζίμας, επίκουρος καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκοσίας, ο κύριος Θάνος Παπαδόπουλος, δικηγόρος, και ο συγγραφέας του βιβλίου φυσικά, ο κύριος Ηλίας Σκυλάκος. Θα συντονίσει την όλη παρουσίαση η δημοσιογράφος κυρία Μίκα Αγραφιώτου. Επαναλαμβάνω, το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, ώρα 7, στο πολιτιστικό στέκι Μπάρκο, στο πεζόδρομο Καρμπόλ 7, στη Ρωμαϊκή Αγορά Θεσσαλονίκης. Θα επαναλάβουμε μετά τις εκδηλώσεις. Θα έχουμε και τη χαρά τώρα στον αέρα του Flash 9,4 εδώ στο Άκου τη Φωνή Σου να έχουμε για άλλη μια φορά καλεσμένο τον φίλο της εκπομπής και εξαιρετικό συγγραφέα και διεθναλητή, τον κύριο Ηλία Σκυλάκου, τον οποίο και καλημερίζω. Κύριε Σκυλάκου, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
1: Πολύ επιτυχημένη, να το πω έτσι, η περιοδία, ο κύκλος του βιβλίου ανά τη χώρα. Ήσασταν στη Λάρη τις προηγούμενες μέρες, στην Αθήνα γίνανε κάποιες παρουσιάσεις. Η ώρα της Θεσσαλονίκης έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου. Να μιλήσουμε λίγο για την εκδήλωση η οποία θα γίνει.
2: Ναι, εντάξει, είναι ένα ταξίδι του ενός βιβλίου, το οποίο ουσιαστικά στόχο έχει να ανοίξει το διάλογο αυτόν που είναι απαραίτητος σήμερα, καθώς υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας σε κάθε περιοχή να συζητήσουμε τα ζητήματα που αφορούν τη διεθνή κατάσταση, με αφορμή, να το πω έτσι, τις εξελίξεις στη Λατινική Αμερική. Καθώς το βιβλίο ούτως ή άλλως κάποιος, αν το διαβάσει, θα μπορέσει να βγάλει τα συμπεράσματα που χρειάζονται και σήμερα, όχι μόνο για το τι συμβαίνει στη Λατινική Αμερική, αλλά πολλές φορές για να κατανοήσει τις σύγχρονες εξελίξεις στην παγκόσμια κλίμακα, μιας και ο Ντόναλντ Τραμπ που βρίσκεται στην εξουσία έχει δημιουργήσει συνθήκες, πολεμικές συνθήκες σε κάθε μεριά της γης. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον αυτό υπάρχει και η προσπάθεια η δικιά μου, από την δικιά μου μάλλον πλευρά, είναι αυτός ο διάλογος να ανοίξει, να συζητηθεί περισσότερο για πράγματα που αφορούν και την ίδια μας τη χώρα, δηλαδή, και την εμπλοκή της ίδιας μας της χώρας στις διεθνείς εξελίξεις.
1: Γενικά θέλω, φαντάζομαι ότι έχει μεγάλο feedback, μεγάλη ανταποδοτικότητα το βιβλίο. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έρχεται στις παρουσιάσεις. Κυρίως αυτό το οποίο διαπιστώνεται από τις παρουσιάσεις που γίναμε μέχρι στιγμής και στην Αθήνα και στη Λάρισα και σε άλλες πόλεις της χώρας, και θα ακολουθήσουν και άλλες από ό,τι φαντάζομαι θα μας πείτε και στην πορεία το πρόγραμμα. Η κύρια ανησυχία των αναγνωστών και των πολιτών και των ανθρώπων που βλέπουν τη διεθνή σκηνή, ποια είναι?
2: Το βασικό ενδιαφέρον φαίνεται από την κουβέντα που γίνεται με τον κόσμο, είναι το εξής. Είναι η συζήτηση που μπορεί να ξεκινάει με αφορμή τα γεγονότα που συμβαίνουν την τελευταία διετία, τουλάχιστον στη Λατινική Αμερική, τόσο με την υπόθεση της επέμβασης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα, όσο και τις σύγχρονες τελευταίες εξελίξεις με την απειλή, τη στρατιωτική απειλή των ΗΠΑ στην Κούβα, αλλά και τις επιπλέον εξελίξεις που αφορούν τη Βολιβία, καθώς οι κοινωνικές αντιδράσεις και αντιστάσεις, και ακόμα και θα μπορούσαν να τις χαρακτηρίσουν και εξεγέρσεις, όπως γίνονται στη Βολιβία το τελευταίο διάστημα, απέναντι στην νεοφιλελεύθερη πολιτική που εφαρμόζεται στην περιοχή από την κυβέρνηση που βρίσκεται στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλες αυτές όλα αυτά τα γεγονότα που κατανοούνται τις περισσότερες φορές από τον κόσμο ως γεγονότα που είναι μια αλυσίδα που συνδέει τις σύγχρονες εξελίξεις πέρα από την Ήπειρο, και η κουβέντα μπορεί να ξεκινάει από την Κούβα και να καταλήγει στο τι κάνει η χώρα μας και ποια είναι η στάση της χώρας μας απέναντι σε, για παράδειγμα τον πόλεμο στην Ουκρανία ή στην Μέση Ανατολή. Διότι φαίνεται ότι είναι κατανοητό πλέον σε μια πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου ότι τα μέτωπα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, από τη μία στη Λατινική Αμερική που καταπιάνουμε με το βιβλίο,
1: ναι, ναι,
2: όσο και στην Ανατολική Ευρώπη, αλλά και στην Μέση Ανατολή και στην Ασία, θα μπορούσα να πούμε, αυτά που συμβαίνουν πρόσφατα στην Ταϊβάν με τη σύγκρουση του Ντόναλντ Τραμπ με την Κίνα, ας πούμε, συγκρούσεις του τελευταίου διαστήματος οξύνονται, νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι όλα αυτά είναι μέτωπα ενός ενιαίου πολέμου που διεξάγεται, να το πω έτσι, σε μια παγκόσμια κλίμακα, σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και με τις αναδυόμενες χώρες που βρίσκονται δίπλα ή πλάι στο σχήμα των BRICS αυτή τη στιγμή.
1: Θέλω να ολοκληρώσετε, ναι, παρακαλώ, ναι.
2: Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα, επίσης, αυτό που το ενδιαφέρον του κόσμου είναι, βρίσκεται στο γεγονός το τι μπορούν να κάνουν οι κοινωνίες σε μια συνθήκη τέτοια όπως έχουμε σήμερα. Δηλαδή, αν μπορούν οι λαοί, αλλά και οι κυβερνήσεις, αν μπορούν να αντισταθούν ή να αλλάξουν πορεία, να ακολουθήσουν κάποιον άλλο δρόμο. Ειδικά οι χώρες όπως η χώρα μας, ας πούμε, που βρίσκεται δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, μπλεγμένη σε ένα δίκτυο δυνάμεων που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κατεύθυνση όξυνσης του πολέμου, τόσο σε επίπεδο Ευρώπης όσο και σε επίπεδο υποστήριξης του Ισραήλ στην Μέση Ανατολή, υπάρχει τρομερή ανησυχία κατά πόσο αυτές οι εξελίξεις επηρεάζουν από τη μία την κοινωνία μας και από την άλλη κατά πόσο μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτό το κλίμα.
1: Πολύ κατανοητό και πάρα πολύ εύστοχο αυτό το οποίο λέτε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι σαν παρένθεση για να πάμε στο κομμάτι που έχει να κάνει μετά με την Ουκρανία, γιατί θέλω το σχολείο σας, γιατί γραφτήκανε διάφορα τις τελευταίες δύο εβδομάδες και θέλω την αξιολογική σας κρίση. Κάτι προετοιμαζόμενο σήμερα για την κουβέντα που θα κάναμε τώρα στο ραδιόφωνο σε σχέση με τη Λατινική Αμερική, βλέποντας ότι και το GPT και η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στη ζωή μας, έκανα μια πρόχειρη αναζήτηση και ίσως φαντάζομαι το γνωρίζετε καλύτερα εσείς. Η Βολιβία είναι η χώρα στη Λατινική Αμερική η οποία έχει τα περισσότερα ξενοκίνητα πραξικοπήματα αριθμητικά.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. Φαίνεται, επειδή δεν είναι και τόσο γνωστά, πράγματι η Βολιβία είναι από τις περιοχές που έχει τα περισσότερα εσωτερικά πραξικοπήματα, άλλοτε επιτυχημένα, άλλοτε όχι. Τα σχέδια αποσταθεροποίησης στην περιοχή είναι πάρα πολλά. Απλά δεν είναι και τόσο γνωστά, καθώς η Βολιβία δεν αποτελεί κυρίως για τον δυτικό κόσμο, έτσι, είναι μια περιοχή που δεν την παρακολουθούμε και ιδιαίτερα.
1: Ναι, ναι.
2: Παρ' όλα αυτά όμως νομίζω ότι η Βολιβία έχει και το εξής χαρακτηριστικό. Ο πληθυσμός της, επειδή βρίσκεται, είναι κυρίως πληθυσμός που υπάρχει κυρίαρχο το ιθαγενικό στοιχείο.
1: Οι Ίνκας και οι Ατζέκοι ακόμα από την εποχή των αρχαίων.
2: Ακριβώς, που ουσιαστικά αυτό το στοιχείο καθορίζει ως ένα βαθμό και τις κοινωνικές, να το πω έτσι, και πολιτισμικές ανακατατάξεις. Και το ρόλο που εφαρμόζονται, η πολιτική μάλλον που εφαρμόζεται στην Βολιβία, πρέπει να λαμβάνει υπόψη του αυτό το φαινόμενο. Πάνω σε αυτό το, με βάση αυτό το σχετικό, τόσο ο Εύο Μοράλες τα προηγούμενα χρόνια ως κυβερνήτης στηρίχθηκε σε αυτά τα κινήματα, σε αυτή τη μεγάλη μάζα του πληθυσμού που βρίσκονταν για πολλά χρόνια υπό καθεστώς απομόνωσης, φτώχειας και απόλυτης φτώχειας. Σε αυτή τη φάση που ζούμε σήμερα, η Βολιβία και με τις τελευταίες εξελίξεις, με τις εξεγέρσεις δηλαδή των δυνάμεων, των λαϊκών στρωμάτων που φτάνουν σε σημείο σήμερα, αν παρακολουθήσουμε λίγο τις εξελίξεις, να στείνονται οδοφράγματα και να αποκλείεται όλοι οι κεντρικοί δρόμοι και οχυγόνο της Βολιβίας σε βαθμό που, που με αίτημα μάλλον του λαού εκεί της περιοχής να παραιτηθεί η κυβέρνηση, η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση που είναι στην εξουσία το τελευταίο διάστημα και εφαρμόζει πολιτικές που ουσιαστικά ανατρέπουν ένα καθεστώς που υπό τον Εύω Μοράλες στα προηγούμενα χρόνια έβλεπαν να έχει διαμορφωθεί. Αυτό που συμβαίνει στη Βολιβία βέβαια δεν είναι κάτι καινούριο για τους λαούς εκεί πέρα. Ναι. Βρισκόνται μόνιμα σε μια φάση σύγκρουσης αυτές οι δύο τάξεις που ξεκινάνε από τη Βολιβία παρόμοια γεγονότα με διαφορετική κοινωνική σύνθεση, θα μπορούσαμε να το πούμε, διαπιστώνουμε και στις υπόλοιπες χώρες της Ηπείρου.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα της Ευρώπης, γιατί γραφτήκαν κάποια πράγματα τις προηγούμενες μέρες τα οποία θεωρώ ότι έχουν αξία να σχολιάσουμε. Γράφτηκαν σε διάφορα site του ξένου τύπου δισογραφικά ότι πλέον σκέφτεται πολύ σοβαρά, μάλλον έχει αποφασιστεί, απλά πρέπει να βρεθεί και το κατάλληλο αφήγημα, όπως καταλαβαίνετε. Έχει αποφασίσει την Κομισιόν στους διαδρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι θα πρέπει η Ευρώπη να μπει σε μια διαδικασία ευρωπαϊκή ηγεσία, σε μια διαδικασία διαλόγου κορυφής με τη Μόσχα για το τι μέλη γενέσει στην Ουκρανία και στην Ευρώπη την επόμενη μέρα. Πρέπει να, με κάποιο τρόπο η Ευρώπη να βρει ένα τρόπο να δώσει ένα τέλος. Ακουστήκαν κάποια ονόματα τα οποία έχουν να κάνουν με πρώην κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι θα αναλάβουν την ευρωπαϊκή, να το πω έτσι, διαπραγμάτευση. Δύο από τα ονόματα χαρακτηριστικά είναι το όνομα της πρώην Γερμανής Καγκελαρίου, της κυρίας Άγγελα Μέρκελ, και του πρώην Ιταλού Πρωθυπουργού και Τραπεζίτη, του κυρίου Ντράγκη. Πώς βλέπετε να πηγαίνει όλο αυτό, αν τελικά προχωρήσει?
2: Νομίζω ότι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή οι δύο αυτές τάσεις, που κατά τη γνώμη μου δεν έχουν ακόμα συγκροτηθεί εξ ολοκλήρου, γιατί κυριαρχεί η πολεμοκάπηλη τάση ενίσχυσης πολέμου στην Ουκρανία, ενίσχυσης του καθεστώτος Ζελένσκι, την αποστολή όπλων, με την αποστολή όπλων και τη στήριξη ουσιαστικά της ολόκληρης Ευρώπης σε έναν πόλεμο που κατά τη γνώμη μου τίποτα δεν έχουν να κερδίσουν, δεν κερδίζουν τόσο οι λαοί της Ευρώπης όσο και ο ουκρανικός, ουκρανικός λαός. Νομίζω ότι αυτή η τάση δεν έχει ιδιαίτερα μειωθεί στην ηγεσία της Ευρώπης. Ναι. Και αυτό το λέω γιατί το βασικό ζήτημα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν μπορεί εύκολα να απεγκλωβιστεί από την επιλογή που έκανε η ηγεσία της να στηρίξει με τέτοιο πάθος τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ναι. Έχει στείλει τόσα δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία, τόσο πολύ μεγάλο οπλισμό, τρέχουν και τα προγράμματα Rearm Europe, καθώς και άλλα προγράμματα υποστήριξης της Ουκρανίας, που με κάποιον τρόπο αυτά τα προγράμματα και όλη αυτή η χρηματοδότηση και υποστήριξη θα πρέπει με κάποιο τρόπο να δικαιολογηθεί τελικώς, αν στην Ουκρανία δεν υπάρξει ένα τέλος που να παρουσιαστεί ως νίκη.
1: Να είναι νικητές όλοι δηλαδή κάπως.
2: Ναι, κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί, να είναι νικητές όλοι. Yeah. Αν η Ευρώπη λοιπόν δώσει ένα τέλος σε αυτό το πόλεμο, που δεν θα το δώσει μόνη της κατά τη γνώμη μου, αν δεν δώσει το τέλος ο Ντόναλντ Τραμπ από την άλλη μεριά της Ηπείρου. Αν δοθεί αυτό, θα πρέπει με κάποιο τρόπο όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που έχουν δοθεί, όλη αυτή η χρηματοδότηση και υποσχέσεις απέναντι στο Ζελένσκι, θα πρέπει λοιπόν με έναν τρόπο να δικαιολογηθούν στο εσωτερικό της Ευρώπης, στο εσωτερικό των λαών και το κόστος που θα πρέπει να αναλάβουν οι πολιτικοί αυτοί όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε νομίζω ότι ο παρατεταμένος αυτός πόλεμος έχει και αυτή την πλευρά. Έχει δηλαδή την πλευρά του ότι η βαθιά υποστήριξη της ηγεσίας της Ευρώπης στον πόλεμο και η εμπλοκή της, η ανοιχτή εμπλοκή της Νομίζω ότι την έχει εγκλωβίσει σε ένα φαύλο κύκλο αδιεξόδων κυρίως, αλλά και πολιτικών αδιεξόδων στο εσωτερικό των χωρών, που πρέπει με κάποιον τρόπο να μας πούνε, να πείσουν τους λαούς, και όπως και η δικιά μας η κυβέρνηση εδώ, έτσι, να μας πείσουν γιατί δαπανήθηκαν τόσα εκατομμύρια, χωρίς να υπάρχει κάποιο τελικά αποτέλεσμα θετικό για αυτούς.
1: Πάντως ξεκίνησε, σε ό,τι έχει να κάνει με το δικό μας ιστορικό, κύριε Σκυλάκο, τις προηγούμενες μέρες ξεκίνησε και σιγά σιγά το αφήγημα τύπου ότι κάποια κυβερνητικά στελέχη ρωτήθηκαν για τα ζητήματα στο Ρωσο-Ουκρανικό και είπανε εντάξει, όταν αλλάξει ο κόσμος δεν θα μείνουμε εμείς μόνοι μας να πολεμάμε με σφεντόνες.
2: Καλά, εννοείται. Εννοείται. η Ελλάδα ούτως ή άλλως θα κάνει, όχι η Ελλάδα, η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που θα τις... υποδείξουν. Είναι γνωστό και δυστυχώς, το λέω δυστυχώς αυτό, δυστυχώς η κυβέρνηση αυτή και γενικότερα το πολιτικό κατεστημένο της χώρας μας δυστυχώς ακολουθεί έναν δρόμο τον οποίο βρίσκεται στη λάθος πλευρά της ιστορίας κατά τη γνώμη μου, τόσο σε επίπεδο επικινδυνότητας, καθώς βάζει το λαό του και τη χώρα μας σε καθεστώς πολέμου. Δεν μπορεί να μην ξεχνάμε, για παράδειγμα, ότι το ντρόουν που βρέθηκε στα χωρικά ελληνικά ύδατα, μπράβο, στη Λευκάδα, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα είχε προκληθεί σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο, το οποίο θα έπρεπε να οδηγήσει και σε πολύ σοβαρές εξελίξεις. Εδώ πέρα η χώρα μας βρίσκονται ξένα όπλα ενός κράτους, που όπως φαίνεται σκοπό είχαν να ανατινάξουν κάποια ρωσικά τάγκερα, ας πούμε.
1: Πόσο επικίνδυνο ήταν, κύριε Σκυλάκο, διότι οι ψαράδες οι οποίοι το εντόπισαν στην παραθαλάσσια αυτή περιοχή, χωρίς να ξέρουν τι είναι, μάλιστα είχαν πει και κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες ότι πήγανε, στάθηκαν πάνω στον ντρόν και το χτύπησαν με ένα καλέμι, χωρίς να ξέρουν τι είναι. Ήταν γεμάτο με κριτικά. Η έκρηξη θα μπορούσε να αφανίσει μισή ακτή.
2: Ακριβώς. Και συζητάμε σήμερα. Γιατί η χώρα μας μετά από ένα τέτοιο γεγονός η κυβέρνηση δεν έχει βγάλει όχι μια απλή ανακοίνωση, ένα διάβημα. Αυτά μου φαίνονται αστεία, το να ζητάει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή το λόγο με κάποια διαβήματα τυπικά απέναντι στην Ουκρανία και το τι έχει συμβεί. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Δεν μπορεί να θέτεις την εθνική κυριαρχία, τα ζητήματα ασφάλειας της χώρας σου, δεν μπορεί η χώρα σου να μετατρέπεται σε ένα ξέφραγο αμπέλι νατοϊκών ή ουκρανικών όπλων, που επιθετικών πολεμικών όπλων, χωρίς τον έλεγχο της χώρας. Δηλαδή εδώ φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμιά μυρωδιά για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ή γίνονται υποκαθεστώς συμφωνιών και συνεννοήσεων και κάπου λέμε ψέματα σε αυτή την ιστορία. Δεν μπορεί να μην συμβαίνει τίποτα από τα δύο. Όπως και να έχει. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Η Ελλάδα δυστυχώς, για να επανέλθω στο ερώτημα, η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Ήδη πληρώνουμε το κόστος του πολέμου και της συμμετοχής σε έναν πόλεμο απέναντι στη Ρωσία, τον οποίο δεν τον επιλέξαμε, ο ελληνικός λαός δηλαδή, και άλλωστε ο ελληνικός λαός δεν νομίζω ότι είναι στην πλειοψηφία του υπέρ του πολέμου, ειδικά απέναντι στη Ρωσία, καθώς ανέκαθεν ο ελληνικός λαός με το ρωσικό λαό και με την συνολικότερα με την περιοχή διατηρούσε και πολύ καλές σχέσεις. Νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται σε ένα πόλεμο και στόσο απέναντι στην Ρωσία όσο και στη Μέση Ανατολή, που είναι επικίνδυνοι πόλεμοι, επικίνδυνες μάλλον σειράξεις, οι οποίες σειράξεις ήδη μας έχουν εμπλέξει πολύ βαθιά σε επικίνδυνα μονοπάτια. Να μην ξεχάσουμε και τα ζητήματα των βάσεων. Για παράδειγμα, αυτό που συνέβη στην Σούδα, έτσι. Τα γεγονότα και τα δημοσιεύματα που διαβάζαμε το τελευταίο διάστημα, ότι υπήρχε σχέδιο επίθεσης στην βάση της Σούδας από το Ιράν μετά την εμπλοκή και την συμμετοχή της χώρας μας. Ναι. Λοιπόν, σκεφτείτε τώρα λοιπόν σε τι κατάσταση έχει εμπλακεί η χώρα, δυστυχώς με ευθύνη της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι...
1: Και να κλείσουμε αυτό αν θέλετε.
2: Ναι, νομίζω ότι το βιβλίο δίνει κάνει την προσπάθεια να πιάσει όλες αυτές τις πλευρές χωρίς να ξεφεύγει, έτσι να κάνει μια γεωπολιτική ανάλυση συνολική, αλλά με αφορμή το τι σημαίνει η Λατινική Αμερική για τον Αμερικάνικο Ιμπεριαλισμό και ποια είναι τα εργαλεία αλλά και το μοτίβο εφαρμογής, τόσο το οικονομικό μοτίβο όσο και το στρατιωτικό μοτίβο παρέβασης στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής, νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό εργαλείο που μπορεί κάποιος να το διαβάσει και να κατανοήσει πολλές φορές για το τι και να δει αντίστοιχα παραδείγματα τόσο στη χώρα μας όσο και στον υπόλοιπο πλανήτη. Και να μπορεί να κατανοήσει σε έναν βαθμό γιατί σήμερα ζούμε αυτά που ζούμε. Και εν πάση περιπτώσει κάνω και μια προσπάθεια στο τέλος να δώσω και κάποιες απαντήσεις και ποιο είναι το τελικά το συμφέρον και του δικού μας λαού, έτσι, στην σύγχρονη περίοδο.
1: Οπότε κύριε Σκυλάκο, Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, το ερχόμενο Σάββατο δηλαδή, ώρα 7 η ώρα, πολιτιστικό στέκι Μπάρκο, πεζόδρομος Γαρμπόλα 7 στη Ρωμαϊκή Αγορά Θεσσαλονίκης, στην αρχαία Ρωμαϊκή Αγορά Θεσσαλονίκης, η σκιά του Πενταγώνου στη Λατινική Αμερική, εκδόσεις τόπος, το...

Κάπως έτσι θα πάμε σε διάλειμμα εδώ στο Flash 99,4, στο άκου τη φωνή σου, στο μικρόφωνο Λάμπρος Παπαδής, καθημερινά 12 με 1. Μία συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το Thesio.gr με το ανανεωμένο layout μας. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Τα λέμε σε λίγο. Ανοίγουμε την πολιτική βεντάλια και φεύγουμε λίγο πίσω για να θυμηθούμε τον Αλέκο Παναγούλη, τον ήρωα της Δημοκρατίας, τον ήρωα για την ελευθερία.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επιστρέψαμε, Flash 99,4, εκπομπή Άκου τη Φωνή, στο μικρόφωνο Λάμπρος Παπαδής, καθημερινά 12 με 1, μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το thestoday.gr. Είναι καλοκαίρι, η Μύκονος είναι αυτό το φεύγω για λίγο, που τελικά γίνεται το καλύτερο, Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού, βραδινές βόλτες στα σοκάκια, ηλιοβασίλεμα δίπλα στη θάλασσα και νύχτες που ξεκινούν χαλαρά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πού θα καταλήξουν. Η Aegean πετάει απευθείας στη Θεσσαλονίκη τρεις φορές την εβδομάδα, μπες τώρα στο aegeaner.com και κλείσε τη θέση σου, μαγευτική Μύκονος. Α, εννοείται, για όσους την προτιμούν, μαγευτική Μύκονος, από την aegeaner.gr μπορείτε να κλείσετε τις θέσεις σας με προνομιακές τιμές. Λοιπόν, προχωράμε, έχουμε τη χαρά και την τιμή να συζητήσουμε εκ νέου ξανά μετά από λίγο καιρό με τον κύριο Παναγιώτη Αβραμόπουλο, τον οποίο και καλημερίζω στην γραμμή. Κύριε Αβραμόπουλο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδί, σε εσάς και στους αγαπητούς ακροατές του ΦΛΑΣ.
0: Μεσολαβήσαν ημέρες που όντως είχαμε μια μικρή απουσία για λόγους επαγγελματικούς, όμως επιστρέψαμε για να θυμηθούμε τα ιστορικά γεγονότα από τα οποία πλαισίωσε ο μεγάλος αγώνας της Δημοκρατίας, ο Αλόκος Παναγούλης.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να μιλήσουμε για αυτά. Θέλω να μας βάλει το ιστορικό πλαίσιο και να θυμίσουμε λίγο στους ακροατές μας τι έγινε πριν μερικές μέρες με κεντρική αναφορά στον Αλέκο Παναγούλη.
1: Ναι, προσέξτε, είχαμε μιλήσει για τον Αλέκο Παναγούλη και βεβαίως είχαμε προσφάτως και την επέτειο του ιστορικού γεγονότος για τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, ακριβώς, του μεγάλου αυτού αγωνιστή της Δημοκρατίας, του ανθρώπου ο οποίος έφτιαξε το παράδειγμα για τη διεθνή ειρήνη και ύφεση στην Ελλάδα, πρωτοστάτησε στους αγώνες για τα κοινωνικά δικαιώματα, ήταν καθηγητής, μάλλον ήταν υφηγητής γυναικολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είχε αυτή την υπερτάτη ηθική τιμή και είχε δωρεάν το ιατρείο του για τη φτωχολογιά. Και παραλλήλως, κύριε Παπαδί, ήταν και Βαλκαλιανίκη στο Μήκος, είχε και εξαίρετες αθλητικές επιδόσεις, διατηρώντας για 23 ολόκληρα χρόνια 7.37 το άλμα εις Μήκους. Άρα λοιπόν ήταν

0: κατά την, αν το θέλετε, αδέκαστη ιστορική κρίση, ίσως η μεγαλύτερα φυσιονομία του δημοκρατικού χώρου, και είναι βέβαιο ότι αν ο Γρηγόρης Λαμπράκης δεν είχε δολοφονηθεί και συνέχισε την πολιτική του παρουσία, ήδη είχε εκλεγεί το 1961 τον Οκτώβριο βουλευτής της ΕΔΑ, θα, αν το θέλετε, θα είχε εκτρέψει τον πολιτικό ρόλο της Ελλάδας. Ήταν μια δολοφονία, κύριε Παπαδήπου, στην κυριολεξία.
1: Έγινε εδώ στην πόλη μας.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Γι' αυτό και μου δίνει ιδιαίτερη χαρά που υπομίζουμε αυτά τα ιστορικά γεγονότα, αλλά και για ένα λόγο, κύριε Παπαδή. Το είπα και στην άλλη φιλόξενη εκπομπή σας, ότι τα νέα παιδιά, ζώντας σε συνθήκες ηρεμίας και δημοκρατικής ομαλότητας, δεν υποπτεύονται τις δραματικές πτυχές του ιστορικού παρελθόντος, και έχοντας γνώση αυτά τα μείζωνα ιστορικά γεγονότα, δεν έχουν καταλάβει πόσο σημαντικό είναι η προάσπιση της δημοκρατίας και πως κάποιοι άνθρωποι θυσίασαν την καριέρα, τη ζωή τους. Ο Λαμπράκης πραγματικά είναι μια τραγική και συγκλονιστική προσωπικότητα. Ξεκινάει, σας λέω συγκεκριμένος, ένα φτωχότοπο μιας 18μελούς οικογένειας από την κερασί της Αρκαδίας, έχοντας γεννηθεί το 1912 μέσα στην πειρά των Βαλκανικών πολέμων. Κατορθώνει ως αριστεύσας να μπει στο πανεπιστήμιο, να μπει στην ιατρική, να αριστεύσει, να έχει μια τεράστια, αν το θέλετε, ακαδημαϊκή παρουσία, να γίνει η φοιτητής της γυναικολογίας, και αμέσως μετά από αυτή την, αν το θέλετε, σπουδαία παρουσία του και ακαδημαϊκή καριέρα, θέτει στον ελληνικό λαό της Περισσίας, του γίνεται η φοιτητής της γυναικολογίας. Και έχει το ιατρείο του δωρεάν για τη φτωχολογιά. Η ρίστον παραδό, σας λέω, ότι μεσούσης της κατοχής είχε διοργανώσει αθλητικούς αγώνες, και τα έσοδα τα οποία είχαν, να το θέλετε, συλλεχθεί, τα είχε διαθέσει για συσίτια για άπορα και αδύναμα παιδάκια. Δηλαδή η όλη του ηθική και πολιτική ιδιοτροπία ήταν πάντοτε προσφορά στην Ελλάδα, στην πατρίδα και στο κοινωνικό σύνολο. Επίσης έκανε το 21 Απριλίου, σημειώστε την ημέρα, είναι σημαντική, κύριε Παπαδή, 21 Απριλίου του 1963, κάνει τον πρώτο μαραθώνιο για την ειρήνη. Και παρότι η αστυνομία τον τρομοκρατεί, του κάνουν μπούλι.
1: Περιβόητη φωτογραφία με το κασκόλ ειρήνη.
0: Ακριβώς, με προλάβατε, κύριε Παπαδή, είστε πολύ εύστοχος, ειλικρινώς το λέω. Αυτή η φωτογραφία έχει πραγματικά, είναι από τις πιο εμβληματικές φωτογραφίες. Αυτή η φωτογραφία. Η φωτογραφία με το αυτοκίνητο του Αλέκου Παναγούλη στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, που έχει πέσει κάτω στο υπόγειο γκαράζ, που προφανώς με το φορτηγό αυτός ο Στέφας τον εξανάγκασε να πέσει μέσα και να σκοτωθεί. Η φωτογραφία του μεγάλου κατενεργάτη του Τάσου Τούση, πάλι από τη Θεσσαλονίκη, κύριε Παπαδί. Η λεβεντομάνα Θεσσαλονίκη πρωτοπόρησε πάντοτε στους κοινωνικούς αγώνες. Στη Θεσσαλονίκη πήγε να κάνει την προσωρινή κυβέρνηση ο μεγάλος Ελευθέριος Βενιζέλος, και στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης ίδρυσε ο μεγάλος Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο πατέρας της ελληνικής δημοκρατίας. Και επίσης στη Θεσσαλονίκη, να σας υπομνήσω, με τον μεγάλο καθηγητή τον Κακρυδί, τον Μαρονίτη και άλλες μεγάλες ακαδημαϊκές φυσιογνωμίες, πάντοτε πρωτοπόρησε στον πολιτισμό, στα γράμματα και στο δημοκρατικό ιδεώδες. Άρα λοιπόν, κάνει τον πρώτο μαραθώνιο, και μεταβαίνει ο Λαμπράκης, κύριε Παπαδή, στο Λονδίνο σε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, την οποία έκαναν Κύπροι και Έλληνες ομογενείς, πρωτοστατούσης της γυναίκας του μετέπειτα βουλευτή του Κουκουέ Αμπατιέλου. Γιατί? Για την αποφυλάκηση των Ελλήνων κρατουμένων λόγω πολιτικών φρονημάτων.
1: Ναι.
0: Εκεί μάλιστα θα ρίξει, αν το θέλετε, λάδι στη φωτιά η παρουσία της Βασίλισσας Φρεντερικής, η οποία επρόκειτο να παραστεί σε κάποιους γάμους, και την οποία ο Καραμαλής την είχε προειδοποιήσει ως πρωθυπουργός ότι να μην πάει, γιατί αυτό ήταν προκλητικό και εξέφτε την ελληνική κυβέρνηση. Ήδη εδώ, κύριε Παπαδή, να μιλήσουμε και τα ιστορικά γεγονότα λίγο, γιατί έχω και την τιμή να έχω γράψει πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος, και έχω επίσης και τη θεσμική έπαρξη του αναπληρωτή του Μάρκη Πολιτισμού του Πασόκ, το λέμε αυτό για την ιστορία.
1: Βεβαίως.
0: Ήδη είχε διαραγεί η σχέση Καραμαλή με το Παλάτι, παρότι με την ευνοϊκρατική επιλογή του Παλατιού ο Καραμαλής, όταν πέθανε ο Παπάγος και ήταν, αν θυμάστε, οι δύο αντιπρόεδροι, ο Στεφανόπουλος και ο Καναλόπουλος, και ενώ διαφαίνεται ότι ο πατριώτης με τον πύργο, ο Στέφανος, ο Στεφανόπουλος, θα γινόταν πρωθυπουργός, ο Καραμαλής με την, αν το θέλετε, με την ευνοϊκή συμπεριφορά της Φρεντερίκης ορκιζόταν την νύχτα πρωθυπουργός της Ελλάδος. Όμως αρχίζει να διαταράσσει αυτή η σχέση. Και διαταραχθεί ιδιαίτερα όταν ο Καραμαλής αρνείται να υπογράψει το πρικείον της πριγκίπισσας. Την πρίκα δηλαδή της πριγκίπισσας. Το οποίο βεβαίως ήταν υπέρογο ποσό για τα τότε δεδομένα του λαού. Τα λέω αυτά για να διαφανεί όλη η ιστορική αλήθεια, γιατί ο Καραμαλής εδώ στην δολοφονία, κύριε Παπαδή, είχε τεράστιες πολιτικές ευθύνες, γιατί δεν μπόρεσε να αντιστασιάσει όλες αυτές τις αποφύσεις, τους παρακρατικούς μηχανισμούς, τους μετεφυλιακούς.
1: Τεράστια ευθύνη.
0: Που συνεργάζονταν με την αστυνομία. Όμως θα ήταν άδικο, σας το λέω, ένας κατεξοχήν άνθρωπος δημοκρατικός, με τρεις θείους εξόριστους στη Ρουμανία και στην Πολωνία, καθηγητές πανεπιστημίου που δεν γυρίσαν στην Ελλάδα και καταστράφηκε η οικογένεια από την αριστερά. Θα ήταν όμως και ιστορικά άδικο να πει κανείς ότι συμμετείχε ο Καραμάλης στη δολοφονία. Θα ήταν ηθικά ανάδρο και πολιτικά απρεπές και ανιστόρικο.
1: Όχι, δεν είναι σε καμιά περίπτωση, κύριε Βραβόπουλε. Απλά άφησε πολλούς μηχανισμούς να ξεσαλώσουν.
0: Ναι, ναι. Τεράστιες ευθύνες, όπως το λέω, κύριε Παπαδί. Δεν μπόρεσε να ελέγξει αυτούς τους παρακρατικούς μηχανισμούς, έστω με τις δραστικές συμπεριφορές και με αυτό το κύρος και την επιβλητικότητα που έχει τεράστιες ευθύνες. Όμως ακούγεται πολλές φορές με ένα υπερβάλλοντα ζήλο ότι συμμετείχε, το οποίο είναι πραγματικά απρεπές. Η δημοκρατία είναι τόσο γενναία και τόσο έχει τέτοια αξιοπρέπεια και ήθος, κύριε Παπαδί, που δεν χρειάζεται επίπλα στα γεγονότα, τις φτάνουν τα πραγματικά. Πάμε λοιπόν να δούμε. Ναι. Γυρίζει λοιπόν από το Λονδίνο στην Αθήνα σε ένα έκτιμο πολιτικό κλίμα και περίπου ένα μήνα μετά, στις 21 Μαΐου του 1963, κύριε Παπαδί, μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Πάει στη Θεσσαλονίκη λοιπόν να κάνει μια ομιλία για την διεθνή ειρήνη και την ύφεση. Εκεί παρίσταται και ο άλλος βουλευτής του ΚΚΕ, αν δεν απατώ, με ο Τσαρουχάς. Και ενώ τους έχουν προειδοποιήσει ότι υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι μπορεί να τους δολοφονήσουν, έχουν γύρω από το ξενοδοχείο, κύριε Παπαδί, στη Θεσσαλονίκη σωρευτεί οι παρακρατικοί, αρχίζουν να σπρώβουν, να κάνουν τραμποκισμούς και η αστυνομία με τελείως παθητικό τρόπο κλείνει τα μάτια, με κλειστά μάτια στην κυριολεξία, αφήνει να γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Κάνει τηλεομιλία ο Λαμπράκης μέσα στο ξενοδοχείο και εκεί, να δείτε με τι μεθοδευμένο και πολιτικά άναντρο τρόπο, κύριε Παπαδί, τότε έχει σοβαρές τεράστιες ευθύνες η αστυνομία, συνδράμει στη δολοφονία. Λέει λοιπόν οι αστυνομικές αρχές ότι όσοι είναι μέσα στο ξενοδοχείο και παρακολουθούσαν την ομιλία, να μην βγουν έξω. Ο Λαμπράκης κάνει το λάθος και βγαίνει έξω μαζί με 2-3 συνεργάτες του. Ουσιαστικά τον βγάλαν offside, να σας το πω με ποδοσφαιρικούς όρους. Ναι. Τον αφήσαν έκθετο. Βγαίνει λοιπόν έξω και εκεί, στη Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των οδών Ερμού και Ελευθερίου Βενιζέλου, εμφανίζεται ένα τρίκυκλο.
1: Με τον Κοντζαμάνι το λεγόμενο.
0: Ακριβώς, το οποίο το οδηγούσε ο Σπύρος Κοντζαμάνης και πίσω ήταν ο δολοφόνος, ο Εμμανουηλίδης. Και καθώς ο Λαμπράκης είναι έξω από το ξενοδοχείο, προσπερνάει το τρίκυκλο δίπλα του με μεγάλη ταχύτητα και με ένα σιδερένιο ρόπαλο ο Εμμανουηλίδης τον χτυπάει στο κεφάλι και ουσιαστικά τον σκοτώνει. Όμως προσέξτε να δείτε η ιστορία, τι φοβερά πράγματα γίνονται στη Θεσσαλονίκη και αυτά πρέπει να τα λέμε, κύριε Παπαδί. Ένας λεβέντης Θεσσαλονικιός, ένα τίμιο παιδί της στοχολογιάς, αλλά με πολύ αξιοπρέπεια και
1: ήθος. Ο Τίγρης ο λεγόμενος.
0: Ακριβώς, τι ωραία τα λέτε. Ο Χατζιαποστόλου, Μανώλης το όνομα και ο Εμμανουηλίδης ο δολοφόνος, Μανώλης ο Χατζιαποστόλου και κατά σατανική συγκυρία πεθάνανε την ίδια μέρα, κύριε Παπαδί. Είναι απίστευτη η κύκλη της ιστορίας. Ο Εμμανουηλίδης λοιπόν, σαν Τίγρης, σαν Ελούρος, πετάγεται πάνω στο τρίτικο, αρπάζει στο δολοφόνο τον Κοντζαμάνη και δίνει μια μεγάλη μάχη προσπαθώντας να τον κατανικήσει. Ο Κοντζαμάνης κάνει αλλεπάγγελα λάδο, μοχτάρια να το πούμε έτσι αδόκιμα, στην προσπάθειά του να ρίξει κάτω τον Χατζιαποστόλου. Όμως ο Χατζιαποστόλου είναι τόσο λεβεντόπουτο και τόσο δυνατός που τελικά τον τυθασεύει, τον βάζει κάτω και τώρα πια και ο Κοντζαμάνης αισθάνεται το φόβο σου. Λέει θα έρθει μπροστά στην καρότσα, θα με πιάσει και εμένα. Εδώ λέω με την ευκαιρία και ένα ωραίο πολιτικό στοιχείο. Ένα κατ' το γεγονότος ότι ο Κοντζαμάνης, κύριε Παπαδί, ήταν ο οδηγός του τρικύκλου, έκτοτε στη μετέπειτα Ελλάδα, όταν πέραμε στα σπίτια μας στην επαρχία, εγώ από τον πύργο, πέραμε για να μεταφέρουμε καμιά ντουλάπα, κανένα κομμωδίνο, μικρό μετακομίσεις, κάποιο μικρό τρίκυκλο για να μεταφέρει, τα λέγανε Κοντζαμάνιδες. Από εκεί έχει βγει λοιπόν τα τρίκυκλα που τα λέγανε Κοντζαμάνιδες. Πέραμε λοιπόν, ο Εμμανουηλίδης προσπαθεί να πάει μπροστά. Ο Κοντζαμάνης τρέχει με μεγάλη ταχύτητα και εκεί να γελάστε σημαίνει το εξής απίστευτο. Καθώς κάνει με σατανικό τρόπο κάτι λάλο μέσα στη Θεσσαλονίκη στους δρόμους στο τρίκυκλο, ένας τροχονόμος, ο οποίος δεν είναι μοιημένος στη συνωμοσία της αστυνομίας, του σταματάει για να τους κόψει κλίση για τροχονομική παράβαση. Και έτσι λοιπόν του σταματάνε, τον πάνε στο νοσοκομείο τον Αχιέπατο Λαμπράκη, μετακαλούν τρεις νευροχειρουργούς, διεθνούς κύρους, ένα από το Λονδίνο, ένα από τη Ρωσία και ένα από την Ουγγαρία, που όμως ματέως δεν μπορούν τελικά να τον
1: νοσηλεύτηκε με βαρύτητα της κακώς ο Λαμπράκης για πόσες μέρες περίπου, κυρία Αβραμόπουλα?
0: Έμενε τρεις μέρες στο νοσοκομείο και με το πέρασε τρίτης μέρας εξέπνευσε ανήμπορος και εγκαταλελειμμένος. Οι δε συνθήκες είπα παπαδί στο νοσοκομείο, τον Αχιέπατο που του είχαν φιλοξενήσει, ήταν χυδαίες, ήταν απαράδεκτες. Σχεδόν τον είχαν βάλει πάνω σε μια πόρτα, ούτε καν σε τη βάνη. Δηλαδή, τι της είπαν ότι μετακαλέσαν τους γιατρούς, η όλη μεθόδευση, ας πούμε, αν ήταν δυνατόν να πεθάνει. Τώρα, τα παρεπόμενα ποια ήταν. Εδώ να πούμε τη συμβολή του τύπου, μια και είστε και δημοσιογράφος, έκδοση κύριε Παπαδί. Τρεις γενναίοι δημοσιογράφοι τότε της εποχής θα προσπαθήσουν να ξεσκεπάσουν τη συνωμοσία της αστυνομίας. Είναι ο Γιώργος Ρωμιός και μετέπειτα διευθυντής του Βήματος και βουλευτής του Πασόκ Υπουργός.
1: Και υπουργός δημόσιας τάξης αργότερα.
0: Ναι, ο Γιώργος Μπέρτσος από την Ελευθερία, η οποία τότε το σημειώνουμε, κύριε Παπαδί, η Ελευθερία είχε την πρώτη κίνηση στις εφημερίδες, ήταν πελώρια εφημερίδα τότε η Ελευθερία. Και επίσης από την Αυγή ο Γιάννης Βούλτεψ. Αυτοί οι τρεις συνδράμουν πολύ ζωτικά την προσπάθεια να ξεσκεπαστεί η συνωμοσία. Τώρα, Ο τότε εισαγγελέας του Αριού Πάγου, ο Κωνσταντίνος Κουαλιάς, που μετέπειτα θα το δούμε να γίνεται πρωθυπουργός της Χούντας, κύριε Παπαδή, ασκεί φοβερό μπούλινγκ και ψυχολογική πίεση στους τρεις έντιμους δικαστές που επιλαμβάνονται της υπόθεσης, στον ανακριτή, στον Χρήστο το Σαββεδουδάκη.
1: Μετέπειτα πρόεδρος Δημοκρατίας επί Πασόκ.
0: Ακριβώς. Τότε πολύ ωραία. Μετά η ελληνική πολιτεία και το Πασόκ και άλλοι θα τον τιμήσουν το 1985-6, αν δεν απατώμε, να γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας. Ο Σαρτζεδάκης λοιπόν είναι ο ανακριτής. Ο Παύλος Δελαπόρτας είναι ο υποπτεύων εισαγγελέας. Και επίσης ο εισαγγελέας τότε, που αργότερα θα αντικατασταθεί, είναι ένας ονόματι Δημήτρης Παπαντονίου. Παρόλο τον μπούλινγκ που τους ασκεί η αστυνομία, να μην βρουν στοιχεία, να μην μπορούν να καλέσουν μάρτυρες, να μην μπορούν να συλλέξουν όλο το απαραίτητο ανακριτικό υλικό, θα κάνουν τεράστια προσπάθεια, κύριε Παπαδί, και ως νέα υποδείγματα δικαστικού είδους, όπως είχαμε στη δίκη του Κολογοτρόνια, θυμάστε, με τον Τερτσάτη και τον Πολυζοίδη, θα παραπέψουν το διευθυντή τον αστυνομικό διευθυντή Βορείου Ελλάδος, τον Κωνσταντίνο Καμουτσί, τον αστυνομικό διευθυντή Θεσσαλονίκης, τον αστυνομικό διευθυντή Βορείου Ελλάδος, τον Κωνσταντίνο Μίτσου, τον αστυνομικό διευθυντή Θεσσαλονίκης, Εφήμιο Καμουτσί, επίσης τον αστυνομικό διευθυντή Καπερώνη, θα τους παραπέψουν ευθέως σε συνέργεια για τη δολοφονία, μαζί με τον Ξενοφόντα Γιωσμά. Ας μείνουμε εδώ λίγο, κύριε Παπαδί.
1: Ναι.
0: Ο Ξενοφόντας Γιωσμάς ήταν ένα από τα καθάρματα, τους προδότες του δοσυλλόγου της κατοχής, είχε καταδικαστεί από δοσυλλογικό δικαστήριο και ό, της ηρωνίας, ο τέμπορα μόρες, τον είχαν αφήσει μετά η αστυνομία να δρά, να φτιάχνει παρακρατικές ορμάδες και ήταν πρόεδρος αρχηγός μιας επονίδης της παρακρατικής οργάνωσης της Καρφίτσας στη Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν σωρεύονται παρακρατικά στοιχεία, χαφιέδες, ανεπάγγελτοι, παρακμιακά στοιχεία, τους εψωμίζονται και βοχούνται με κάποια ταπεινά χρήματα που τους δίνανε οι διοργανωτές, ας πούμε, του παρακρατικού μηχανισμού και τους είχαν σε στρατευμένη υπηρεσία να κάνουν μπούνινγκ, ξυλοδαρμούς, τραποκισμούς κτλ. Παρ' όλα αυτά όμως, ο Σαρτζεδάκης και ο Δελαπόρτας παραπέμπουν την αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης ως προανέφερα. Επίσης θα γλιτώσει την τσιμπίδα του νόμου, να το πούμε, κύριε Παπαδί, εδώ, για να έχουμε μια δίκη ιστορική αποτίμηση. Ναι. Ένας ονόματι Κατσούλης, αστυνομικός διευθυντής, ο οποίος αυτός ήταν υπεύθυνος του τμήματος δίωξης κομμουνιστών. Να δείτε σε τι χάλι.
1: Ειδικό τμήμα που υπήρχε τότε, συνδικαλισμού και κομμουνιστών, ναι.
0: Ακριβώς. Να δείτε σε τι χάλι είχε φτάσει σε θεσμικό επίπεδο η ελληνική δημόσια ζωή, κύριε Παπαδί, να υπάρχει μέσα αστυνομία τμήμα δίωξης κομμουνιστών. Ναι. Ο οποίος την ημέρα της δολοφονίας έχει κάνει μια αντισυγκέντρωση κόντρα προς τον Γρηγόρη Λαμπράκη και ενημερώνει τους παρακρατικούς ότι, παιδιά, απόψε είναι η μέρα να δολοφονηθεί ο Λαμπράκης, να είστε επιποδός. Σας το λέω αυτό για να διαφανεί πόσο συγκροτημένα και πόσο μεθοδευμένα είχε συνταχθεί το σχέδιο της δολοφονίας. Όμως και ο Σαρτζεδάκης και ο Δελαπόρτας παραπέμπουν την αστυνομία Θεσσαλονίκης το 1966 σε ευθέως για συμμετοχή σε φόνο και πια καταραίει κάθε, αν το θέλετε, αμφιβολία οποιοδήποτε πολίτη ότι η αστυνομία είχε μείζωνα συμμετοχή στην διενέργεια του εγκλήματος. Τώρα να πούμε ότι πάντοτε η Τέγη, που με τις ευαίσθητες χορδέτες διεκτραγουδεί τους καημούς και τα οράματα του λαού μας, κύριε Παπαδί, ο μεγάλος συγγραφέας μας, ο Βασίλης Βασιλικός, θα γράψει το βιβλίο, το περιφόρημο «Ζήτα», από το «Ζή», ναι, για τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Ο Βασίλης Ρώτας, ο φοβερός συγγραφέας και αυτός δημοκράτης και αριστερός, θα γράψει τους στίχους για το περίφημο τραγούδι «Το γελαστό παιδί». Η μουσική είναι του μεγάλου Μίκη Θεοδωράκη, θα το τραγουδήσει για πρώτη φορά η Ντόρα Γιανακοπούλου και μετά η μεγάλη Μαρία Φαραντούρη και ο Γιώργος Δαλάρας.
1: Και ο κύριος Γαβράς έφτιαξε την ταινία αργότερα που πήρε τίτλο
0: Ζήτα. Και ο Γαβράς λοιπόν θα φτιάξει την ταινία το Ζήτα, στην οποία πρωταγωνιστεί ο μεγάλος Σιμ Μοντάνου στο ρόλο του Γρηγορίου Λαμπράκη, ο Ζαν Λουί Τρεντινιάνο, ο σπουδαίος αυτός το οποίο στο ρόλο του Ανακρίδη Σαρτζεδάκη και η μεγάλη Ειρήνη Παπά, η έξοχη Ειρήνη Παπά, κύριε Παπαδί, στο ρόλο της συζύγου του Γρηγορίου Λαμπράκη. Επίσης, τα πολιτικά παρεπόμενα αυτής της τραγικής δολοφονίας εξανέστη ο ελληνικός λαός, αρκεί να σας πω, κύριε Παπαδί, ότι στην κηδεία του Γρηγορίου Λαμπράκη, ίσως είναι η μεγαλύτερη λαοθάλασσα που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, στο λέμε συγγνώμη, παρέστη 500.000 κόσμους, έγινε σεισμός. Ήταν τέτοια ορχήλια αντίδραση του κόσμου που τρεις μήνες στις 11 Ιουνίου του 1963 η κυβέρνηση της ΕΡΕ καταραίει και συγκροτείται μια υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό τον διπλωμάτη Πιπινέλη, τον οποίο θα το δούμε υπουργό εξωτερικών μετά στη Χούντα. Κοιτάξτε να δείτε η συμμετρία των ονομάτων. Όλα τα παρακρατικά ακροδεξιά στοιχεία συναγελάζονται και συνασπίζονται γύρω από το να υπονομεύσουν τη δημοκρατία. Θα τους δούμε μετά πρωτοστάτες στο πραξικόπημα της Χούντας. Η δολοφονία του μπορεί να τον δολοφόνει στο Γρήγορο Λαμπράκη, θα ζει για πάντα όμως μέσα στην καρδιά μας. Το έργο του, η ενάρετη προσωπικότητά του, το όραμά του για την ειρήνη, το δημοκρατικό του ήθος, η αγωνιστικότητά του, η κοινωνική του αλληλεγγύη, κύριε Παπαδί, να είναι καθηγητής Πανεπιστημίου Γυναικολογίας και να έχει δωρεάν το γραφείο του στην Νίκαια και στην Αθήνα για τη φτωχολογιά, οι έξοχες επιδόσεις του Εφικά στο άλμα Ισμίκους ως Βαλκανιονίκης, μια πολυεδρική προσωπικότητα γεμάτη τάλαντα, λεβεντιά, αξιοπρέπεια και είδους, που πραγματικά η δολοφονία της πλήγωσε την καρδιά ανεξάρτητα του ελληνικού λαού. Για τούτο όλοι συμφωνούμε ότι ο Γρηγόρης Λαμπράκης θα ζει για πάντα στην καρδιά μας. Θα είναι ένας από τους αρχαγγέλους της ελληνικής δημοκρατίας και οφείλουμε και η ελληνική πολιτεία και οι δημοσιογράφοι, μπράβο σε εσάς που το κάνετε, οι περισσότεροι δεν το κάνουν κύριε Παπαδί, δεν προβάλλουν πρότυπα σαν τον Λαμπράκη, σαν τον Αλέκο Παναγούλη, τους αρχαγγέλους αυτούς των δημοκρατικών αγώνων, που έδωσαν, αν το θέλετε, το σήμα, έδωσαν το νόημα στη προσπάθεια του λαού μας για κοινωνική δικαιοσύνη, ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δημοκρατία.
1: Ξέρετε κύριε Αβραμόπουλε, και τότε πριν την σιδηρόβραχτη Χούντα και αργότερα στα χρόνια που ακολούθησαν την χουντική επταετία, οι περισσότεροι στέκονταν στο αφήγημα λίγο πολύ, εντάξει που σήμερα δεν έχουμε Χούντα, μην τα λέμε απόλυτα, αλλά όλοι στέκονταν στο επιχείρημα ότι περνάμε καλά, είμαστε καλά, έλα μωρέ αλλού είναι χειρότερα, τι ανακατέβεσαι.
0: Αυτά κύριε Παπαδί, πολύ να το θέτετε, ήταν γελία αφηγήματα της Χούντας και με κάποιες άλλες παροχές που έδωσε τότε στον ελληνικό λαό για να τον ξεγελάσει, να δημιουργήσει το κριτικό, το δημοκρατικό αισθητήριο και να τον καταστήσει σε μια ανάρκη. Αυτά όλα είναι ψεύδι, καταρχάς. Να σας πω, επιτρέψουμε, γιατί μου δώσατε μια πολύ ωραία πάσα. Ένα μεγάλο ψεύδος, κύριε Παπαδί, είναι ότι επί Χούντας ο ελληνικός λαός τα οικονομικά ήταν τέλεια. Το ουδέν ψευδέστερον τούτου. Τι γινότανε. Η Ελλάδα τότε, αν θυμάστε, κύριε Παπαδί, είχε ένα πελώριο κύμα μεταναστευτικό. Οι παππούδες μας και οι πατεράδες μας στην Αμερική, στον Καναδά, στη Γερμανία, με αποτέλεσμα να σωρεύει τεράστιο συνάλλαγμα που έστελναν στην Ελλάδα, τις οικονομίες τους για να φτιάξουν μετά ένα σπίτι, να πατρέψουν τα παιδιά τους, να σταδιοδρομήσουν κοινωνικά. Με αποτέλεσμα οι συναλλαγματικές ισοτιμίες λόγω αυτού του πελώριου συναλλάγματος που εισέρευε στην Ελλάδα να είναι πολύ θετικές για την Ελλάδα. Δεύτερον, είναι πελώριος μύθος ότι η Χούντα δεν έκανε σκάνδαλα, ότι υπήρχε τάξη, ασφάλεια και νόμος. Αυτά είναι μύθος. Να σας θυμίσω το σκάνδαλο του Παλόπουλου μετά σαν πια κρέατα. Να σας θυμίσω το νόμο που έκανε ο Παπαδόπουλος για να χωρίσει τη γυναίκα του και να παντρευτεί τη
1: Για μια νύχτα μόνο γι' αυτόν.
0: Για μια νύχτα. Και άλλες απίστευτες γελιότητες. Και
1: που κατάντησε η Αθήνα όλο αυτό το χάος που χτίστηκε και το ακριβώς, τελευταίο χωράφι.
0: Ακριβώς, η άναρχη δόμηση προδομικά της Αθήνας που ισοφέρωσε την περιβαλλοντική ισορροπία. Επίσης, κύριε Παπαδί, το για μένα το μεγαλύτερο αυτό που δεν αντισταθμίζεται με οικονομικούς όρους, γιατί η αξιοπρέπεια, η δημοκρατία και η τιμή δεν πάει με τα λεφτά, κύριε Παπαδί. Η Ελλάδα απευθύνθηκε από την κοινωνία των εθνών. Λες και είμαστε αφρικανική χώρα, Ζιμπάμπου. Δεν το λέω προσωπικά για τη Ζιμπάμπου, αλλά θέλω να σου δηλαδή σε επίπεδο πολιτική και κοινωνική στέρηση.
1: Γιατί το λέτε και Ευραμόπουλε, ο Πατακός εκείνα τα χρόνια στην Αφρική, σε καστρατικά καθεστώτα που υπήρχε ελληνική ομογένεια, πήγε να ζητήσει διπλωματική βοήθεια.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, με την ευκαιρία να σα πω, κύριε Παπαδί, κυκλοφορούσαν και πάρα πολλά ανέκδοτα, τα οποία πολλά εξ αυτών τα είχε φτιάξει ο πατριώτης μου ο Θανάσης Κανολόπουλος, μια εμβληματική μορφή τη πολιτική κοινή. Καθηγητής Πανεπιστημίου, αντιπρόεδρος κυβέρνησης, υπουργός, και με ενοχλεί πολύ για τον Κανελόπουλο, λέω για τον Θανάση του Πύργου, δεν λέω για τον Παναγιώτη τον Πατρών. Το ξέρουν στη δύση της ζωής του που προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία όταν έκανε τότε το Καραμαλή στη διεύρυνση, βλέποντας την επίλευση του Πασόκου σαν παλιεροϊκό κύμα, για να μην πει το πικρό ποτήρι, αν θυμάστε, κύριε Παπαδί, έβαλε το ράλι πρωθυπουργό και προχώρησε στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Επειδή δεν βγαίνανε οι ψήφοι, λοιπόν, έκανε τη διεύρυνση και μέσα σε αυτή τη διεύρυνση πήρε και τον Κανελόπουλο από την Ένωση Κέντρου, αν θυμάστε, Νέες Δυνάμεις, με τον Μαύρο, τον Ζήγδη, όλους αυτούς τους μεγάλους προσωπικότητες. Κανελόπουλος όμως, ο μεγάλος του δύο του, ήταν στην αριστερά, έφαγε εξορία, το διδακτορικό το πήρε μέσα στα σταφυδόπαινα της εξορίας. Μετέπειτα ήταν υφυπουργός στην Ένωση Κέντρου του Γυρίου Παπανδρέου. Αλλά κάποια στιγμή, επειδή ήταν πολύ ενάρετη προσωπικότητα και είχε αργίες, αν το θέλετε, τάσεις και δικαίως, γιατί ήταν και φοβερό εκτόπισμα, ήταν διευθυντής του Βήματος, του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ο πρώτος που έφτιαξε περιοδικό οικονομικής σκέψης. Όταν διευθύνεται λοιπόν στην Ένωση Κέντρου, ήταν διεκδικητής, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί οι ισορροπίες του παιχνιδιού αλλάξανε και ο Κανελόπουλος εξ αυτού του λόγου αναγκάστηκε με έντεγνο τρόπο να τεθεί εκτός πολιτικού παιχνιδιού. Το λέω αυτό για να μαθαίνουν νεότεροι και να μην μένουμε μόνο σε μερικές ψηφίδες μιας μεγάλης πολιτικής παρουσίας, αυτό επιβάλλει τιμιότητα και δικαιοσύνη. Δηλαδή σε ένα Κανελόπουλο που πρωτοστάτη στους κοινωνικούς αγώνες που εξορίχθηκε πού, δεν πρέπει να θυμόμαστε μόνο την παρουσία του στα 70 του χρόνια, να θυμόμαστε και τα προγενέστερα βήματα. Έτσι δεν είναι. Και κλείνοντας να πούμε, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, παρακαλώ, ένα από τα ωραία ανέκδοτα που είχε βγάλει ο Κανελόπουλος, γιατί θέλοντας να χτυπήσει τη Χούντα, κύριε Παπαδί, ήξερε ότι η σάτυρα, όπως από την Αριστοφάνη στην αρχαία Ελλάδα, είναι το πιο ισχυρό όπλο. Και έλεγε λοιπόν ότι κάποτε ο Ιωαννίδης είχε πάει σε ένα κουρίο και καθώς πήρε τη φαλτσιά να τον εξορίσει ο κομμωτής, του λέει, ξέρεις παιδί μου ποιος είμαι εγώ. Του λέει ο κομμωτής, όχι κύριε. Τότε ξύρισε με, του λέει. Η πενίστα δηλαδή, ότι θα του άκουβε το λαρίγκι.
1: Είδα τέτοιο, να σας πω κάτι τώρα να, και να κλείσω με αυτό, κύριε Αβραμόπουλε.
0: Ένα άλλο, επιτρέψτε μου, είναι ωραία να τα αναφέρουν αυτά. Τα έχω γράψει και στις εφημερίδες αυτά τα πολιτικά ανάγκητα. Ο Βατακός κάποτε, να ξέρετε, ήταν σε ένα κινηματογράφο και τότε επί Χούντας δίνανε τα επίκαιρα. Ναι. Τα επίκαιρα λοιπόν ήταν αποσπάσματα τη ζωή των Σταυμαδραβών. Το Παπαδόπουλο να φυλάει τη Μεγάλο Χαρτιστίνου, να χορεύει δημοτικούς χορούς και παραλλάς για να εκμαυλήσουν και να ευνουχίσουν το κοινό. Εν τω μεταξύ μπροστά τον Πατακό, κύριε Παπαδί, μάλλον πίσω από τον Πατακό, καθόσονται δύο πολίτες, παρακολουθούσαν, ξέρεις, τα επίκαιρα για να εν είδη τσόντας τα βάζανε βόλυμα, να το πούμε έτσι, και μετά ακολούθησε ταινία. Και αυτός που ήταν πίσω λοιπόν από τον Πατακό δεν τον γνώρισε καλά τον Πατακό, και τη στιγμή που τα επίκαιρα ήταν από τον Πατακό και ο Πατακός με ένα σαρδόνιο χαμόγελο το απολάμβανε, ο πισινός του λοιπόν ο πολίτης, ο ανυποψιάτος, χτυπάει τον Πατακό στην πλάτη και του λέει: «Χειροκρότα, κακομοίρη μου, θα βρεις τον πελάσο από τους κουντουκούς».
1: Θυμάμαι και ένας πατριάρχης της δημοσιογραφίας, ο ύμνος ο Σεραφείμ, κύριος Σεραφείμ, καλή τώρα εκεί που βρίσκεται, είχε πάει στο...
0: Για το Φιντανίδη λέτε, έτσι.
1: Μπράβο, στο κύριο Σεραφείμ Φιντανίδη.
0: Φιντανίδης ήταν φίλος μου, εγώ είμαι μικρός, αλλά τους γνώρισα όλους αυτούς, συγγνώμη σας το λέω. Εγώ έχω την τιμή, ακούστε, ότι είμαι πολύ ενδιαφέρον. Είμαι ανυψός του γίγαντα του πολιτισμού, της οικονομίας, αλλά και της δημοσιογραφίας, γιατί δεν ξέρω αν αυτήν την ιδιότητα, του διαμαντή του Πεπελάση. Για 30 στήλη, να ξέρετε, για 30 χρόνια η κύρια στήλη του Βήματος, δεύτερη σελίδα που ήταν υπόγραφη και είχε μια γραφομηχανή, την έγραφε ο Διαμαντής, που ήταν γίγαντας, πάρα από οικονομός, και Στεφανός, τον Ανδρέα κτλ. Και εξ αυτού του λόγου γνώρισα αυτούς τους μύθους δημοσιογραφίας, παιδάκι που πήγαινα στο γραφείο του Δήμου. Το Λέντα τον Καραπαναγιώτη, το Φιντανίδη, το Γιάννη τον Καψί, το Μάτσικα, προσωπικότητες απίστευτες, με ένα ήθος, μια αξιοπρέπεια και μια δημοσιογραφική ευστοχία και επάρκεια που σου κόβε την ανάσα. Σας ακούω λοιπόν γιατί.
1: Είχε πει ο κύριος Φιντανίδης σε μια κατάθεσή του σε μια τηλεοπτική εκπομπή για τη Χούντα για εκείνα τα χρόνια, την πρώτη φορά που επίσημα ο σκιώδης δικτάτορας Ιωαννίδης είχε αναλάβει την εξουσία. Και είχε γίνει μια press conference με εκδότες και δημοσιογράφους και πολιτικούς συντάκτες, τους οποίους τους κάλεσε ουσιαστικά για να τους δώσει τις δικές οδηγίες. Ενώ με το προηγούμενο καθεστώς, ας πούμε έτσι, του Παπαδόπουλου υπήρχε λεγόμενη λογοκρισία και όλο αυτό, ήταν τόσο κοφτός ο Ιωαννίδης. Δηλαδή, τους είπε με το καλημέρα: «Προσέξτε τι θα γράψετε, θα σας βάλω όλους φυλακή». Και βγήκαν έξω από το δωμάτιο και λέει ο Φιντανίδης μια καλή του ώρα: «Τι να γράφουμε δηλαδή από εδώ και πέρα? Δεν ξέρουν ούτε αυτό πραγματικά».
0: Εν τω μεταξύ, μια και το αναφέρατε με την ευκαιρία, αξίζει να το πούμε, ο Ιωαννίδης, πέρα από δικτάτορας, είχε και φοβερά ψυχολογικά προβλήματα, είχε και σύνδρομα ψυχικής καχεξίας.
1: Βέβαια.
0: Ήταν προβληματική, πέρα από το χουντιλίκι. Χουντέισονται και άλλοι, αλλά αυτός ειδικά είχε κόμπλεξ, είχε ανασφάλειες, ήταν εσωστρεφής, ήταν κρυψινός. Και μάλιστα, όταν πήγαν στον Παπαδόπουλο οι επιτελείς του και του είπαν κάποιοι υποψιασμένοι ότι του λένε, πρόεδρε, του λένε
1: ο Μίμης,
0: ακριβώς, το πόσο ωραία το λες. Και το λέτε, κύριε Παπαδί. Ο Μίμης κάτι ετοιμάζει και τους λέει: «Μην ανησυχείτε», τους λέει, «ο Μίμης είναι αρσακιάς, αρσακιάδα γυναίκα». Μάλιστα και έκανε και ένα υπαινιγμό για τον αντρισμό του, τεχνιέντος. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Κάνανε μεγάλη ζημιά στην Ελλάδα οι χουντικοί, κατέστρεψαν την, έβγαλαν την κοινωνία των εθνών, προδώσανε την Κύπρο, κύριε Παπαδί. Τα τρία γεγονότα που, αν το θέλετε, στοιχειοθετούν την προδοσία της Κύπρου, που τα αγνοεί ο κόσμος, όλοι λένε την προδώσανε, αλλά δεν ξέρουν πια. Είναι τα εξής. Είναι η απόσυρση από τον Παπαδόπουλο τον Δεκέμβριο του 67, είναι πολύ ενδιαφέρον να το πούμε, της ταξιαρχίας Ελδίκ στην Κύπρο, που την είχε στείλει ο Γιώργος Παπαδρέου για να προστατεύει το νησί και το είχε κάνει αστακό. Το δεύτερο είναι ότι ενώ υπάρχει συμφωνία Ζηρίς και Μοδίνου που είχε κάνει ο Καραμαλής με τον Αφέροφ, στην οποία έλεγε ότι οι κύριες δυνάμεις για την Κύπρο είναι η Ελλάδα, η Τουρκία και η Αγγλία και δεν μπορεί κανείς να επέμβει, κύριε Παπαδί, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και των άλλων. Πάλι λοιπόν ο Ιωαννίδης κάνει το πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου με ένα ανδρίκελο το Σαμψόν που είχε και δίνει τη χρυσή ευκαιρία στην Τουρκία να πει η Τουρκία: «Κοιτάξτε κύριοι, πανεβήκατε στην Ίσο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη τη δική μας, άρα μπαίνουμε κι εμείς». Δηλαδή, ο Ιωαννίδης έδωσε τη χρυσή ευκαιρία βούτυρο στο ψωμί της Τουρκίας, κύριε Παπαδί, που χρόνια την προσέμενα, να σου το πω έτσι. Και το τρίτο, να το κλείσουμε, στοιχείο της προδοσίας, είναι έστω και την ιστάτη στιγμή όταν σηκώθηκαν τα ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη να πάνε να προασπίσουν την Ίσο, τα είχαν προσανατολίσει και αντί να πηγαίνουν στην Κύπρο, τα πολεμικά μας σκάφη πηγαίναν στην Κυβή. Αυτά τα τρία γεγονότα, για τους νεότερους, για να μαθαίνουν την αλήθεια, στοιχειοθετούν την προδοσία της Κύπρου.
1: Κύριε Αβραμόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα την οποία κάναμε. Νομίζω η ιστορική αναφορά πάντα μαζί σας έχει ένα ξεκάθαρο πολύτιμο ενδιαφέρον. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε.
0: Και πάντοτε με ειλικρίνεια και με αντικειμενικότητα, κύριε Παπαδία, ανεξαρτήτως του πολιτικού και πολιτισμικού φορτίου που έχουμε ο κάθε άνθρωπος, όπως και εσείς και εγώ είμαστε ταταγμένοι, αλλά άλλο η ιστορική αλήθεια και άλλο τι προσωπικά εμάς μας αρέσει.
1: Σαφέστατα.
0: Πρέπει στα θέματα για λόγους δημοσιογραφικού ήθους και αξιοπρέπειας, τα γεγονότα να τα λέμε όπως είναι και όχι όπως μας αρέσει.
1: Σαφέστατα. Σας ευχαριστώ πολύ,
0: κύριε Αβραμόπουλε. Ευχαριστώ εγώ για την τιμή που μου κάνατε. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσες και δεν σας το κρύβω, μου μιλάνε με πολύ ευχάριστα λόγια όλοι οι φίλοι που ακούνε αυτές τις μικρές συνεντεύξεις. Και θα χαρώ να ξανακάνουμε άλλη μία τον Ιούνιο για την προδοσία της Κύπρου και το παραξικόπημα.
1: Με χαρά, κύριε Αβραμόπουλε. Καλή σας ημέρα.
0: Σας χαιρετώ με πολύ αγάπη στη λεβεντωμένα Θεσσαλονίκη που πάντοτε προβάδισε στον πολιτισμό, στους κοινωνικούς αγώνες και τη δημοκρατία.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά.

Και ξανά προς τη δόξα τραβάνε και κάπου εμείς τραβάμε για το τέλος της εκπομπής. Τα μαζεύουμε σιγά σιγά εδώ στο Flash 9.4, στην εκπομπή Άκου τη Φωνή, στο μικρόφωνο Λάμπρος Οπαδής. Μια συνεργασία του Flash 9.4 με την εφημερίδα One Voice και το Thessio.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Ανανεώνουμε και αύριο. Πέμπτη, 4 του μήνα, θα έχουμε και άλλες ενδιαφέρουσες συζητήσεις εντός της εβδομάδος, θα ενημερωθείτε. Την Παρασκευή λογικά θα έχουμε και το κλασικό ραντεβού μας με τον Άγγελο για να τα πούμε ραδιοφωνικά σχέση με την πολιτική επικαιρότητα. Έγιναν πάρα πολλά την εβδομάδα αυτή. Δούκας, Τσίπρας, Αμβλάκης, Πασόκ, ένας νέα αριστερά, ένας κακός χαμός. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε λοιπόν. Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Στην Βουλή κατευθύνεται η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση, προτείνοντας αλλαγές σε 30 άρθρα του Συντάγματος. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική χθες το απόγευμα για φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα με μουσικά είδη στο Κολωνάκι. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον αποθηκευτικό χώρο και άμεσα στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και κατάφεραν γρήγορα να περιορίσουν την πυρκαγιά. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα μπορούσε να επιτευχθεί άμεσα αν δεν υπήρχε η Χεζμπολάχ, την ώρα που στην Ουάσιγκτον βρίσκονται σε εξέλιξη νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις Αφίδνες με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα. Το δυστύχημα συνέβη στη Λεωφόρο Τυρταίου όταν φορτηγό όχημα παρέσυρε την ηλικιωμένη. Τέλος Ιουνίου εκπνέει η προθεσμία για την καταγραφή των ασανσέρ με τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους διαχειριστές πολυκατοικιών να πρέπει να σπεύσουν προκειμένου να μην βρεθούν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Προχωρημένο μεσημέρι, καλό μήνα. Και πάλι μπήκαμε ήδη στον Ιούνιο. Τρέχουμε με υψηλές θερμοκρασίες, αλλά κρατάμε και το Μάη μέσα μας. Ένας μήνας μέσα στον άλλον, όπως συνηθίζω να λέω. Με Αντώνη Καλογιάννη ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, με ένα πάρα πολύ όμορφο νοσταλγικό τραγούδι. Και με αυτό θα συνεχίσουμε και στη συνέχεια. Ένα τραγούδι με τίτλο «Άνοιξε το παράθυρο, να μπει η δροσιά του Μάη». Μπαίνει κάποιος, ειδικά τα βραδάκια, έχουμε κάποια δροσιά. Ερίκος Θαλασσινός στους στίχους και Γιώργος Χαζινάσιος στη μουσική. Πάμε, Χρήστο, να ακούσουμε για την επόμενη στρόφη, πριν πάμε στις διαφημίσεις μας και μετά φυσικά στις συνομιλίες με τους προσκεκλημένους μας.

Αφού μπήκε λίγη δροσιά στο σπίτι, φίλες και φίλοι, ανοίγοντας το παράθυρο, διαμπέρας να είναι, να κάνει λίγο ρευματάκι, γιατί αλλιώς δεν το βλέπω να είναι και δροσερό σήμερα το αεράκι. Είναι μία απόλυτη έχουμε. Λοιπόν, πέφτουν βροχή οι δημοσκοπήσεις, όπως είπαμε, όλο αυτό το κύμα, αλλά επιβεβαιώνουν λίγο πολύ και τις αρχικές δημοσκοπήσεις που ξεσήκωσαν τέτοια φασαρία μεταξύ των κομμάτων. Πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, η οποία στην πρόθεση ψήφου τσιμπάει λίγο, αλλά πέφτει στην εκτίμηση ψήφου. Και η ερμηνεία πάρα πολύ απλή. Διότι αυτοί που τώρα δηλώνουν Νέα Δημοκρατία, και πράγματι φαίνεται αυτό που λεγόταν και ήταν ορθό, ότι η επανεμφάνιση Τσίπρα θα συσπυρώσει ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας που ήταν στο δεξιό, δεν απαντώ. Λένε ναι, Μητσοτάκης, μη τυχόν και έρθει ο Τσίπρας. Αλλά όμως αυτοί στη δεύτερη ανάγνωση, όταν γινόταν στην εκτίμηση ψήφου, έλεγαν Νέα Δημοκρατία και έτσι ανέβαινε. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει το παράδοξο. Ανεβαίνει στην πρόθεση ψήφου, αλλά πέφτει στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία. Πάντα σε χαμηλά, πολύ πιο χαμηλά από ό,τι παλιά, αλλά πάντα, όπως είπαμε, πρώτη. Πρώτη και με διαφορά. Από το δεύτερο που πλέον σταθερά σε όλες τις δημοσκοπήσεις με 3 και 4 μονάδες είναι το κόμμα του Τσίπρα. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με την Καριστιανού σε μια απόσταση, όπως είπαμε, 3, 4 και 5 μονάδων, τα οποία έχουν περίπου συμπλήν 0,5% μια διαφορά για την τρίτη και τέταρτη θέση. Και έτσι άρχισαν τώρα και εμφύλοι μέσα στα κόμματα. Στη Νέα Δημοκρατία υπήρξαν οι τριγμοί, υπάρχει μια αναμονή, αυτή η πρωτιά τους ανακουφίζει, γιατί ξέρουν όμως οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας παραπάνω τους μισούς δεν θα ξανακλεγούν, γιατί θα βγουν και κάποιοι καινούργοι, είναι βέβαιο. Οπότε θα το δείτε, αν παγιωθεί λίγο πολύ αυτό το δημοσκοπικό περιβάλλον, που σημαίνει ότι ούτε σε επαναληπτικές εκλογές έχει περιθώρια η Νέα Δημοκρατία να κάνει αυτοδυναμία, ειδικά αν κάνει και το κόμμα Σαμαράς, πολλά δείχνουν ότι θα το κάνει. Οπότε σε όλα τα κόμματα θα έχουμε τριγμούς, εκτός από του Τσίπρα προς το παρόν, γιατί εκεί θα μαζεύονται βουλευτές και στελέχοι πλέον από όλα τα κόμματα που ήταν μαζί με τον Τσίπρα όταν ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το 2023 τις εκλογές. Λίγο πολύ θα ξαναμαζευτούν οι περισσότεροι, σίγουρα η εκλογική βάση θα μαζευτεί και αρκετά στελέχη, μερικά από αυτά δεν τα θέλει ο Τσίπρας, το έχει πει, και αυτά τα στελέχη που ο Τσίπρας έχει δηλώσει ότι δεν τα θέλει για διάφορους λόγους, αυτά τα στελέχη είναι φανατικοί υπέρ του να κατέβει αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτόνομα η Νέα Αριστερά, αυτόνομα η Μέρα 25 κλπ. Αυτά με τις δημοσκοπήσεις, Βελόπουλος και Ζωή καταποντίζονται, νίκη δυστυχώς απορροφάται σχεδόν πλήρως από την Καριστιανού, παρότι ο κ. Νατσιός προχθές που τον είχαμε στην εκπομπή είπε ότι εμείς θα κατέβουμε και θα ξαναμπούμε στη Βουλή. Άρα λοιπόν έχουμε εμφυλίους και ενδοπαραταξιακούς, κέντρο δεξιά, κέντρο αριστερά, αριστερά, αλλά και μέσα στα κόμματα τα σημερινά και του μέλλοντος φυσικά. Έχουμε αυτή την αμφίσιμη δήλωση του Δούκα και τον οριμαγδό των αντιδηλώσεων από ηγετικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος Ανδρουλάκης σιωπά, μιλάνε άλλοι και στο όνομά του αλλά και κοντά σε αυτόν. Το ΠΑΣΟΚ ήταν να κάνει την τρίτη πολιτικό συμβούλιο, το ανέβαλε για την Παρασκευή. Η δικαιολογία ήταν ότι θέλει να ετοιμαστεί και ο Ανδρουλάκης με την κατανομή μετά το συνέδριο των ρόλων. Αν το κάνει τώρα γρήγορα θα είναι καλό, γιατί την προηγούμενη φορά έκανε 1,5 χρόνο να το κάνει, όταν εκλέχθηκε την προηγούμενη φορά. Τώρα τα πράγματα τρέχουν και είναι αναγκασμένος πολύ πιο γρήγορα. Λοιπόν, άρα λοιπόν μετακινήσεις, παρετήσεις, και έχουμε αυτές τις ενδοπαραταξιακές και ενδοκομματικές και διακομματικές, και ο κόσμος τρελαίνεται, σου λέει αυτοί ποτίτε για μας δεν υπάρχουν, για να μας εκπροσωπούν για τα συμφέροντά μας, για τη χώρα. Αυτή όλη την ημέρα που σκέφτονται πώς ο ένας θα παρομοιεύει στον άλλο. Και βεβαίως στην κορυφή η κυβέρνηση, η οποία προς το παρόν κρατάει στάση αναμονής, λίγο

0: Ο Τραμπ είναι στριμωγμένος, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα χάσει και Βουλική Γερουσία τον Νοέμβρη και ξέρουμε τι σημαίνει για το Αμερικάνικο σύστημα αυτό. Ο ίδιος πριν από ένα μήνα είχε πει στους οπαδούς του: τρέξτε να κερδίσουμε, γιατί αυτοί οι δημοκρατικοί τρελοί κομμουνιστές, αν κερδίσουν, θα με βάλουν φυλακή. Για κείσουν βεβαίως. Και τα ίδια είπε και στον Μπίμπι, το φίλο του. Γιατί ο Μπίμπι βαράει, σου λέει: κοίταξε, αυτός ο τρελός ο Τραμπ θα τα βρει με τους Ιρανούς. Και εγώ τι θα κάνω μετά, έχω εκλογές τον Οκτώβριο, θα με βάλουν και εμένα φυλακή. Άμα τις χάσω. Και βαράει τώρα στο Λίβανο, βαράει εδώ, βαράει εκεί. Τον πήραν τηλέφωνο, του ρίξε ένα χεστήριο κανονικό ο Τραμπ και του είπε μεταξύ άλλων: Μπίμπι, εγώ σε κρατάω έξω από τη φυλακή. Αν δεν σε στήριζα, θα σου τώρα φυλακή. Κοιτάξτε να δείτε, αυτοί όλοι ξέρουν ότι θα πάνε φυλακή κάποια στιγμή για αυτά που έχουν κάνει και για αυτά που θα κάνουν, αν προλάβουν, φίλες και φίλοι. Ουε και λίμωνο στο Λαοτζίκο, όλους τους λαούς που σκοτώνονται για μια ιδέα, για μια θρησκεία, για μια βλακεία δηλαδή, στο τέλος, φίλες και φίλοι. Μεγάλος είναι ο πλανήτης, μας χωράει όλους, αρκεί να έχουμε μια συμβιωτική σχέση μαζί του, μια φιλική σχέση με τον πλανήτη, τη φύση και το περιβάλλον. Και όχι να την καταστρέφουμε, γιατί θα μας εκδικηθεί, όχι ο πλανήτης, θα μας εκδικηθεί το αποτέλεσμα της καταστροφής μας. Και το βλέπουμε ήδη στις πλημμύρες, στους καύσωνες και όχι μόνο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και μετά θα συνεχίσουμε με τις ομιλίες με τους αγαπητούς προσκεκλημένους μας.
1: Plus 99,4.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με Αντώνη Καρογιάλη και το τραγουδάκι του, το δροσιστικό, το ανοιξιάτικο, με τίτλο «Άνοιξε το παράθυρο να μπει δροσιά του Μάη». Δεν το βλέπω να μπαίνει πια. Μπήκε το καλοκαίρι και άρχισαν οι ζέστες. Κάποιο ρεύμα το πετύχετε, να το προσέχετε βέβαια, καμιά σας τυπήσει στη μέση, μπορεί κάπως να δροσιστείτε. Για να δούμε τώρα, θα πάμε στον αγαπητό φίλο, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Πρωτευτική Συμμαχία, στο Ηράκλειο Μηχανικό και υπεύθυνο τομεάρχη για την οικονομία. Αγαπητέ Χάρη, γεια σου, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Αθήνα, αγαπητή Γιάννη. Είμαστε καλά, είμαστε καλά και εν αναμονή των πολλών και ενδιαφέροντων θα έλεγα εξελίξεων που ήδη συνετελούνται στον χώρο μας. Από πολλές απόψεις, νομίζω καταιγιστική εβδομάδα ξεκίνησε έτσι αρκετά δυναμικά, μετά το Άγιο Πνεύμα, υπήρξε η φώτιση και νομίζω ότι θα προχωρήσουμε σε κινήσεις οι οποίες δημιουργούν έτσι μια αναταραχή στα αναμφίβολα λιμνάζοντα νερά μέχρι πρότινος της ευρύτερης κεντροαριστεράς.
0: Έχουμε δυο φορές επιφύτηση και των φώτων και τώρα του Αγίου Πνεύματος.
1: Λοιπόν, είναι πολύ παράξενη νομίζω η καιρή όσον αφορά στο πολιτικό πεδίο, αλλά και πολύ ενδιαφέρουσες οι εξελίξεις. Νομίζω αυτό που συμβαίνει είναι σχεδόν κοινοφανές αφενός, αφετέρου όμως φαίνεται και αναγκαίο και εξηγούμε. Δεν αναφέρομαι τώρα στην κίνηση των συναδέλφων από τη Νέα Αριστερά. Μιλάω γενικότερα τη χθεσινή εξέλιξη που

0: σίγουρα ξένησε ενδεχομένως πολλούς, αλλά αναφέρομαι στην ευρύτερη κινητικότητα που παρατηρείται στον προοδευτικό χώρο. Και αυτό νομίζω από μόνο του είναι θετικό. Υπό την έννοια ότι ο πολυκερματισμός που ήταν και η σανίδα σωτηρίας του Μητσοτάκη φαίνεται ότι κάπως αλλάζει. Με ακούς προβληματισμένο και έτσι αρκετά σκεπτικό και με μια συστολή στο λόγο, διότι είναι πολύ πυκνός ο πολιτικός χρόνος και πρέπει με ψήνεση, υπομονή αλλά και παρατήρηση να ακολουθήσουμε και να παρακολουθούμε τα γεγονότα.
1: Θα παρακολουθούμε τα γεγονότα και από ό,τι φάνηκε η ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα, η ιδρυτική του διακήρυξη, εκδήλωση στο Θησίο και δύο δημοσκοπήσεις πυροδότησαν όλη αυτή την κινητικότητα. Και θέλω να σε ρωτήσω ακριβώς από εκεί να ξεκινήσω. Πώς αξιολογείς τις πρώτες δημοσκοπήσεις με τα δύο κόμματα μέσα και χωρίς ακόμα να έχει μπει και το κόμμα Σαμαρά?
0: Αναμφίβολα, η λέξη που κυριαρχεί στο μυαλό μου είναι ανασύνταξη. Ανασύνταξη του πολιτικού σκηνικού. Και εξηγούμε. Η είσοδος του κόμματος του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καρισιανού αποτυπώθηκε και δημοσκοπικά. Ανατάραξε σίγουρα στα νερά της στην αντιπολίτευση. Ένα Πασόκ το οποίο φαίνεται και υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη έχασε την τεράστια ευκαιρία που είχε. Αφενός διότι, να πω αβελτηρία, να πω σιγουριά, να πω ενυπνώση σχεδιασμός, όπως και να έχει, φαίνεται ότι χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία για το Πασόκ τα προηγούμενα 2-3 χρόνια. Ο κόσμος δεν βρήκε απαντήσεις στις προγραμματικές θέσεις ή, εν πάση περιπτώσει, στις κινήσεις του επικεφαλής του, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι η κίνηση Τσίπρα αλλά και Καρισιανού, βέβαια, στο εκδεξιόν σκέλος, αντιμετωπίζεται αρχικά με ενδιαφέρον από τους πολίτες. Εξού και η άμεση κατάληψη της δεύτερης θέσης από τον Αλέξη Τσίπρα και με ένα συμπαθητικό ποσοστό, θα έλεγα, της κυρίας Καρισιανού. Βέβαια, καλό θα ήταν, και αυτό αναφέρομαι γενικότερα, να είμαστε αρκετά προσεκτικοί στο λόγο μας στις πρώτες μετρήσεις, ειδικά νεοσύστατων κομμάτων, διότι έχουμε δει πολλά στο παρελθόν. Υπάρχουν δύο ερμηνείες. Μπορεί το καινούριο του εγχειρήματος να δίνει μια δημοσκοπική όθηση, μπορεί και να υπάρχει κάψιμο και για περαιτέρω εξέλιξη και ενίσχυση των ποσοστών. Αλλά αυτό δεν είναι καθόλου βέβαιο. Θα εξαρτηθεί από τις κινήσεις των επικεφαλής και από την ευρύτερη πολιτική κατάσταση που επικρατεί στον τόπο. Αυτό είναι το κρίσιμο. Και βέβαια το ερώτημα του 1 εκατομμυρίου για τον χώρο της κέντρο-αριστεράς του προοδευτικού μετώπου είναι κατά πόσο μπορεί να βρεθεί μια συνεννόηση έστω και την Κυριακή το βράδυ, έστω και μετά την πρώτη κάλπη, που θα έχουν πάρει σάρκα και οστά οι όποιες φιλοδοξίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, για να δούμε τι μπορεί να συμβεί. Μένω στο γεγονός, και κλείνω έτσι την πρώτη προσέγγιση, μένω στο γεγονός ότι ο Μητσοτάκης φαίνεται ότι έχει μια τεράστια κόπωση, δεν μπορεί να ανατάξει τις δυνάμεις του, κινείται πλέον, είχε και ιστορικό χαμηλό δημοσκοπικά μόλις προχθές από την Άλκο στο 23,4 πρόθεση. Άρα τα πράγματα βαίνουν μειούμενα από ό,τι φαίνεται και δεν φαίνεται η προοπτική ανάταξης. Η φθορά φαίνεται ότι έχει μπει σε μια περιδίνηση φθοράς που δεν έχει αναστροφή. Αυτό είναι ενδιαφέρον και ίσως μας οδηγήσει τελικά και σε εξελίξεις μετά τη ΔΕΘ, ενώ εκλογικές εξελίξεις.
1: Αγαπητέ Χάρη, όπως τις διαβάζω εγώ τις δημοσκοπήσεις και τις ερωτήσεις που έχουν και ποιοτικό υπόβαθρο, εκτός από την πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση ψήφου, λειτουργούν ένα αμφίδρομα. Από τη μια πλευρά ανεβαίνει στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία στις περισσότερες δημοσκοπήσεις και αυτό φαίνεται, γιατί ένα κομμάτι, ας το πω έτσι, δυσαρεστημένων ή που σκοπίμως ήθελε να είναι στο δεν ξέρω, δεν απαντώ, νιώθουν ότι ο Τσίπρας έρχεται και μπορεί να απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία και δηλώνουν πρόθεση ψήφου κατευθείαν της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό και στην εκτίμηση ψήφου, όπου τους καταμετρούσαν αυτούς, γιατί δήλωναν Νέα Δημοκρατία στη δεύτερη σκέψη τους, η Νέα Δημοκρατία μειώνεται. Τα φαινόμενα δηλαδή δεν είναι και τόσο περίεργα, μπορούν να ερμηνευθούν λογικά. Απλώς τα βλέπουν περίεργα όσοι από αυτά φαίνεται να βγαίνουν χαμένοι από τις δημοσκοπήσεις, όπως συνήθως συμβαίνει στη χώρα μας, γιατί αυτός είναι και ο χαρακτήρας μας, δεν μπορούσαν να είναι και διαφορετικά τα κόμματα τα οποία υποτίθεται μας εκπροσωπούν. Απ' την άλλη πλευρά πιστεύω ότι ο Τσίπρας έχει μια αναφορά, εκλογική, είναι αυτοί που ψήφισαν τον Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ το 2023, όχι όλοι πια, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό από εκείνο επανασυσπυρώνεται και ξαναμαζεύεται από τα άλλα κόμματα, και πιστεύω ότι και με τις προσχωρήσεις των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, όσο παραιτηθούν και θα πάνε προς τον Τσίπρα ή και αργότερα, θα του δώσουν, θα αθροίσουν ακόμη κάποια ποσοστά, θα εξαφανίσουν τελείως βεβαίως το ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά, και τα κόμματα αυτά που θα μείνουν θα δούμε πώς θα συμπεριφερθούν στην συνέχεια. Αλλά το κρίσιμο είναι ότι έχει ξεσπάσει ένας καυγάς απίστευτος μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης και κυρίως των κομμάτων της λεγόμενης προοδευτικής αντιπολίτευσης. Αυτό για σένα τι σημαίνει για την επόμενη μέρα?
0: Λοιπόν, δεν μπορώ να μην παρατηρήσω κι εγώ ομοίως αυτό το οξύμορο που παρατηρείτε, και ειδικά λυπάμαι που θα το πω, αλλά εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής, από στελέχη αυτού του κόμματος εκφράζονται έτσι πολύ οξύτατοι χαρακτηρισμοί που ευνηδιάζουν και ξαφνιάζουν συνάμα. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως σωστά είπες, βιώνει μια υπαρξιακή κρίση, διότι ο άνθρωπος που ίδρυσε το ΣΥΡΙΖΑ και τον οδήγησε στην εξουσία όλα αυτά τα χρόνια με έναν εξίτηλο αποτύπωμα στα πεπραγμένα, με τα θετικά και τα αρνητικά του, ο Αλέξης Τσίπρας, ίδρυσε νέο κόμμα. Άρα είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό που βιώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκεται σε ένα μετέχνιο, σε μια μετάβαση, όπου νομίζω το Σάββατο θα κριθούν πολλά στην Κεντρική Επιτροπή, που καλείται να τοποθετηθεί μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το εξελικτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται.
1: Τώρα, στην Κεντρική Επιτροπή, τι απόφαση μπορείτε να πάρετε στην Κεντρική Επιτροπή μεθαύριο, με τα δεδομένα τα σημερινά?
0: Νομίζω ότι η αυριανή πηγάμα, πολιτική γραμματεία που θα θέσει τον καμβά των επιλογών, δεν θα είναι μία, θα είναι δύο-τρεις φαντάζομαι επιλογές για την επόμενη μέρα, έχει πολύ ενδιαφέρον. Επέτρεψε μου σε αυτό το σημείο να είμαι αρκετά φιδωλός, υπό την έννοια ότι εκ πεποιθήσεως ποτέ δεν συμμετείχα στα όργανα, τα καθοδηγητικά όργανα.
1: Έχεις αυτοδίκαια στην Κεντρική Επιτροπή όμως.
0: Βεβαίως, εξ οφίτσιο είμαστε όλοι μέλη, αλλά στην πηγή γάμα που θα κατατεθούν οι προτάσεις περί αυτού ο λόγος, δεν μπορώ να γνωρίζω. Από ό,τι πληροφορούμε θα είναι 2-3 προτάσεις εναλλακτικές, όπου θα τοποθετηθεί το σώμα. Γιατί είναι
1: κρίμα. Τι απόφαση πρέπει να πάρει η Κεντρική Επιτροπή με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα και τη δυναμική τους? Έχεις κατασταλάξει ή δεν θέλεις να την πεις?
0: Θα ήθελα, με ακούς φιδωλό, γιατί θέλω να τοποθετούμε εντός, προτού γίνει η Κεντρική Επιτροπή, δεν θέλω να τοποθετηθώ δημόσια, θέλω πρώτα στα όργανα και βεβαίως μετά με πολύ χαρά. Είμαι προβληματισμένος, νομίζω ότι αυτό είναι ευδιάκριτο και από τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούμε. Είναι κρίσιμες οι στιγμές, δεν νομίζω ότι αφήνει κανένα να συγκίνει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά από την άλλη υπάρχει μια αρχή, μέση και τέλος και μια πορεία. Και ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας, θεωρώ ότι πρέπει με σύνεση και αντίληψη το τι συμβαίνει εκεί έξω στην κοινωνία να πορευτούμε. Αυτό είναι το μείζον. Το μείζον δεν είναι να υπάρχουν κόμματα, γραφειοκράτες και μια σκληρή νομεκλατούρα η οποία θα έχει ως μη καμαρίλας. Το ζήτημα είναι να υπάρχει ένα κίνημα, ένα κόμμα το οποίο να είναι γειωμένο με την κοινωνία. Και αυτό δυστυχώς, και αποτυπώθηκε και εκλογικά, από το ΣΥΡΙΖΑ εκλείπει. Και είναι κρίσιμο. Τώρα, ας δούμε τι θα συμβεί το Σάββατο. Αυτό που προκαλεί όμως εντύπωση, αρνητική θα έλεγα, είναι οι βαρύτατοι χαρακτηρισμοί ευνηδίως που εξτομίζονται από στελέχη του ΠΑΣΟΚ που δεν το περίμενα. Καταλαβαίνω ότι η κίνηση Τσίπρα ευνηδίασε πολλούς, και το να έχεις σχεδόν τη βεβαιότητα ότι είσαι δεύτερη τάξη δύναμη στο πολιτικό σκηνικό και ευνίδια κατατάσσεσαι τέταρτος ή τρίτος, σε πάση περιπτώσει, και έχεις απολέσει αυτή την θέση πρακτικά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δημιουργεί συνθήκες έτσι λίγο ανασφάλειας, θα πω, ή επισφάλειας οριζόντιας. Όμως, εδώ ταιριάζει η φράση «το γάρ πολύ της λήψεως γεννά παραφροσύνη». Έχουν ξεπεράσει το όριο κάποιες δηλώσεις που δεν νομίζω περιποιούν τιμή και για αυτούς που τις έχουν κάνει. Δηλαδή, δεν μπορώ να μην αναφέρω τον κύριο Δοδονή, ο οποίος ξεπλάγει αρνητικά από τον τρόπο που τοποθετείται στη δημόσια σφαίρα, και αναφέρομαι αναφορικά με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως και να έχει όμως, νομίζω ότι θα περάσει, θα καταλαγιάσει και αυτή η, πώς να το πω, το ξάφνιασμα που βιώνει το ΠΑΣΟΚ αυτές τις μέρες. Το ζήτημα ποιο είναι? Το ζήτημα είναι να βρεθεί ένας κοινός συμβιβατισμός, ο οποίος φαντάζομαι είναι εξαιρετικά δύσκολο στην πρώτη κάλπη, αλλά επειδή αυτές οι εκλογές είναι πραγματικά ιδιάζουσες, δεν έχει ξαναζήσει ο τόπος τέτοιες εκλογές όπως αυτές που έρχονται, όχι γιατί μόνο Έχουμε ένα κόμμα κυβερνών που έχει καταπαραθρωθεί τα ποσοστά του στο 25%, άρα σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση αυτοδυναμίας. Και όποιος το λέει νομίζω ότι πλανάται πλάνη εκτράν τουλάχιστον. Αλλά κυρίως νομίζω το πρόβλημα εστιάζεται ή το μεγάλο διακύβευμα πολιτικά είναι η συνεννόηση μετά από την κατάταξη και το ποσοστό που θα δώσει ο ελληνικός λαός στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εκεί είναι το κλειδί.
1: Όμως, για να πάμε εκεί, κύριε Μαμουλάκη, αγαπητέ Χάρη, θα σου κάνω και εγώ δύο επισημάνσεις που τις θεωρώ καθοριστικές. Η πρώτη είναι ότι ο κ. Τσίπρας, παρουσιάζοντας την ειδική του διακήρυξη στο Θησίο, ταύτισε το Πασόκ σε όλα τα πεδία με τη Νέα Δημοκρατία, με δύο φράσεις, δεν είπε πολλές, δύο φράσεις. Και αν αυτό το συνδυάσω με την εκπρόσωπο τύπου, την κυρία Κοφωνικόλα, αν δεν κάνω λάθος, που είπε δεν είμαστε όμορφοι χώροι, απλώς δεν είναι και αυτή έμπειρη στην πολιτική ορολογία που χρησιμοποίησε, κατά τη γνώμη μου, μετά αλλάχθηκε βεβαίως, αλλά κατάλαβε το βασικό νόημα η εκπρόσωπος, και επειδή δεν ήταν έμπειρη πολιτικός, το μετέφερε όπως το κατάλαβε, λεκτικά. Νομίζω ότι ο στόχος του κυρίου Τσίπρα είναι να περιχαρακώσει και να συγκροτήσει και να εκφράσει ένα 15-18% το εκλογικό του ποσοστό, δηλαδή του 2023, αυτό το, που ένα μικρό κομμάτι μετακινήθηκε και προς το Πασόκ, μικρό κομμάτι, μεγαλύτερο ήταν στα τέλη του 24, όταν σε διάλυση ο Τσίπρας και είχε παρεκλεγεί ο Ανδρουλάκης. Λοιπόν, θέλει αυτό, θέλει να κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση με απόσταση από το Πασόκ και από εκεί μετά να παίξει με τους όρους που θα έχει διαμορφώσει η δημοσκοπική πλέον πραγματικότητα, προεκτινόμενη και στις εκλογές. Απ' την άλλη πλευρά, όντως, το Πασόκ αναμενόμενο ήταν, πολλά στελέχη του, απάντησε και αυτό βία, με το δικό του τρόπο, γιατί ακριβώς χάνει την όποια προοπτική του δεύτερου κόμματος, που μπορεί, όπως έλεγε, να είναι και πρώτο κόμμα και να καθορίσει τις εξελίξεις. Ξέρεις όμως εγώ που θα σταματήσω, και για να επιβεβαιώσω αυτό που σου λέω, ότι ουσιαστικά και τα δύο κόμματα αυτή τη στιγμή το ίδιο κάνουν. Θέλουν να κατοχυρώσουν τη δεύτερη θέση και να παραχαρακώσουν, ας το πω, το βασικό της εκλογικό ακροατήριο. Είναι ότι το Πασόκ και στο συνέδριο του Χάρη και στη συνέχεια απαντά, λέει, ότι δεν θα συνεργαστώ με τη δεξιά, τουλάχιστον το επίσημο Πασόκ, το σύνολο του Πασόκ.
0: Υπάρχει άραγε γραπτή απόφαση γι' αυτό?
1: Αυτό το έχω επισημάνει εγώ πρώτος, ότι δεν υπάρχει ούτε γραπτό καταστατικό, ούτε γραπτή πολιτική απόφαση, ούτε γραπτό πρόγραμμα. Το αφήνω αυτό, είναι γνωστό των κομμάτων, τα βασικά δεν τα γράφουν για να μην ελέγχονται, και βλέπεις τώρα πώς καίγονται διάφοροι που ήταν πολύ σκληρά απέναντι στον Τσίπρα και τώρα πήγανε στον Τσίπρα, και τα ανάποδα που ήταν πολύ σκληροί απέναντι στο Πασόκ και πήγαν τώρα στο Πασόκ. Δεν πρόσεχαν, έψαχναν να διακριθούν μέσα από τις ύβρις και τώρα λούζονται αυτά. Αλλά τους αποδέχονται και οι αρχηγοί, γιατί έτσι.
0: Και όχι, αρχίζει με οργή, τελειώνει με ντροπή, που λέει και σοφός λαός.
1: Λοιπόν, γι' αυτό ας βουτάνε τη γλώσσα τους λίγο μέσα στο μυαλό πριν μιλήσουν στην πολιτική, και μάλιστα σε μια εποχή που δεν θέλει και τόσους καυγάδες και τέτοια τοξικότητα, έχει τόσα προβλήματα ο Κοσμάκης, γι' αυτό και αποστρέφεται τους καυγάδες. Θέλω να πω όμως ότι υπάρχει, σε αυτό θέλω την γνώμη σου, δεν θέλω στα προηγούμενα. Αυτό που θέλω είναι ότι το Πασόκ έλεγε, όταν το ρώταγαν, ωραία, και αυτοί θα συνεχιστεί με τη δεξιά, αυτοδυναμία δεν θα πάρετε, το λέτε, πρώτη και με μια ψήφο, άρα θα χρειαστείτε να συνεργαστείτε. Με ποιους θα συνεργαστείτε? Και δεν απαντούσε. Λέει, ας γίνουν πρώτα εκλογές, θα δούμε ποιοι θα βγουν. Το ίδιο λέει τώρα όμως και το κόμμα του Τσίπρα, ακούω τους εκπροσώπους του που μιλούν και λένε ότι μετά τις εκλογές αυτό θα το δούμε. Ακριβώς πανομοιότυπα με το Πασόκ, και επιβεβαιώνει αυτό που σου είπα, ότι και το ένα κόμμα και το άλλο θέλει να καταγράψει τις τελικές του δυνάμεις και θα σκοτώνονται μέχρι τις εκλογές. Και εγώ ρωτώ, αν θα σκοτώνονται μέχρι τις εκλογές και θα τρίει τα χέρια του η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, όποια και είναι αυτή, μετά πώς θα μιλήσουν μεταξύ τους για να συνεργαστούν με τον ένα ή άλλο τρόπο? Αυτό θέλω να μου απαντήσεις, Χάρη.
0: Όντως, αυτό που απαιτείται αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνουμε το ανταγωνιστικό πλαίσιο που βιώνουν τα κόμματα και τα κυοφορούμενα, τα καινούργια κόμματα του κ. Τσίπρα, της κ. Καρισιανού και του Πασόκ Κίνηματος Αλλαγής, αλλά αν έχουν και την ευκαιρία για κοινές δράσεις, θα έλεγα ότι μπορεί να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα που διαμορφώνεται λόγω της αντιπαλότητας και του ανταγωνισμού μεταξύ των. Αλλά υπάρχει και μια ευκαιρία για παραπάνω όσμωση. Ποια είναι αυτή? κοινό μέτωπο σε 3-4 θεματικούς, αξιακούς και πρωτευούσης σημασίας πυλώνες πολιτικής. Παράδειγμα, οικονομία, τι πιο σημαντικό. Βλέπεις, ο πληθωρισμός καλπάζει. Αδιόρθωτη κυβέρνηση.
1: Αντί να λύνει το κοινό μέτωπο, τι θα πείτε, και οι δύο κατά της ακρίβειας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Όχι απλά, όχι απλά κατά της
1: ακρίβειας. Να μειωθούν οι φόροι. Και όχι, τι έγινε, ποιος θα σας πιστέψει.
0: Ποιος θα πιστέψει. Όταν στον κόσμο περιγράφεις εύπεπτα, με απλά λόγια και με νούμερα, σε αυτό έχω μια αιμονία, αν μου επιτρέπεις, με τα figures, με τα νούμερα, γιατί εκεί μετράει πολύ. Την πρόταση.
1: Μου και τα κόμματα αρχίζουν και αυτά το κάνουν προς τα τώρα. Αλλά δεν έχει ανάγκη ο πολίτης. Το νιώθει στο πορτοφόλι του, στην τσέπη του. Χρειάζεται τεκμηρίωση. Πιο πολύ χρειάζεται να του δώσεις την εναλλακτική πρόταση. Με σιγουριά όμως. Εκεί υστερούν τα κόμματα στην εναλλακτική πρόταση. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δυστυχώς. Με αυτή λοιπόν την έννοια, επειδή κοντά στις εκλογές το μυαλό όλων είναι το εκλογικό αποτέλεσμα, κανένα μέτωπο δεν θα χτιστεί και εκεί που μπορούσε να χτιστεί, έστω για μια εξεταστική, έστω για κάποια πρωτοβουλία. Δυστυχώς, εγώ αυτό βλέπω μπροστά μου, Χάρη.
0: Ενδιαφέρον όμως, να μην το μηδενίσουμε. Να, για παράδειγμα, η πρωτοβουλία του Πασόκ μόλις χθες για την άμεση κλίση του Ντίλιαν και του Δημητριάδη με τα νέα δεδομένα που υφίστανται, νομίζω και δεν μπορεί και η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία θα συγκληθεί, να το αρνηθεί, δεδομένου ότι με 11 ψήφους, 12 έχει αντιπολίτευση, καλείται ούτως ή άλλως. Εκεί νομίζω να είναι ένα πεδίο που μπορεί να βγει να δράσει. Θα μου πεις, το ζήτημα του συνταγματικού σκανδάλου, της παράνομης κατασκοπίας, είναι κάτι που μπορεί να μην απασχολεί ευρέως τον κόσμο. Αλλά είναι
1: πολύ σημαντικό και πολύ κρίσιμο και συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Απλώς είμαι βέβαιος ότι κάποιος από αυτούς, ειδικά ο κ. Δημητριάδης, θα απαντήσει με κάποιο υπόμνημα. Δεν θα πάει εκεί, δεν είναι κουτός. Να πάει και να μπει στην προσωπική αντιπαράθεση. Τι δεν θα πάει. Ο Ντίλιαν μπορεί να πάει, αλλά θα είναι προσεκτικός. Θα είναι όσο τόσο για να γίνεται αντιληπτός.
0: Και να λαμβάνει το εκβιαστικό μήνυμα του Μαξίμου. Το ζωντανή μετάδοση εκβιάζεται από ένα βετεράνο ταγματάρχη του Ισραηλινού στρατού και δεν βγάζει. Αυτό βιώνουμε. Λοιπόν, αλλά πέραν το. Και νομίζω και άλλες ευκαιρίες μπορούν να δοθούν. Καταλαβαίνω και έχεις δίκιο στην ερμηνεία και ανάγνωσή σου ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και ο ανταγωνισμός μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν τους επιτρέπει να δείξουν μια εικόνα και ένα μήνυμα στην κοινωνία, πολιτικό μήνυμα αλλαγής πολιτικής. Όμως υπάρχουν μέτωπα, το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Και στο πεδίο της οικονομίας ετοιμάζουμε νέες προτάσεις για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τεράστιο ζήτημα. Δεν λέει να αντιφασευθεί. Η ακρίβεια που βλέπεις δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω. Αλλά βέβαια και οι υποθέσεις.
1: Κάτι χάρη μου. Αυτά όλα μπορούν να γίνουν και θα τα κάνουν. Αλλά δεν πρόκειται να φτιάξουν μέτωπο αυτά. Ο κόσμος λέει: ωραία, ρε παιδιά, πώς θα τους διώξετε. Δεν τους θέλουμε. Πώς θα τους διώξετε. Αφού θα πάρετε 13, 1, 15, 18, τι θα κάνετε. Άντε και ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να κάνει αυτοδυναμία. Θα κάνετε μεταξύ σας κυβέρνηση. Όχι, θα σκοτωθείτε. Ποιος θα είναι πρωθυπουργός, ποιος θα είναι αρχηγός, πώς θα μαζέψετε τους 151 με αυτό το εκλογικό σύστημα. Γιατί δεν προτείνετε να αλλάξει, σαν βασικό, να αλλάξει το εκβιαστικό εκλογικό σύστημα αυτό. Να τα κεντρικά θέματα, να φτιάξουμε μέτωπο και να πιστέψει και ο κόσμος ότι αρχίζετε να συζητάτε μεταξύ σας σοβαρά να κυβερνήσετε την επόμενη μέρα και κανείς δεν διεκδικεί την αυτοδυναμία. Γιατί δεν μπορεί ούτως ή άλλως. Το δεύτερο, σου λέω άλλος, ωραία ρε παιδιά, εσείς οι δυο. Αυτό που είπε ο Δούκας δηλαδή, πέρατε από 15-20%, 23% κλπ, που δεν το βλέπω, αλλά εν πάση περιπτώσει ας κάνουμε τη θεωρητική άσκηση, την υπόθεση εργασίας. Και κάνα δύο άλλα κόμματα, φτιάχνετε 151. Με ποιο πρόγραμμα και με ποιον επικεφαλής, θα είναι ο Τσίπρας, θα είναι ο Δουλάκης, θα είναι ο Α, ο Β. Μπορείτε να πείτε ότι όχι ρε παιδιά, κανένας από αυτούς, θα στηρίξουμε μια κοινή πρόταση και θα βρούμε έναν αξιοπρεπή άνθρωπο κοινής αποδοχής. Δεν τολμά κανένας να το πει αυτό.
0: Νομίζω όμως ότι υπάρχει στο τραπέζι η πρόταση Δούκα διέπεται από μια ορθολογική προσέγγιση.
1: Δούκα, επειδή την άκουσα με πολύ προσοχή, έχει μια αμφισημία. Το είπε και δεν το είπε. Γιατί ξέρει. Το είπε και δεν το είπε. Είπε ότι πρέπει τα κόμματα αυτά, είπε μάλιστα, να θα πάρουν 23-25 και η Νέα Δημοκρατία κατά από 25. Αυτά ούτε σε συνθήκες του σέρνς, εργαστηρίου δεν θα το πετύχεις. Αυτό να συμβεί έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει υπόθεση εργασίας ας έγινε. Σε ρωτώ εγώ και λέει ότι εκεί πρέπει να το δουν. Δεν το λέει όμως να πάει παραπέρα να πει ότι εκεί πρέπει να αναζητήσουμε τη σύγκληση. Υπάρχει περίπτωση ο Ανδρουλάκης να πάρει 23% και ο Τσίπρας 23% να δεχθεί ο ένας τον άλλον για πρωθυπουργό. Αποκλείεται. Όταν θα φτάσουμε μέχρι εκεί βέβαια και σκοτωμένοι. Μα το βαμμένοι, αλβανικό μέτωπο θα είναι. Αυτό θα σου πω, χάρη μου.
0: Λυπάμαι που δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σου στην ερμηνεία και την εκτίμηση που κάνεις. Από την άλλη όμως, συνεχίζω να είμαι αισιόδοξος με στοιχεία και ενδείξεις ότι μπορεί να υπάρξει πολιτική ανατροπή, ακόμα και αν δείχνουν δυσανεκτικά τα κόμματα σε πιο στενή συνεργασία και συμπόρευση. Η κάλπη την Κυριακή το βράδυ, αγαπητέ Γιάννη, θα είναι τόσο ισχυρό σηματορός που θα ταπεινωθούν οποιασδήποτε άλλες αξιώσεις υπάρχουν για αυτόνομες πορείες. Θα κληθεί το σύνολο της αντιπολίτευσης να αναλάβει τις ιστορικές του ευθύνες. Μια κυβέρνηση εκτιμώ ότι ο Μητσοτάκης θα υποστεί ταπεινωτική ήττα, γιατί οτιδήποτε ποσοστό της τάξης του 25% και 100% είναι τεράστια πολιτική ήττα, δεν θα έχει προηγούμενο ενεργεία κυβέρνηση πλην των μνημονιακών χρόνων να έχει στα χέρια της εξουσία και να πάρει ποσοστό 25%, μιλάμε για κατάρρευση. Απίστευτη κατάρρευση, έχει απονομοποιηθεί πλήρως από την κοινωνία. Άρα το μεγάλο στοίχημα και ζητούμενο είναι τι κάνει η κεντροαριστερά επιτέλους. Αν λοιπόν τα ποσοστά της είναι σοβαρά και αθροίζουν κάτι παραπάνω από το κυβερνόν τώρα ακόμα, νομίζω ότι ο καθένας οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του.
1: Για να ολοκληρώσουμε την συζήτηση, θέλω να μου πεις, με την εμπειρία που έχεις και παρακολουθείς τα θέματα, τη γνώμη σου για το ποιο είναι το βάρος αυτής της επιστολής που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την υπογράφει η κυρία Κοβέση, στην Κομισιόν, που ουσιαστικά με βάση και τις τροπολογίες Φλωρίδη για τη δικαιοσύνη, ουσιαστικά ζητά η Ελλάδα να μπει σε καθεστώς αιρεσιμότητας, κάτι αντίστοιχο με το καθεστώς της Ουγγαρίας, και να πάμε σε αναστολή εκταμίευσης κοινοτικών πόρων. Πώς αξιολογείς αυτή την επιστολή?
0: Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, εξόχως αρνητική για τα συμφέροντα της πατρίδος. Οι κινήσεις Φλωρίδη, αυτού συγγνώμη θα το πω Γιάννη, δεν το συνηθίζω, αλλά μιλάμε για μια ανεκδίκητη περίπτωση Υπουργού Δικαιοσύνης της Ελλάδος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν δρά ως κοινοβουλευτικός ή ως πολιτικός, αλλά λες και είναι ένα τρόλ. Όπως ήταν τρόλ μέχρι να τον πάρει από το χεράκι ο Μητσοτάκης για να τον κάνει υπουργό. Θυμάμαι κάτι χαρακτηρισμούς αγοραίου ύφους που διατύπωνε στο Twitter. Αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι δεν έχει ξεχάσει αυτές τις συνήθειές του. Και λυπάμαι που θα το πω, αλλά εκθέτει τη χώρα μας διεθνώς με αλλεπάλληλες κινήσεις. Και όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά και τους πολίτες αυτής της χώρας. Θυμίζω αυτή την περίφημη δήλωση ότι όσοι ενδιαφέρονται για το τι συνέβη στα Τέμπη και τη συγκάλυψη είναι για τα μπάζα. Θυμίζω την περίπτωση που είπε χυδαία ψέματα μέσα στην εθνική αντιπροσωπεία, μέσα στην ολομέλεια της Βουλής, ότι υπάρχει αγωγός, λέει, φυσικού αερίου κάτω από το σημείο 0 στα Τέμπη. Και φυσικά ως μηχανικός βρήκα τα σχέδια και τον διέψευσα και δεν ζήτησε ένα συγγνώμη από την κοινωνία, που τόσο εύκολα έπεψε τόσο αρχιδαία ψέματα για ένα τόσο σοβαρό και λεπτό ευαίσθητο ζήτημα. Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο? Λυπάμαι, δεν θέλω να πω παραπάνω, αλλά ο κύριος Φλωρίδης δεν αξίζει στην χώρα μας. Δεν αξίζει να έχουμε υπουργό δικαιοσύνη σε ένα τέτοιον άνθρωπο. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Εκθέτει τη χώρα.
1: Όμως ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτό το θέμα αυτής της επιστολής δεν το έχουν σηκώσει πολύ. Θεωρούν ότι δεν θα έχει αντίκρυμα στον κόσμο, γιατί έχει βαρεθεί ο κόσμος να ακούει για σκάνδαλα και για Κοβέση κλπ.
0: Όχι, νομίζω ότι είναι απορία του μουδιάσματος που υπάρχει στην αντιπολίτευση αυτές τις ώρες, αυτές τις μέρες, μετά την κίνηση Τσίπρα.
1: Έχει χρόνο να συζητάτε τι θα κάνετε στην επόμενη μέρα, μάλλον και λιγότερο τι θα κάνει η χώρα, από ό,τι κατάλαβα.
0: Πρώτες ημέρες που δυστυχώς υπάρχει μεγάλη ισοστρέφεια. Πρέπει να φύγουμε από αυτό και να ξαναδούμε την καθημερινότητα εκεί έξω. Σήμερα, τώρα, πριν από λίγο, κατέθεσα ερώτημα στη Βουλή και ετοίμασα για το κατάλληλο βίντεο, γιατί ζούμε στην εποχή που τα social media είναι αναγκαία, για ένα μεγάλο ζήτημα που το έχουμε συζητήσει στην εκπομπή σου και κλείνω με αυτό και αναφέρομαι στην ανάγκη αποθήκευσης ενέργειας. Είναι αδιανόητο, Γιάννη, με αυτό που συμβαίνει. Να παράγουμε τόσο φτηνό ρεύμα και τόσο μεγάλες ποσότητες και να χάνεται. Να το δίνουμε τζάμπα στη Βουλγαρία και να μας το επιστρέφει πανάκριβα πίσω. Από όπα δηλαδή, ζούμε τον απόλυτο παραλογισμό. Είναι χαρακτηριστικό
1: παραλογισμό. Συλλογισμούς των εταιριών καυσίμων διήλυσης και εμπορίας, αλλά και ενέργειας και του πρώτου τρίμηνου, θα καταλάβεις και προφόρων και μεταφόρων και θα καταλάβεις γιατί γίνονται όλα αυτά, χάρη μου.
0: Σωστό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ την άλλη εβδομάδα να δω και με τι τίτλο θα σε βγάλω στην εκπομπή.
0: Οψόμεθα.
1: Σε φιλώ, καλή συνέχεια, γεια σου.
0: Καλή συνέχεια, γεια.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Στην Βουλή κατευθύνεται η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση, προτείνοντας αλλαγές σε 30 άρθρα του συντάγματος. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική χθες το απόγευμα για φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα με μουσικά είδη στο Κολωνάκι. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον αποθηκευτικό χώρο και άμεσα στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και κατάφεραν γρήγορα να περιορίσουν την πυρκαγιά. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε ότι μία ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα μπορούσε να επιτευχθεί άμεσα αν δεν υπήρχε η Χεζμπολάχ, την ώρα που στην Ουάσιγκτον βρίσκονται σε εξέλιξη νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις Αφίδνες με θύμα μία ηλικιωμένη γυναίκα. Το δυστύχημα συνέβη στη Λεωφόρο Τυρταίου όταν φορτηγό όχημα παρέσυρε την ηλικιωμένη. Τέλος Ιουνίου εκπνέει η προθεσμία για την καταγραφή των ασανσέρ με τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους διαχειριστές πολυκατοικιών να πρέπει να σπεύσουν προκειμένου να μην βρεθούν αντιμέτωποι με τσουφτερά πρόστιμα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
9: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
10: 8 με 9 το πρωί
9: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι πάντα με τον Καρουγιάννη, άνοιξε το παράθυρο να μπει δροσιά του Μάη. Είπαμε το Μάη τον περάσαμε, δροσιά την ψάχνουμε, παρότι θερμοκρασίες δεν είναι πολύ πολύ ψηλές, αλλά με προβληματίζει αυτός ο στίχος που λέει για τις χρυσές αλυσίδες που έβαλαν, που πέρασαν στα νιάτα και δεν το κατάλαβαν, και θα υποδεχθώ μία νέα επιστήμονα και γιατρό, την Πέννη Δαλαμπούρα, και μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Αγαπητή Πέννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τώρα, Πέννη, δύσκολα τα πράγματα, δύσκολες ημέρες, είναι γεγονός και για τη χώρα, για τους νέους ανθρώπους, τους νέους επαγγελματίες. Πάρα πολλοί γιατροί, φαντάζομαι και της δικιάς σου σειράς και γενιάς, έχουν φύγει ήδη στο εξωτερικό και άλλοι ετοιμάζονται. Μεγάλα τα προβλήματα για το παρόν και το μέλλον της χώρας, και έχουμε και ακόμα χειρότερα πράγματα που μας έρχονται από πάνω, και θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτό. Ποια είναι η γνώμη σου, πώς το αξιολογείς αυτήν την επιστολή που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την υπογράφει η κυρία Κοβέση στην Κομισιόν κατά της χώρας μας, ειδικά κατά του κυρίου Φλωρίδη, για τις τροπολογίες που ψήφισε στη Βουλή, για το πώς θα γίνονται οι ανακρίσεις και από ποιους και σε πόσο χρόνο των πολιτικών προσώπων, και ότι λέει ότι αυτό βάζει εμπόδιο στους ελέγχους και στις ανακρίσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και γι' αυτό ζητάει να συζητηθεί η αρχή της αιρεσιμότητας, δηλαδή να πάμε σε ένα καθεστώς Ουγγαρίας, αναστολή κοινοτικών πόρων. Πώς το αξιολογείς αυτό, πώς φτάσαμε εδώ?
1: Αυτή η είδηση θα έπρεπε να είναι η είδηση των τελευταίων εβδομάδων, δηλαδή από τότε που βγήκε στη δημοσιότητα η επιστολή αυτή της κυρίας Κοβέση. Παρ' όλα αυτά, η χώρα και η επικαιρότητα ζουν σε ένα διαφορετικό μοτίβο, σαν αυτή η επιστολή να μην έχει υπάρξει καθόλου. Νομίζω ότι ο κύριος Φλωρίδης έβαλε με τις τροπολογίες και τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχει περάσει, έβαλε πρακτικά σε ισχύ όλη αυτή την σκέψη που είχε ο κύριος Γεωργιάδης και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ότι αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προτείνει για κάποια πρόσωπα τον έλεγχο ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να περάσει αυτό από τη Βουλή, και στο πλαίσιο που η πλειοψηφία ανήκει στην κυβέρνηση, δεν πρόκειται αυτό να περάσει ποτέ από τη Βουλή. Οπότε η κυρία Κοβέση δεν έχει λόγο στα ελληνικά πράγματα. Κάτι το οποίο αντιβαίνει σαφώς στους κανόνες του κοινοτικού δικαίου. Προφανώς και δείχνει μια θεσμική ασέβεια και απρέπεια της κυβέρνησης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στους θεσμούς γενικά. Και αυτό που έκανε η κυρία Κοβέση με την επιστολή αυτή ήταν ουσιαστικά ένας τρόπος να υπερασπιστεί το ρόλο της ως ελεγκτής όλων αυτών των κοινοτικών πόρων που παίρνει η χώρα μας καθημερινά. Δυστυχώς όμως, αντί να ασχολούμαστε ακριβώς με αυτό και με το πόσα δισεκατομμύρια υπάρχει πιθανότητα η χώρα μας να χάσει και να μην απορροφηθούν και να μην έρθουν ποτέ εξαιτίας αυτής της κύρωσης, αν υπάρξει για τη χώρα μας, ασχολούμαστε με τη δημοσκοπική δημοκρατία. Δηλαδή με το τι είπε η χ δημοσκοπική εταιρεία, τι είπε η ψ δημοσκοπική εταιρεία, και η πολιτική έχει χάσει και την ουσία αλλά και το πραγματικό ενδιαφέρον των πολιτών. Γι' αυτό και οι πολίτες γυρίζουν την πλάτη τους στην πολιτική, γιατί όλη η συζήτηση που γίνεται στην επικαιρότητα και στο δημόσιο διάλογο αφορά πιο πολύ πολιτικό κουτσομπολιό και όχι την ουσία της πολιτικής, όπως ήταν η επιστολή της κυρίας Κοβέση και οι συνέπειες που αυτή μπορεί να επιφέρει για τη χώρα μας.
0: Στις τελευταίες μέρες ξεκινώ και τελειώνω τις εκπομπές και τις ερωτήσεις μου με την επιστολή Κοβέση, γιατί όπως πολύ σωστά είπες, δυστυχώς τα κεντρικά συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όποιος μορφής και είναι, είτε το πέρασαν χωρίς καν να το αναφέρουν, είτε το κράτησαν πάρα πολύ χαμηλά, και φαίνεται αυτοί ξέρουν τους λόγους. Η κυβέρνηση από την άλλη πλευρά και ο Πρωθυπουργός Πέννη αντιμετωπίζει τα θέματα αυτά, ενώ στην αρχή λέει είναι διαχρονικές παθογένειες με τον ένα ή άλλο τρόπο, στη συνέχεια βλέπουμε μέσα στη Βουλή με την πλειοψηφία προσπαθεί να τα κλείσει άρον-άρον, και αν του ξεφύγει κάτι από κάνα πρωτοδίκη από εδώ και από εκεί, το κλείνει με την ηγεσία του Αρίου Πάγου, την οποία διόρισε βέβαια αυτός. Έτσι έκανε και στο Predator και σε μια σειρά άλλα πράγματα. Εσείς ποια είναι τα επόμενα βήματά σας για να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα μεγάλα αυτά θέματα, στοιχειωδώς για να σταθεί στα πόδια του πάλι το κράτος δικαίου, η ουσία της δημοκρατίας?
1: Νομίζω ότι τόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όσο και άλλοι ενάγοντες που έχουν κάνει μηνύσεις για το θέμα του Predator, όχι φυσικά οι υπουργοί του κ. Μητσοτάκη ή οι επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, που νομίζουν ότι δεν έγινε και τίποτα, να τους παρακολουθούν κάποιοι ιδιώτες ή, όπως είπε το πρωτόδικα το δικαστήριο, ναι, πιθανόν να έχουν πέσει θύματα κατασκοπίας και αυτό να μην τους ενδιαφέρει να ελεγχθεί, λες και δεν υπάρχουν απόρριτες εθνικές πληροφορίες που κάθε μέρα μοιράζονται στις τηλεφωνικές τους επικοινωνίες. Νομίζω ότι το θέμα θα πάει μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και νομίζω ότι από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ αλλά και του Προέδρου και όλων των εμπλεκόμενων ανθρώπων σε αυτή την υπόθεση και του επικεφαλής του Τομέαρχη Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, του κ. Κακλαμάνη, θα γίνει οτιδήποτε δυνατό έτσι ώστε αυτή η υπόθεση να αποκαλύψει, να αποκαλυφθούν επιτέλους όλοι οι πέτοι και να δούμε επιτέλους γιατί αυτός ο κύριος Ντίλιαν, ο οποίος συνεχίζει μέχρι και χθες προχθές πρακτικά να απειλεί τον Πρωθυπουργό και τον Μέγαρο Μαξίμου, ήταν ένας τελικά ιδιώτης ο οποίος παρακολουθούσε ή ένας άνθρωπος ο οποίος πουλούσε το λογισμικό αυτό μόνο σε κράτη για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Όλα αυτά η κυβέρνηση πρέπει να μας τα απαντήσει και είναι θέματα σημαντικά, τα οποία απασχολούν και τους πολίτες, γιατί από ένα σημείο και μετά έχουν καταλάβει όλοι ότι υπάρχει μια θεσμική εκτροπή, όχι μόνο στη δικαιοσύνη, αλλά και σε πολλές ανεξάρτητες αρχές, στην ηγεσία της δικαιοσύνης, όπως είπατε και εσείς, στους επικεφαλής του Αρείου Πάγου κτλ. Και σε άλλες δομές του κράτους, και θα πρέπει για να υπάρχει δημοκρατία και ισονομία πραγματικά στη χώρα να λυθούν και αυτά τα θέματα. Γιατί τους πολίτες προφανώς και τους απασχολεί η ακρίβεια και η ενέργεια και ο πόλεμος και όλα τα ζητήματα της καθημερινότητας, αλλά και τα ζητήματα θεσμών και διαφάνειας είναι πια ψηλά στις ανησυχίες τους.
0: Να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, την ακρίβεια. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί στη χώρα μας κάθε διεθνής κρίση, όπως στην Ουκρανία, η πανεκκίνηση οικονομίας μετά τον κορονοϊό, τώρα στη Μέση Ανατολή, ενσωματώνουμε αυτές τις κρίσεις με τον πιο επώδυνο τρόπο, η ακρίβεια που θέλω να είναι το πιο χαρακτηριστικό, από κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού οφείλεται αυτό?
1: Νομίζω ότι υπάρχει μια παραδοχή του κράτους ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που υπάρχουν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πάταξη της ακρίβειας. Και αυτό χαρακτηριστικά αποτυπώνεται στο γεγονός ότι η κυβέρνηση εδώ και πολύ καιρό αρνείται πεισματικά να μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Μια θέση που έχει πει εδώ και χρόνια πλέον το ΠΑΣΟΚ ότι θα πρέπει να γίνει, όπως έγινε σε πολλές άλλες χώρες, όπως έγινε στην Κύπρο, όπως έγινε στην Ισπανία και αλλού. Η απάντηση ότι δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι ελεγκτικοί μηχανισμοί έτσι ώστε η μείωση των προϊόντων να μην φτάσει στον καταναλωτή και ότι θα μείνει στους εμπόρους, δείχνει ομολογία αποτυχίας του επιτελικού κράτους. Και από εκεί και μετά έχουμε τα αποτελέσματα και τον τελευταίο ο πληθωρισμός στη χώρα μας να τρέχει πάλι με 5%, που είναι ουσιαστικά ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή πληθωρισμός στις χώρες της Ευρωζώνης. Νομίζω ότι αυτά είναι άλλη μια επιτυχία οικονομική του κυρίου Πιερατάκη και του επιτελείου του.
0: Πάμε τώρα. Ο κύριος Τσίπρας με την συνομιλία στο Θεσίο, στην ιδρυτική του εκεί πράξη, έριξε μια πολύ σκληρή, θα έλεγα, μπηχτή κατά του ΠΑΣΟΚ, το ταύτισε με τη Νέα Δημοκρατία και ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί με αυτή την μπηχτή τη σκληρή. Και βέβαια και το ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια απάντησε και συνεχίζει να απαντά πάρα πολύ σκληρά και συνεχόμενα απέναντι στο Τσίπρα και στο νέο του κόμμα. Γιατί συνέβη αυτό και πώς βλέπεις να εξελίσσεται αυτή η διαπάλη, γιατί από ό,τι βλέπω δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί αυτή η σύγκρουση? Και το δεύτερο είναι ότι ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία τρίβει τα χέρια της, διότι βλέπει ότι, ας το πω, οι πολιτικοί του αντίπαλοι σκοτώνονται μεταξύ τους, πώς να φτάσουν αυτοί στην κάλπη και πολύ περισσότερο να βρουν και τη δυνατότητα την επόμενη μέρα να βρουν κάποια μορφή συνεργασίας.
1: Τσίπρας, όταν εξελέγει πρωθυπουργός το 2015, εκτός από συνθήματα όπως η ελπίδα έρχεται, είχε ένα πολύ χαρακτηριστικό σύνθημα. Ξεμπερδεύουμε με το παλιό. Και με το παλιό εννοούσε τα κόμματα που ήταν τα εμβληματικά κόμματα της μεταπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, που ήταν ουσιαστικά, κατά τη γνώμη τη δική του, το παλιό. Στο πλαίσιο που μετά το 15-19 ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε, είχε πια μια σημαντική κυβερνητική παρουσία, η οποία κρίθηκε το 2023 με 17% του εκλογικού σώματος με έναν καταποτισμό εκλογικό πραγματικά. Και πάλιωσε και ο ίδιος και σαν κυβερνήτης και σαν πολιτικό πρόσωπο. Ήρθε τώρα πάλι να προσπαθήσει να ταυτίσει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ κατά τη γνώμη τη δική μου και ο ίδιος πια πλέον είναι εκπρόσωπος του καλού. Είτε έχει διαλύσει το κόμμα του, το κόμμα το οποίο τον ανέδειξε πρωθυπουργό, είτε έχει διαλύσει όλα τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία προέκυψαν από τον κατακαιρματισμό και την εκλογική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, είτε σκοπεύει να διαλύσει και το νεοσύστατο κόμμα του στο μέλλον για να εξυπηρετήσει κάποια άλλη πολιτική του φιλοδοξία. Αυτό για μας δεν είναι σημαντικό. Ούτε είναι σημαντικό κατά τη γνώμη δική μου, ούτε το τι λέει ο κύριος Τσίπρας, ούτε το τι λένε τα στελέχη γύρω από αυτόν. Γιατί όλοι έχουμε δει στα social media τις τελευταίες μέρες ότι και ο ίδιος αλλά και όλα τα πρόσωπα που έχει επιλέξει να τον περιτριγυρίζουν είναι ικανά να λένε το ίδιο και το αντίθετό του, απλά και μόνο επειδή εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη πολιτική συγκυρία εποχική. Δηλαδή οι ίδιοι που το, που το λέγαν Καραγκιόζη τώρα τον αποθεώνουν και λένε ότι έχει επικοινωνιακό χάρισμα και είναι η λύση για τη χώρα. Νομίζω δηλαδή ότι έχει επιλέξει πρόσωπα τα οποία έχουν το ίδιο μοτίβο σκέψης με τον ίδιο. Όλα για την εξουσία μπορούν να υποθούν και μπορούν να γίνουν, αρκεί να είμαστε εμείς και οι φίλοι μας σε κυβερνητικές καρέκλες και σε φόκους που μας ενδιαφέρουν. Για μας πραγματικά αυτό που είναι σημαντικό είναι η αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία και ο στόχος ο δικός μας ο πολιτικός είναι σαφώς η Νέα Δημοκρατία και ο πολιτικός μας αντίπαλος. Από εκεί μετά είναι σαφές ότι τα δικά μας προβλήματα και η δική μας στόχευση είναι αυτή και ότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα τα παρακολουθούμε και τα βλέπουμε, αλλά νομίζω ότι όταν θα έρθουν οι κάλπες και όχι πια οι δημοσκοπήσεις και αυτή η προσπάθεια επιρροής του κόσμου μέσα από τις δημοσκοπήσεις με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, τότε θα φανεί και ποιος ήταν ο αντίπαλος που φοβόταν πραγματικά η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ο αντίπαλος αυτός είναι το ΠΑΣΟΚ. Από ό,τι ας κάνουμε λίγο υπομονή όταν θα έρθουν οι εκλογές, δεν αργούν έτσι κι αλλιώς. Θα δούμε ποιος πραγματικά είναι ο αντίπαλος που φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης και ποιος είναι το σκιάχτρο το οποίο θέλει να επαναφέρει συνέχεια για να κάνουμε μια συζήτηση για μια δεκαετία πριν και όχι για την Ελλάδα του 2030.
0: Είπατε προηγουμένως για στελέχη που μετακινούνται, πηγαίνουν στο Τσίπρα, παρά έλεγαν χθες και άλλα λένε σήμερα, τρέχουν για καρέκλες κλπ. Εγώ βλέπω, και το βλέπει και ο κόσμος, το βλέπει και εσύ φαντάζομαι, ότι αυτό συμβαίνει και από τις δύο πλευρές. Όταν ήταν σε κατάρρευση ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί στα τέλη του 24 περίπου, αρκετοί βουλευτές που είχαν εκλεγεί το 2023 με τον κύριο Τσίπρα άρχισαν να αποδεσμεύονται, να περνάει στον κύριο Κασελάκη και μετά να μετακινούνται προς το ΠΑΣΟΚ. Και τους βλέπω τώρα στα πάνελ παντού, είναι σκληροί με τον Τσίπρα και είναι υπέρ του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Ανδρουλάκη. Και έχω και το αντίστροφο, άνθρωποι οι οποίοι ήταν σε ψηφοφορία του ΠΑΣΟΚ και ήταν πολύ σκληροί με τον Τσίπρα, τώρα να είναι στα πάνελ, να είναι και στο στενό επιτελείο του κυρίου Τσίπρα και να τα χώνουν, να το πω έτσι απλά, στο ΠΑΣΟΚ, στον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτό τώρα τι φαινόμενο είναι, πώς το αξιολογείς, τι αξιοπιστία εκπέμπει όλη αυτή η εικόνα στον κόσμο?
1: Εμείς πήραμε σαν παράταξη μια μεγάλη και γενναία απόφαση, αν θέλετε την άποψη τη δική μου, γιατί θέλει μεγαθμία και γενναιότητα αυτό, να κάνουμε μια διεύρυνση και ένα δημοκρατικό προσκλητήριο σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις με σκοπό να υπάρξει επιτέλους πολιτική αλλαγή. Το πλαίσιο αυτό, το προσκλητήριο αυτό αφορούσε και όχι μόνο τους πολλούς, τους πολίτες που είναι το πρώτο μας ενδιαφέρον και το μέλημα φυσικά, αλλά και πολλά στελέχη, πολλούς πολιτευτές, ίσως και κάποιους βουλευτές, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε αυτό και πίστεψαν ότι μέσα από το ΠΑΣΟΚ τον Νίκο Ανδρουλάκη μπορεί να γίνει πολιτική αλλαγή στις επόμενες βουλευτικές.
0: Δεν κάνετε αυτή τη διακήρυξη, αυτή την κάνετε πριν από 2-3 μήνες. Κάποιοι ήρθαν πιο μπροστά. Αλλά αυτό είναι μια, ας πούμε, μια αξιολόγηση προθέσεων. Γιατί αυτοί που πάνε στον Τσίπρα κατά ανάγκη δεν έχουν καλές προθέσεις και αυτοί που έρχονται στο Πασόκ από τον Τσίπρα έχουν τις καλές προθέσεις. Αυτό ξέρεις, εσύ μπορεί να τους ξέρεις τους ανθρώπους και να το καταλαβαίνεις. Αυτό. Ο κόσμος όμως έξω δεν μπορεί να το καταλάβει. Έχει τις εικόνες αυτές και τις συγκρίνει και λέει τι γίνεται εδώ.
1: Ναι. Εγώ νομίζω ότι η διαφορά. Καλά, υπάρχουν τεράστιες διαφορές στο Πασόκ με το κόμμα των Ιωσήτων του Τσίπρα.
0: Ρωτήσω μετά για τις διαφορές στο πρόγραμμα. Πες μου τώρα για τα πρόγραμμα. Επειδή μου έδωσες την αφορμή, επειδή αναφέρθηκες σε γυρολόγους, σε καρακλοκένταυρους που πάνε γιατί νομίζουν ότι θα βρουν καρέκλες κλπ. Βεβαίως υπάρχει και ένα ισχυρό δυναμικό. Αναφέρθηκες στον κύριο Πυρακάκη και στους Φλωρίδες. Αναφερθήκαμε προηγουμένως. Που ήταν βασικά στελέχη του Πασόκ και των πρώτερων χρόνων και των ύστερων χρόνων και φιγουράρουν τώρα στην κυβέρνηση και σε βασικές επιτελικές θέσεις και είναι και από τους πιο σκληρούς απέναντι στο Πασόκ. Τι φαινόμενο είναι αυτό?
1: Ναι. Ο καθηγητής μου έλεγε μια φράση πολύ σημαντική. Δεν υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν τα πρόσωπα που κουβαλούν τις ιδέες. Οπότε πάντα ένας πολιτικός χώρος εκπροσωπεί κάποιες ιδέες, από πίσω υπάρχει ένα πολιτικό πρόγραμμα και μια μεγάλη συζήτηση και ζήμωση ιδεολογική για να προκύψουν αυτές οι ιδέες. Τα πρόσωπα, το αν αυτές τις ιδέες τις σέβονται και τις τιμούν με την πολιτική τους παρουσία, τη διαχρονική ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Ούτε μπορούμε να κατηγορήσουμε τις ιδέες, ούτε μπορούμε να κατηγορήσουμε τα κόμματα που είναι φορείς ιδεών. Αν θέλετε την άποψη τη δική μου, να συζητήσουμε για τα πρόσωπα που θεωρούμε ότι εμφορούνται από κάποιες συγκεκριμένες ιδέες και αν αυτά ήταν μικρότερα ή μεγαλύτερα των προσδοκιών και των απαιτήσεων κάθε εποχής. Οπότε νομίζω ότι είναι μια γενικότερη συζήτηση μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Κατά τη γνώμη μου, είναι σημαντικό να σέβεσαι και να τιμάς μέσα σε μια διαδρομή και ειδικά στα στερνά, γιατί τα στερνά τιμούν τα πρώτα, τις ιδέες τις οποίες υπερασπίστηκες και στις οποίες πίστεψες από τα νεανικά σου χρόνια. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη τη δική μου, μια διαδρομή πολιτική με συνέπεια και συνέχεια που θα την τιμούν και θα τη σέβονται όλοι. Αυτό δεν είναι μια εύκολη επιλογή. Είναι μια δύσκολη επιλογή και ακριβώς επειδή έχει πολλές και μεγάλες δυσκολίες και πολλούς πειρασμούς μέσα στα χρόνια, πολλά πρόσωπα δεν καταφέρνουν να είναι...
0: Είναι πάρα πολύ σωστό. Εγώ είχα ένα φίλο την εποχή που ήμουν γραμματέας της Ομαρχιακής πριν από αρκετά χρόνια, που ήταν απλός άνθρωπος από τις δυτικές συνοικίες, ο Αποστόλης, δεν ζει τώρα, που έλεγε αυτό που σου είπαμε καθηγητής του με πιο απλά λόγια, ότι άλλοι ζουν με τις ιδέες και άλλοι εμπορεύονται τις ιδέες. Ζουν από τις ιδέες μάλλον, τις εμπορεύονται. Και νομίζω ότι είμαστε σε μια περίοδο, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού, στη Δύση όλη, στο σύνολό της, όπου η πολιτική έχει γίνει εμπόρευμα και έτσι και τα πρόσωπα που διαχειρίζονται την πολιτική έχουν γίνει διαχειριστές και ανάλογα με το εμπόρευμα που πουλάει παραπάνω, που έχει μεγαλύτερη ανταλλακτική αξία, ανάλογα μετακινούνται. Και γι' αυτό ακριβώς οι νεότερες γενιές, οι πιο παραγωγικές γενιές που έπεσαν και πάνω στον τοίχο των μνημονίων απέχουν από την πολιτική και δυστυχώς κάνουν κακό στον εαυτό τους γιατί αποφασίζουν άλλοι για αυτούς. Αυτό πρέπει τα κόμματα και ειδικά το Πασόκ που ιδρύθηκε ως κόμμα της νεολαίας, έτσι ήταν, κόμμα της νεολαίας το λέγανε το 1994 το Πασόκ, θα πρέπει να βρει τρόπο να ξαναμιλήσει με αυτές τις γενιές, τις δικές σας γενιές δηλαδή, να μην μιλάει μόνο με την τρίτη ηλικία, με την τέταρτη ηλικία ή με τις μεγαλύτερες ηλικίες. Αλλιώς, λίγο πολύ, αυτοί που συμμετέχουν, δηλαδή το 40-45% είναι τοποθετημένοι λίγο πολύ. Από εκεί και πέρα, μέχρι το 70-80% είναι αυτός ο κόσμος που δεν πάει να ψηφίζει, δεν συμμετέχει και είναι οι νεότερες γενιές, οι παραγωγικές ηλικίες, το παρόν και το μέλλον της χώρας. Προς τα εκεί πρέπει να εστιάσουν τα κόμματα και πρωτίστως στο Πασόκ κατά την εκτίμησή μου. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου.
1: Πολύ το συμφωνώ και ένα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα από τις εκλογές του 23 ήταν ότι στα target group που φάνηκαν μετά τα exit poll φάνηκε ότι στο 18-24 το Πασόκ ήταν τόσο καλά όσο ήταν το 65+. Άρα σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο ο λόγος το απηχεί και στις νεότερες γενιές. Βέβαια θα πρέπει να συζητήσουμε προφανώς για την αποχή, γιατί κυρίως είναι οι άνθρωποι που απέχουν και πώς μπορούμε με εργαλεία τα social media και όλες τις νέες μορφές επικοινωνίας να τους προσεγγίσουμε ακόμα περισσότερο και να τους δείξουμε ότι μέσα από το Πασόκ μπορεί να γίνει η ζωή τους καλύτερη.
0: Περισσότερο πρέπει με τη δύναμη του παραδείγματος και με τις πολιτικές σας προτάσεις. Και εδώ τώρα θέλω να έρθω. Ποιες είναι οι δικές σας πολιτικές προτάσεις? Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι που το ρωτάει, ακόμα δεν έχετε αναρτήσει το πρόγραμμά σας, τις πολιτικές σας προτάσεις, δεν τα έχετε αναρτήσει ακόμα μετά το συνέδριο και ρωτάει ο κόσμος και ακούω και στελέχη του Πασόκ στην εκπομπή εδώ μαζί μου να λένε ότι όταν τους δω τι πρέπει να κάνετε για να πετύχει τους εκλογές, λέει πρέπει να πάρουμε το πρόγραμμά μας και να βγούμε στον κόσμο. Φαντάζομαι στο καλοκαίρι μπαίνουμε, δύσκολο να γίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει όμως πες μου ποια είναι τα δυνατά σημεία του προγράμματός σας με τα οποία θα βγείτε στο λαό και τι διαφέρουν αυτά που διαφέρουν με αυτά που λέει η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας. Σας μπήρω σε αυτούς τους δύο.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι έχουν καταθέσει, καταρτήσει κάποιο πρόγραμμα η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας. Κάποιες εκθέσεις ιδεών ακροδεξιάς η μία και ο άλλος ένα συνοθήλευμα αριστερό, κεντροαριστερών τσιτάτων πολυφορμένων ο κύριος Τσίπρας. Εγώ νομίζω ότι το Πασόκ έχει πολύ συγκεκριμένες θέσεις για όλα τα θέματα και προφανώς αυτό πρέπει να κάνουμε, να πάρουμε το πρόγραμμά μας και να πάμε παντού. Πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα που αναφέρθηκαν οι θέσεις του Πασόκ αναλυτικά για την αυτοδιοίκηση, γιατί για μας πραγματικά το νούμερο ένα θέμα στη χώρα είναι το δημογραφικό και αυτό συνδέεται πάρα πολύ με την περιφερειακή ανάπτυξη. Είναι το στεγαστικό, το οποίο είναι ένα ζήτημα το οποίο, το οποίο το Πασόκ αναφέρθηκε πρώτο στο δημόσιο διάλογο και πραγματικά είναι ένα πρόβλημα που χυμάζει όλους τους νέους σήμερα, γιατί τα ενίκια ξεπερνάνε το ένα μέσο ενίκιο, το 70% και το 60% του μέσου μισθού, το οποίο σημαίνει ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να αυτονομηθεί και να ζήσει μόνος του. Πρέπει να ζει κάτω από τη στέγη και τη σκέπη της οικογένειας, το οποίο μετά του δημιουργεί προβλήματα ότι δεν μπορεί να προχωρήσει τη ζωή του, δεν μπορεί να κάνει οικογένεια και όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε καταθέσει πάρα πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και για την υγεία και για την παιδεία. Πρόσφατα ο πρόεδρος ξαναανέδειξε τις θέσεις που έχουμε πει για το ιδιωτικό χρέος. Νομίζω ότι πραγματικά, αν ψάξει κανένας, το Πασόκ είναι η μόνη παράταξη που έχει κάνει τόσες πολλές πρωτοβουλίες, τόσες πολλές θέσεις έχει πει και έχει λάβει δημόσια και δυστυχώς χαίρουν της τόσο μικρής δημοσιότητας. Δηλαδή οι θέσεις που έχει πει το Πασόκ έχουν αναδειχθεί τόσο όσο η επιστολή της κυρίας Κοβέση που, στην οποία αναφερθήκατε στην αρχή της συζήτησής μας.
0: Να ολοκληρώσουμε, κυρία Δαλαμπρό, και σε ευχαριστώ πολύ και για τη σημερινή συνομιλία. Στις προηγούμενες εκλογές, το 24, συμμετείχατε με ψηφοδέλτιο του Πασόκ στην Α' Θεσσαλονίκη και είχατε και μια πολύ καλή, θα έλεγα, επίδοση εκλογική. Διαβάζω τώρα ότι στο σκάουτινγκ που κάνει η ηγεσία του Πασόκ σας έχετε σε προτεραιότητα και θα είστε και πάλι, συμφωνείτε και εσείς, υποψήφια στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω να με απαντήσετε αν θα είστε ή δεν θα είστε. Θεωρώ ότι δεδομένο ότι θα είστε για όλα αυτά τα δεδομένα που περιέγραψα. Θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι τα θέματα που θα αναδείξεις για τη Θεσσαλονίκη εκτός από τα γενικά θέματα του προγράμματος του Πασόκ. Και ένα ερώτημα: αυτή η περιφερειακή συνδιάσπιση του Πασόκ μπορεί να γίνει πέρυσι στις αρχές του χρόνου. Γιατί αναβλήθηκε και από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να γίνει. Γιατί?
1: Θα γίνει. Για μένα είναι πολύ σημαντικό, είναι ζήτημα πραγματικά πολύ σημαντικό η πολιτική αλλαγή και πιστεύω βαθιά ότι μόνο μέσα από το Πασόκ μπορεί να συμβεί στη χώρα, γιατί μετά από 8 χρόνια σχεδόν διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, όταν θα γίνουν οι εκλογές, η χώρα θα είναι σε ένα πολύ χειρότερο σημείο από ότι το 2019, ενώ έχει πάρα πολλές ευκαιρίες και πάρα πολλά εργαλεία. Νομίζω ότι όποιος έχει ζήσει την καθημερινότητα της Θεσσαλονίκης καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα και η πόλη έχει υποστραφεί πάρα πολύ σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία και 20ετία. Δηλαδή πολλοί πλέον αντιμετωπίζουν τη Θεσσαλονίκη σαν μια μεγάλη επαρχιακή πόλη, ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε να είναι μια μητροπολιτική πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Έχει μια τόσο σημαντική γεωστρατηγική θέση. Ένα λιμάνι το οποίο θα έπρεπε να παίξει πολύ σημαντικότερο ρόλο για την πόλη από ό,τι παίζει ήδη. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μόνο ασχοληθεί με κάποια ζητήματα, όπως είναι το flyover το οποίο έπρεπε να γίνει χρόνια τώρα. Δεν έγινε ο περιφερειακός ο μεγαλύτερος στην πόλη. Το μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο επιτέλους λειτουργήσε, έχουν δημιουργηθεί συνεχώς προβλήματα και κατά διαστήματα σταματάει τις λειτουργίες του. Δεν έχει επεκταθεί η πόλη δυτικά όπως θα έπρεπε. Δεν έχει ξεκινήσει η λειτουργία του μετρό της Καλαμαριά.

0: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
1: Πλαστικά.
0: Ναι.
1: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά.
0: Ναι.
1: Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
0: Μπάζα.
2: Μπάζα.
1: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Άκου τη φωνή σου. One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Συνεχίζουμε με Αντώνη Καλογιάννη και αυτό το όμορφο τραγούδι και πολύ συμβολικό βέβαια. Το άνοιξε το παράθυρο να μπει η δροσιά του Μάη και θα αποδεχθώ τώρα τον αγαπητό φίλο, τον καθηγητή εδώ του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον Δημοσθένη τον Σαριγιάννη, καθηγητή περιβαλλοντολογικής μηχανικής, επικεφαλής του, θα έλεγα μόνιμου και εργαστηρίου περιβαλλοντολογικής μηχανικής και όχι μόνο, και πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Αγαπητέ Δημοσθένη, κύριε Σαριγιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας Γιάννη.
0: Είστε μαζί μας, γιατί έχουμε πολλά και σπουδαία. Παρότι δεν φαίνεται ότι έχουν εξάρσεις κάποια θέματα, όπως τα παλιά με τον κορονοϊό που βοηθούσατε πάρα πολύ όλους εμάς να καταλάβουμε τι γίνεται και πού πάμε και τι πρέπει να κάνουμε. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, ο Καλογιάννης μας λέει άνοιξε το παράθυρο να μπει δροσιά του Μάη και σένα σε άκουγα τις προηγούμενες ημέρες και άλλους συναδέλφους να λέτε εκεί στην Αττική κλείστε τα παράθυρα. Όσο έχει υπάρχει αυτή η μυρωδιά, πού οφείλεται, πού οφειλόταν μάλλον τελικά, πού καταλήξατε από τις έρευνές σας, τις μετρήσεις σας, αυτή η μυρωδιά εκεί στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής.
1: Ήταν δυσοσμία,
0: για να το πω έτσι.
1: Ναι. Ήταν μερκαπτάνες, δηλαδή οι ουσίες που ουσιαστικά βάζουμε σαν ιχνηλάτες στο φυσικό αέριο ή στο υγροποιημένο αέριο, γιατί το αέριο, για να ξέρει και ο κόσμος, είναι άοσμο στην πραγματικότητα.
0: Επειδή είναι άοσμο, γι' αυτό.
1: Οπότε το βάζουμε ότι όταν υπάρχει κάποιο διαρροή είναι να μυρίσει. Μάλιστα και αυτό και μυρίζουν έντονα στην λογική. Εκεί λοιπόν...
0: Δάνες είναι οργανικές ενώσεις.
1: Οργανικές ενώσεις. Είναι λοιπόν ένα δεξαμενόπλιο το οποίο, οι οποίες δεν έχουν ουσιαστική τοξικότητα, ειδικά μάλιστα σε συγκεντρώσεις που βάζει κανείς σαν πρόσθετο στο αέριο, είναι πολύ χαμηλή συγκέντρωση και δεν έχει ουσιαστική τοξικότητα, γι' αυτό και μπαίνει σε αυτές τις συγκεντρώσεις. Όμως μυρίζει πολύ έντονα. Αυτό λοιπόν που έγινε, ότι ένα δεξαμενόπλιο το οποίο

0: είχε μεταφέρει το φορτίο του στον ασπρόπυργο, αφού άδειασε, μετά στο δρόμο για να φύγει από την Ελλάδα, από τον Πειραιά, σταμάτησε στο σημείο που συνήθως κυροβολούν τα δεξαμενόπλια έξω από την Αίγινα, έξω από τη Σαλαμίνα, και έκανε καθαρισμό δεξαμενής. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι οι ουσίες ήταν επιθετικές, μπήκαν στον αέρα, με αποτέλεσμα και σε συνδυασμό με το ρεύμα, το απογευματινό ρεύμα, έτσι, γύρω στις 1 η ώρα το μεσημέρι, μεταφέρθηκε πια στο παλαιακό μέτωπο, γι' αυτό και ξαφνικά είδαμε να εμφανίζεται οσμή πρακτικά περίπου την ίδια στιγμή, από τη Δραπετσόνα μέχρι την Βούλα.
1: Τι όμως από ότι από μια εστία έχει διαχυθεί μέχρι να φτάσει. Πόσα χιλιόμετρα ήταν αυτή η απόσταση?
0: Ήταν σημαντικά, πάνω από 20 χιλιόμετρα. Το θέμα είναι ότι ο λόγος είναι ακριβώς γιατί η εστία ήταν στη θάλασσα και οι κινήσεις του αέρα οδήγησαν στο να ανοίξει, φάνταστε, μια βεντάλια που ανοίγει. Η βεντάλια λοιπόν έφτασε ταυτόχρονα.
1: Τι όμως θα είμαστε είναι. Μόνο αέρια, ας το πω έτσι, βγάζουν αυτά τα πλοία, τα δεξαμενόπλια που κουβαλάνε τα αέρια κλπ. Μήπως βγάζουν στη θάλασσα και πετάνε και άλλα πράγματα, και άλλες, ας το πω έτσι, ουσίες που μολύνουν και το θαλάσσιο περιβάλλον?
0: Με βάση το φορτίο που είχαν, αυτά είναι ουσιαστικά ουσίες οι οποίες, όπως ξαναλέω, είναι πρόσθετα και είναι πληθυντικές ουσίες, δηλαδή μπορεί να μην είναι μέσα στη δεξαμενή σε μορφή αερίου, είναι όμως, καθώς την εκπλένεις, βγαίνει πια στις συνθήκες της φυσιολογικής θερμοκρασίας, βγαίνει πια στην αέρια φάση. Οπότε στην πράξη αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η αέρια φάση. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα.
1: Κατάνεις, είναι αντίστοιχες που έχουμε και εδώ, κυρίως στη Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά όχι μόνο, και έχουμε αυτή την κακοσμία κάποιες μέρες του χρόνου, κυρίως άνοιξη, φθινόπωρο, και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης, που η συνάδελφός από το Τμήμα Θετικών Επιστημών Χημικών, τώρα θυμάμαι το όνομά της, έρευνες που κάνει, εντοπίζει ότι από εκεί, από τις βιομηχανίες περιοχής και όχι μόνο, ακόμα και από τα αυτοκίνητα, από τους κινητήρες και τα αέρια που εκπέμπουν από την καύση, με τις μηχανές ηλεκτρικής καύσης, και από εκεί προκύπτουν αυτά. Έχουμε τέτοια φαινόμενα, δηλαδή, περιοδικά και στη Θεσσαλονίκη?
0: Ο κακοσμία στον εύωσμο, που ήταν για πάρα πολλά χρόνια, ταλαιπωρούσε και ίσως και
1: δεν έχει εκλείψει ακόμα. Έχει βελτιωθεί βέβαια από κάποιες παρεμβάσεις και των πετρελαίων, αλλά
0: το που έγινε ότι ουσιαστικά καταλάβαμε ότι οφείλεται και εκεί σε δεξαμενές λάσπης ηλίως που προκύπτουν από τις διεργασίες των καυσίμων που χρησιμοποιούνται, ακριβώς είναι οι ίδιες ουσίες, οι μακαπτάνες που οδήγησαν στην οσμή στην Αθήνα. Γι' αυτό υπήρχε αυτή την οσμή. Η οσμή που εμφανίζεται στο θερμαϊκό, αναφέρθηκε στο θερμαϊκό νωρίτερα, και στο παλαιακό μέρος της Θεσσαλονίκης μερικές φορές, αυτή συνήθως μυρίζει, δεν μυρίζει με τον ίδιο τρόπο, δεν είναι η μυρωδιά που εμείς αποκαλούσαμε αερίου, ξαναλέω, δεν είναι η μυρωδιά του αερίου, είναι των εχνηλατών που βάζουμε στο αέριο για να το μυρίζουμε, αν υπάρχει διαρροή. Άρα δεν είναι λοιπόν η μυρωδιά μερκαπτανών, είναι μυρωδιά που θα τη λέγαμε κλούβια αυγού, που σημαίνει θιούχες.
1: Όπως το λες.
0: Και αυτές πράγματι προκύπτουν από βιολογικές διεργασίες. Ουσιαστικά έχουμε
1: φυσμός που έχουμε στο θερμαϊκό λόγω των νητρικών βρυπασμάτων και όχι μόνο.
0: Όχι μόνο, έχουμε κακές συνθήκες χημικές στο θερμαϊκό, που σημαίνει ότι αυξάνονται πολλοί μικροοργανισμοί. Οι μικροοργανισμοί για να αυξηθούν, επειδή υπάρχουν πολλά θρεπτικά από τα νητρικά, για παράδειγμα, τα φωσφορικά, οι μικροοργανισμοί, καθώς αυξάνονται, χρησιμοποιούν οξυγόνο για να κάνουν τη δικά τους φωτοσύνθεση. Οπότε το διαλυμένο οξυγόνο στο νερό δεν είναι αρκετό για να υποστηρίξει μεγαλύτερους μικροοργανισμούς ή οργανισμούς θαλάσσιους, ψάρια κτλ. Και πλανκτών, που σημαίνει ότι πεθαίνουν αυτοί οι πιο μικροί μικροοργανισμοί, οι πιο μεγάλοι μικροοργανισμοί, με αποτέλεσμα η αποσύνθεσή τους να δίνει αυτές τις χειρουργικές ενώσεις που μυρίζουν σαν κλούβια αυγού. Άρα εκεί έχουμε πραγματικά βιολογική πηγή λόγω της αποσύνθεσης αυτών των μικροοργανισμών, η οποία προκύπτει λόγω ανοξικών συνθήκων, μειωμένο οξυγόνου, διαρκών οξυγόνου στο νερό, και η οποία με τη σειρά της προκύπτει λόγω επιβάρυνσης από τον άνθρωπο, ανθρωπογενής επιβάρυνσης από τις διεργασίες που κάνουμε είτε στην παραγεωγία, είτε στη βιομηχανία στην περιοχή.
1: Α, σε ευχαριστώ. Γιατί είναι θέματα που απασχολούν τον κόσμο και τα ζούμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη, ειδικά αυτός ο υπερτροφισμός που αναφερθήκαμε έτσι στο βυθό εδώ του Θερμαϊκού, κάθε άνοιξη, εκεί μόλις ανέβουν λίγο οι θερμοκρασίες, το βλέπουμε, το ζούμε. Και βλέπουμε και εκείνη την κοκκινάδα, την κυτρινίλα που γεμίζει ο Θερμαϊκός και ειδικά κοντά στην παραλία. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο θέμα, να αξιοποιήσουμε και τις άλλες επιστημονικές σου έτσι γνώσεις. Οι νέες τεχνολογίες, αγαπητέ Δημοσθένη, και η τεχνητή νοημοσύνη ιδιαίτερα, πώς επηρεάζουν τη δουλειά σας στο Πανεπιστήμιο, στην έρευνά σας, στο εργαστήριο της περιβαλλοντικής μηχανικής, αλλά και στο Εθνικό Ίδρυμα?
0: Εμάς μας έχουν λύσει τα χέρια σε πάρα πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή έκανα χθες το βράδυ, δηλαδή, μια δουλειά, νομίζω, πολύ εντυπωσιακά ενδιαφέρουσα, γι' αυτό το λέω, όπου υπάρχουν κάποιες ουσίες, κάποια χημικά, τα PFAS, που είναι από αυτό που λέμε τα παντοτινά χημικά, τα βρίσκουμε πια στο νερό κτλ. Δημιουργούν προβλήματα στο μεσοποιητικό. Και η αλήθεια είναι ότι οι σημερινές εγκαταστάσεις απολύμανσης των υδάτων, των ελλημάτων κτλ. Δεν καταφέρνουν να σταματήσουν. Άρα ουσιαστικά βεβαίως έχουν και πολύ αργό, σχεδόν μηταμινό, ρυθμό βιοαποσύνθεσης, βιοτικοδόμησης στο περιβάλλον. Άρα είναι αυτό που λέμε forever chemicals, το λένε και στα αγγλικά.
1: Αλλά αυτές είναι οργανικές ή ανόργανες εννοείς?
0: Οργανικές. Τώρα, το θέμα είναι το εξής, ότι...
1: Σαν δεν άκουσα, Δημοσθένη.
0: Οργανικές. Το θέμα είναι ότι γίνεται λοιπόν μια μεγάλη συζήτηση τώρα για το πώς μπορεί κανείς να σχεδιάσει υποκατάστατα τέτοιων ουσιών, ώστε να μπορεί, γιατί έχουν φυσικά πολύ μεγάλη χρηστικότητα, έτσι είναι το τεφλόν, αντικολλητικά, όλα τα ρούχα που λένε, το τζάκετ που λέει ότι δεν νοτίζει όταν βρέχεται κτλ. Όλα αυτά έχουν αυτές τις ουσίες. Γι' αυτό δεν νοτίζει. Γι' αυτό δεν κολλάει το τι κάνει όταν τηγανίζουμε. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για επιβεβαιωτικά φλόγα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε μεμβράνες μπαταριών. Τώρα, ειδικά μάλιστα στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αρχίζει να αυξάνεται πολύ αυτή η χρήση. Άρα θα είναι ακόμη πιο έντονη η χρήση τους. Γι' αυτό είναι σημαντικό να βρει κανείς υποκατάστατα χημικά, ώστε να έχουμε την ίδια λειτουργικότητα, γιατί είναι χρήσιμη, κοινωνικά χρήσιμη και οικονομικά χρήσιμη, και ταυτόχρονα να μην έχουν την τοξικότητα και την προβλήματα στο περιβάλλον που δημιουργούν αυτές τις ουσίες. Λοιπόν, έκανα λοιπόν ένα πείραμα χτες, στην προσπάθεια να δούμε, γιατί συζητούσαμε με άλλους συναδέλφους στο εξωτερικό, κατά πόσο μπορεί να το κάνουμε ή όχι, και υπήρχε μια συζήτηση έτσι ευρεία. Πολλοί και την Ολλανδία και την Γερμανία λέγανε ότι θα είναι δύσκολο, θα υπάρχει μεγάλη κόντρα κτλ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν και έντονα συμφέροντα βιομηχανικά πίσω από όλα αυτά.
1: Βιομηχανικά συμφέροντα, πρώτες ύλες. Και στην Ευρώπη και στην Αμερική και στην Κίνα, παντού.
0: Λοιπόν, στο λέω ειλικρινά τώρα, μεταξύ μας κάθισα...
1: Δεν είναι πια, το ακούει όλος ο κόσμος.
0: Ναι, μεταξύ μας έτσι, αλλά το λέω ειλικρινά. Κάθισα λοιπόν ένα-δύο ώρες στο γραφείο και είπα, μα μήπως μπορώ να βρω εναλλακτικά. Και χρησιμοποίησα βέβαια εργαλεία τα οποία έχουμε για αναπτύξει και τα οποία χρησιμοποιούν αλγορίθμους τεχνητής ευθείας προφανώς και αντίστοιχα τις αντίστοιχες πρόσβασης σε βάση δεδομένων κτλ. Και κάτσα να κάνω όλη την άσκηση που λέγαμε ότι είναι αδύνατο να γίνει. Τα αποτελέσματα είναι συγκλονιστικά, δηλαδή και στο βράδυ είχα συγκλονιστική μόνος μου που το κοιτούσα και βεβαίως και οι συνεργάτες μου σήμερα το πρωί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν εναλλακτικά και μπορούσαμε να ταυτοποιήσουμε και ποια είναι η πιθανή επικινδυνότητα και πού μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολα υποκατάσταση αυτών των τοξικών χημικών, σε ποιες εφαρμογές, με ποια χημικά κτλ. Αν αυτό, εμείς υποφανίσαμε τώρα ως επιστήμονες θα κάτσουμε να το ελέγξουμε πολύ παραπάνω πριν εγώ να πω ότι να είναι έτσι. Απλώς σου λέω τώρα ότι κάνεις αυτή την άσκηση μόνος σου, στο γραφείο, με γνώση βεβαίως και με πρόσβαση σε βάση δεδομένων, αλλά κάτι που παλιότερα πραγματικά θα έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο. Θα έκανε πιθανότητα...
1: Θήρια, πρώτες δείγματα,
0: και μετά μετρήσεις. Αυτό, μπορείς να εστιάσεις, προφανώς να στοχεύσεις την ερευνά σου και να πεις εντάξει, okay, αφού βλέπω ότι αυτά τα 2-3 χημικά είναι καλή υποψήφοι, έλα να τεστάρουμε πραγματικά ότι αυτό που το μοντέλο, το υπολογιστικό που χρησιμοποιεί και η AI για να το κάνει μου δίνει, είναι πράγματι έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι μια καταλαβαίνεις, είναι τρομερό shortcut, μια τρομερή, ένα τρομερός κέρδος χρόνου, που ουσιαστικά σου λύνει τα χέρια εκπληκτικά. Άρα εγώ θεωρώ ότι η τεχνητή, το ίδιο πράγμα κάνουμε, δουλεύουμε το συνθέτειο να διαβάζουμε με το με φάρμακα θεραγνωστικά, δηλαδή τεχνολογίες θεραγνωστικής για τον καρκίνο αντίστοιχα. Εγώ νομίζω ότι η τεχνητή ευφυΐα, αν τη χρησιμοποιήσουμε με ανθρώπινη ευφυΐα, θα μου επιτρέψεις να παίξω λίγο με τους όρους εδώ, μπορεί να μας επιτρέψει να κάνουμε νοητικά άλματα ως προς το τι μπορούμε να πετύχουμε με τη γνώση που έχουμε και με τον όγκο δεδομένων που ήδη, η αλήθεια είναι, είναι ήδη εκεί, είναι διαθέσιμος. Δηλαδή, η δουλειά που εμείς κάναμε για να σου είπαμε σιγουριά το τι έγινε με την οσμή.
1: Τώρα που είπες, ανακάλυψες εχθές το βράδυ μέσα σε μια δουλειά ενός δύο, αλλά έχεις τη γνώση, έχεις την υποδομή πλέον και δουλεύεις πολύ πυκνά και αποτελεσματικά. Αυτό τώρα πρέπει να περάσει, να διασταυρωθεί, να δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά, φαντάζομαι, να κριθεί, να επικριθεί, να αξιολογηθεί και κάποια στιγμή και σε πόσο χρόνο μπορεί αυτό να το πάρει μια βιομηχανία, να το πάρει γενικά, να το πω έτσι, η αγορά και να το παράξει ως υλικό.
0: Ότι σε ένα χρόνο μπορεί να είναι σε μια τέτοια διαδικασία. Το οποίο, αν μετρήσουμε τους πραγματικούς χρόνους, είναι γύρω στο 6 φορές γρηγορότερο από το κανονικό. Το οποίο είναι εκπληκτικό, έτσι. Δηλαδή, το λέω όχι με την έννοια ότι μπράβο, κάναμε κάτι καλό. Είναι ότι λύνει τα χέρια, είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Λύνει τα χέρια σε πάρα πολλά πράγματα. Αυτό είναι το κρίσιμο.
1: Οφείλεται, κύριε Σαριάννη, από τη Δημοσθένη, το ότι διαβάζουμε τον τελευταίο χρόνο πολύ συνεχή και πυκνά δημοσιεύματα στον ιατρικό φαρμακευτικό τομέα, αναφέρθηκες ήδη και εσύ, για θεραπείες πλέον που συνεχώς αξιολογούνται, αναπτύσσονται για την αντιμετώπιση πολύ δύσκολων περιπτώσεων καρκίνων.
0: Αυτό, εδώ πραγματικά έχεις πολύ μεγάλο λαμπρό πεδίο δόξη για τέτοιου είδους προσεγγίσεις, οι οποίες φυσικά δεν μπορεί να μείνουν μόνο στο υπολογιστικό, ξέρω που στέει η τεχνητή ευφυΐα. Προφανέστατα δεν είναι η τεχνητή ευφυΐα που θα σου το λύσει, είναι η τεχνητή ευφυΐα που θα σου πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες που έχεις εσύ. Αυτό είναι το κλειδί εδώ που θα καταλάβουμε.
1: Πρέπει να το επιλέξεις σαν στόχο, δεύτερον να το χρηματοδοτήσεις και τρίτον να ασχοληθούν, όπως είπες, επιστημονικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα για να προχωρήσουν. Και βέβαια αντίστοιχες εταιρείες του ιδιωτικού κλάδου.
0: Αποτελεσματικό να στοχεύσεις γρήγορα παρά να πας τυφλά και να λες εντάξει, ξέρω αυτά, να δούμε τι μπορώ να κάνω και λίγο παραπάνω κτλ. Άρα αυτή η επιτάχυνση στην αποτελεσματικότητα της έρευνας είναι νομίζω εξαιρετικά σημαντικό, ταυτόχρονα ανοίγει και νέους ορίζοντες. Γιατί όταν κάνω γρήγορα αυτό που θα μου έκανε, ξέρω εγώ, 3 χρόνια να κάνω, καταλαβαίνεις ότι μου δίνει χρόνο εμένα του ερευνητή, αυτό το κάνω και πάμε στο διατάφτα, okay, να πάω στο επόμενο μου πρόβλημα, έτσι, γρήγορα. Και αυτό φυσικά αν το πολλαπλασιάσουμε, και δεν το κάνω μόνο εγώ μόνος μου στο γραφείο, αλλά το κάνω και με την ομάδα μου, τα παιδιά που κάνουν δακτορικό, τους συνεργάτες σε άλλα εργαστήρια, τους συνεργάτες στο Εθνικό Μερευνό, τους συνεργάτες στο εξωτερικό, αυτό μετά αμέσως γίνεται ένα πολλαπλασιαστικό κύμα που μπορεί πραγματικά να φέρει πολύ γρήγορα σημαντικές αλλαγές. Ξαναλέω, το πρόβλημα μετά θα είναι να εφαρμόσουμε και ανθρώπινη ευφυΐα και ανθρώπινο ήθος, γιατί βαίνουν και θέματα ηθικής μετά, για να μπορούμε να το κάνουμε σωστά αυτό, αλλά είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον εργαλείο που έχει θετικά και αρνητικά. Εγώ θεωρώ όμως ότι εδώ με την εφαρμογή που σου λέω βλέπω τα σημαντικά θετικά.
1: Δημοσθένη, πες μας λίγο, εγώ οφείλω να σου πω τώρα, ετοιμάζοντας λίγο και τις ερωτήσεις και για τη συζήτησή μας, είδα και λίγο την ιστορία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, που οφείλω να πω, δεν ήξερα πολλά πράγματα και ο πολλής κόσμος δεν ξέρει πολλά πράγματα για το ποιο είναι, τι κάνει, πότε έγινε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Θέλω να σας ρωτήσω ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε τώρα, οι προτεραιότητες που έχετε βάλει από τη στιγμή που ανέλαβες την ηγεσία εσύ και πώς χρηματοδοτούνται οι έρευνές σας.
0: Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών είναι το δεύτερο πιο παλιό ερευνητικό ίδρυμα της χώρας. Δημιουργήθηκε το 1958 και ουσιαστικά ήταν το δεύτερο μετά το αστεροσκοπείο. Το αστεροσκοπείο της Αθηνών ήταν το πρώτο. Είναι λοιπόν εγκληματικό με την έννοια ότι έχουν περάσει από αυτό και ειδικά από τη βιβλιοθήκη του σχεδόν όλοι οι γιατροί που έχουν σπουδάσει στην Αθήνα και όχι μόνο γιατροί, αλλά σίγουρα οι γιατροί έχουν περάσει από εκεί. Γιατί λειτουργούσε και σαν σημείο αναφοράς για τα citations και τα λοιπά, τις αναφορές. Αλλά κανείς δεν κάνει βιογραφικό για να γίνει καθηγητής. Έπρεπε να περάσει στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών και να καταγραφούν όλα τα στοιχεία που είχε της δουλειάς του. Έχει 3 Ινστιτούτα αυτή τη στιγμή και περισσότερα, αλλά έχουν όχι συρρυκνωθεί, έχουν συμπτυχθεί στη διαδικασία της κρίσης, στη φάση της κρίσης, γιατί καταλαβαίνεις, ήθελαν οι θεσμοί να μειώσουμε τον αριθμό.
1: Καταλαβαίνω, τάζει σας στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων και οριζόντια 40% μείωση έτσι των οργανικών μονάδων.
0: Έχουμε λοιπόν 3 Ινστιτούτα. Είναι ένα μοναδικό περιβάλλον επιστημονικά, γιατί βέβαια εμένα ο δομένος από το Αριστοτέλειο δεν με ξένησε, απλώς λέω ως ερευνητικό κέντρο είναι ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά έχει ένα πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο στη χώρα Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών και ταυτόχρονα 2 Ινστιτούτα Θετικών Επιστημών, ένα που έχει να κάνει με θεωρητική και φυσική χημεία και με εφαρμογές κυρίως σε νέα υλικά, σε εφαρμογές στην ενέργεια, στην υγεία κτλ. Και ένα Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας, όπου κυρίως η έρευνα είναι είτε βιοτεχνολογική, είτε με έμφαση, πολύ μεγάλη έμφαση στην υγεία και αντιμετώπιση ερημένων νόσων. Ο καρκίνος φυσικά είναι πολύ σημαντικός. Εδώ λοιπόν έχουμε αναπτύξουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε ένα κέντρο αριστείας για τη θεραγνωστική του καρκίνου, δηλαδή το συνδυασμό τεχνολογίες που καταφέρουν να συνδυάσουν την θεραπεία με τη διαγνωστική. Δηλαδή, θα σου πω ένα απλό παράδειγμα, παίρνεις ένα φάρμακο, το οποίο μπαίνει στο PET, το φάρμακο αυτό έχει ένα κομμάτι, ένα ισότοπο το οποίο ανοιχνεύεται στο PET, γιατί μπορεί να δεις πού υπάρχει το καρκινικό κύτταρο, γιατί έχει συνδεθεί με το καρκινικό κύτταρο, αλλά αυτό το ισότοπο είναι όχι μόνο για την διάγνωση, το δει το PET, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να είναι και να εκπέμψει και σωματίδια β, ακτινοβολία β, που σημαίνει να σκοτώσει το διπλανό του κύτταρο. Άρα να σκοτώσει το καρκινικό κύτταρο αφού έχει συνδεθεί σε αυτό. Και ταυτόχρονα έχει διάγνωση, γιατί βλέπεις που βρίσκεται το καρκινικό κύτταρο και ταυτόχρονα ξέρεις ότι ακτινοβολείς το καρκινικό κύτταρο και με μεγάλη πιθανότητα θεραπείας, παράδειγμα. Έτσι. Ένα τέτοιο παράδειγμα. Υπάρχουν και άλλα τέτοια. Αυτό που έγινε πρόσφατα με το πάγκρεας, που ανακοίνωσαν οι Αμερικανοί προχτές στο Σικάγο, στο συνέδριο της Αμερικάνικης Εταιρείας Κλινικής Οικολογίας, είναι ένα παράδειγμα, άλλο παράδειγμα θεραγνωστικής. Εμείς λοιπόν αναπτύσσουμε αυτό το κέντρο θεραγνωστικής του καρκίνου με μηχανήματα αναλυτικά σε
1: όλα. Καλά, πει, διάβασα τα σχετικά δημοσιεύματα. Έχει να κάνει με την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος για να μπορέσει να αντιπαρατεθεί στα καρκινικά κύτταρα.
0: Ναι, αλλά καταφέρει να δει μεταλλάξεις που δεν...
1: Όπως εσένα μιλάς για την οβολία Β και λοιπά, είναι κάτι άλλο, είναι...
0: Ναι, όχι, δεν υπάρχει ένας μόνο τρόπος, λέω και αυτό ανέφερα διαφορετικές τεχνολογίες. Αυτό λέω ότι, αλλά η λογική είναι ίδια, σαν ιδέα. Εκεί λοιπόν, αναπτύσσουμε λοιπόν αυτές τις τεχνολογίες με νέα εργαστήρια τα οποία έχουν τεχνικές και όργανα τα οποία δεν υπήρχαν μέχρι πρώτα στην Ελλάδα, όχι απλώς στο Ίδρυμα ή στην Αθήνα, αλλά στην Ελλάδα. Έχουμε μια σειρά τώρα από 4 κρυογενικά ηλεκτρονικά μικροσκόπια, που το πιο κοντινό για να πάει κανείς να αναλύσει τα δείγματά του είναι να πάει κανείς στην Γερμανία αυτή τη στιγμή. Άρα βλέπεις ότι υπάρχει ήδη τυχεία. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη. Άρα θεωρώ ότι θα είναι και ένα σημείο αναφοράς και για την ευρύτερη περιοχή μας. Η αλήθεια είναι ότι και άλλα.
1: Αλλά αυτό τον ερευνό πώς γίνεται, από τον τακτικό προϋπολογισμό γίνονται ή έχετε και κοινοτικούς πόρους, είναι και ιδιωτικές εταιρείες, επιχειρήσεις που τους ενδιαφέρουν, ας πούμε, κάποιες εφαρμογές κλπ.
0: Ένα μείγμα από όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι αυτά οι επενδύσεις γίνανε από το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή τα όργανα είναι γύρω στα 24-25 εκατομμύρια.
1: Σκοπότηρο. Το Ταμείο Ανάκαμψης, Άγιο Δισκοπότηρο, για τα πάντα. Αν και το 27 εκατομμύρια μικρό ποσό μου ακούγεται για τέτοια σημαντική έρευνα.
0: Συμφωνώ. Απλώς να πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι περήφανος για το. Γιατί το ξεκίνησα για τους συναδέλφους, οι οποίοι επέλεξαν πράγματι να μην πούμε να πάρουν να κάνουν καινούργια κτίρια κτλ. Κάνουν μια ανακαίνιση του κτιρίου, ενεργειακή αναβάθμιση, που έπρεπε να γίνει. Αλλά κυρίως είπαμε να πάρουμε καινούργια μηχανήματα. Δηλαδή είναι εξαιρετικό η επιλογή που λες, εγώ θα κάνω έρευνα. Με τρόπο που δεν μπορούσε να γίνει πριν με τίποτα. Αντί να πεις θα κάνω καλύτερο γραφείο. Κλασικά στην Ελλάδα κάνουμε καλύτερα γραφεία. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ λοιπόν δεν έγινε αυτή η επιλογή. Έγινε η σωστή, κατά τη γνώμη μου, επιλογή.
1: Real estate.
0: Έτσι ακριβώς. Και εγώ νομίζω ότι αυτό μας ανοίγει πραγματικά πολύ μεγάλους δρόμους. Έχουμε ήδη πολύ σημαντικές συνεργασίες με, με τον Άγιο Σάββα, με το Απιθύτα. Έχουμε ένα μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας με το Απιθύτα, ακριβώς σε τέτοιους τομείς. Αλλά και με ξένα πανεπιστήμια, στο Yale, το Hopkins, την ιατρική, που εγώ χρησιμοποιώ και λίγο το γεγονός ότι είμαι καθηγητής και εγώ σε αυτά τα ιδρύματα, ώστε να μπορούμε ακριβώς να διασυνδέσουμε αυτό που κάνουμε στην Ελλάδα με διεθνείς προσπάθειες.
1: Κύριε Σαραγιάννη, είσαι καθηγητής σε δημόσιο πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης, όπως είπαμε. Ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα για εσένα από τη λειτουργία των πρώτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα? Τα συμπεράσματα σου από τη λειτουργία των πρώτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.
0: Κοιτάξτε, ακόμα νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε συμπεράσματα. Εγώ είχα μια συνεργασία, ίσως συζήτηση με το ΚΙΛ, το οποίο είχαν μια θετική έτσι, προσέγγιση σε μερικά πράγματα. Δεν νομίζω ότι έχει βγει ακόμα κάτι για να μπορούμε να έχουμε ένα πραγματικό συμπέρασμα. Να είμαι πολύ ειλικρινής. Θεωρώ ότι στο βαθμό που θα μπορέσουμε, επειδή το προσπαθώ να το δω θετικά, έτσι, δηλαδή δεν νομίζω ότι, πρώτα απ' όλα δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα πραγματικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στα δημόσια και τα εισαγωγικά, θα πω ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα, γιατί είναι τόσο πολύ μεγάλα τα δημόσια πανεπιστήμια, μεγάλα ενός στην αξία τους, έτσι, που δεν νομίζω ότι μπορούν πραγματικά να ανταγωνιστούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με αυτή την έννοια. Μπορούν όμως πιθανώς να μπουν σε τομείς που για λόγους ιστορικούς, αγγυλότητες, αγγυλώσεις κτλ. Να μην μπορούν εύκολα να μπουν τα δημόσια, γιατί δεν είμαστε ο πιο εύκολος οργανισμός για να διαχειριστείς, και έτσι να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία. Τώρα, μιλάω τομεακή, θεματική. Εκεί λοιπόν το κλειδί θα είναι μια καλή συνεργασία, έτσι ώστε πραγματικά να μην είναι απλώς μηχανισμοί για να παίρνει κάποιο στοιχείο στην Ελλάδα από ένα ξένο πανεπιστήμιο, αλλά να μπορεί πραγματικά να δοθεί ευκαιρία και σε Έλληνες ερευνητές που μπορούν να δουλέψουν. Εγώ θεωρώ ότι η συνεργασία με τα δημόσια θα είναι ίσως το κλειδί γι' αυτό, αλλά αυτό για να γίνει, και το είπαμε και στο Εθνικό Ερευνητικό, που υπήρξαν τέτοιες προσπάθειες να κάνουν τέτοιες συνεργασίες, και οι ίδιοι ερευνητές και το Διοικητικό Συμβούλιο είπαμε ότι ναι, αλλά πρέπει να δούμε πρώτα τι κάνουν. Δεν μπορούμε να πούμε απλώς να πούμε συνεργαζόμαστε. Άρα υπάρχει ένα κομμάτι εδώ που πρέπει και ο άλλος να δείξει την αξία του. Το λέω πολύ.
1: Ότι μπορεί, ότι κάπου μπορεί να σταθεί ισοδύναμα, γιατί οι συνεργασίες γίνονται και μεταξύ ισοδύναμων. Να δώσει και να πάρει.
0: Συμπληρωματικά δεν είναι κανένα ισοδύναμα. Να σα πω τώρα, είναι άδικο
1: να έχει μια αξία, θέλω να πω.
0: Να προσφέρει κάτι, ακριβώς αυτό θέλω να πω.
1: Να δημιουργήσει μια, ας το πω, πρόσθετη αξία, μια υπεραξία όπως συνηθίζουμε να λέμε. Και πάμε τώρα πριν ολοκληρώσουμε, και αφού σε ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά για την πάρα πολύ δημιουργική και χρήσιμη συζήτηση που έχουμε πάντα μαζί, θέλω να σου κάνω μια γενική ερώτηση. Αφήνω τα πολιτικά και τα γεωπολιτικά απ' έξω. Εσύ κάτι την εκτίμησή σου και σαν καθηγητής και σαν ακαδημαϊκός και σαν ερευνητής. Αυτό το πίσω μπρος της χώρας μας γύρω από το θέμα των εξορίξεων, μα εδώ πάει έξω μόμπιλ, φεύγει, πάει πιο πάνω, κατεβαίνει πιο κάτω, εισευρώνει εδώ, πάει εκεί, το εθνικό σχέδιο της ενέργειας και του κλίματος, το ΕΣΕΚ για το 2080 λέει το 80% της ενέργειας της κυβέρνησης είναι αυτό, της χώρας, θα πρέπει να παράγεται μέχρι το 2030 από ΑΠΕ, και δεν εννοώ κάποια στιγμή μόνο ένα μεσημέρι, αλλά μέσω σταθμικά, νύχτα μέρα που λέμε. Αυτά πώς συμβαδίζουν τώρα αυτά τα πράγματα? Δηλαδή μπαίνουμε τώρα σε μια λογική εκεί που πηγαίναμε να πρασινίσουμε και σαν χώρα και σαν Ευρώπη στο drill baby drill του Τραμπ?
0: Νομίζω ότι υπάρχει μια αναμπομπούλα ευρύτερη στο ενεργειακό τοπίο, όπου η αλήθεια είναι ότι πρέπει κανείς να βρει τα δικά του πατήματα. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχουμε μια πολύ πιο συνεκτική εθνική στάση, γιατί οι πόροι μας είναι συγκεκριμένοι, δηλαδή ξέρουμε που πατάμε, δεν νομίζω ότι είναι άγνωστο. Είναι καθαρά θέμα επιλογής. Απ' την άλλη, ομολογώ ότι πρέπει κανείς να δει και πού πηγαίνει ο άνεμος. Έτσι, δηλαδή με την έννοια του ότι όχι να πάει με τον άνεμο, αλλά να καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του. Έτσι, το context.
1: Το πολιτικό και το αντιλαμβάνομαι εγώ, αλλά και η ενέργεια πια έχει γίνει βασικός παράγοντας γεωπολιτικής. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως που πάει και το κλίμα. Αυτό θα το βλέπουμε σε συνδυασμό.
0: Το κλίμα πάει άσχημα, η αλήθεια είναι. Και εδώ πραγματικά...
1: Έχουμε κι άλλο.
0: Εγώ νομίζω ότι εδώ είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί. Δηλαδή δεν φτάνει να λένε απλώς ότι είναι παγκόσμιο πρόβλημα.
1: Στο Παρίσι το 2015 συμφώνησαν εκεί όλες οι ισχυρές χώρες, μπήκαν σε ένα δρόμο. Ήρθε ο Τραμπ, τα τίναξε στον αέρα. Μετά προς μεγάλη χαρά και τέρψη βέβαια του Σι Τζιπίνγκ, του Πούτιν και πολλών άλλων.
0: Συμφωνώς. Εκεί εμείς νομίζω ότι πρέπει να πάμε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, που εδώ η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι η ευρωπαϊκή, δηλαδή κυρίως να τείνουμε να είμαστε στην πιο πράσινη πλευρά. Γιατί πραγματικά δεν νομίζω, δηλαδή το λέω ειλικρινά έτσι, ό,τι και να λέει ο πρόεδρος Τραμπ, δεν υπάρχει ερώτημα αν υπάρχει, αν είναι ανθρωπογενής η κλιματική αλλαγή που συμβαίνει. Δεν υπάρχει ερώτημα αν θα...
1: Λέει ότι είναι προϊόν συνωμοσιολόγων.
0: Καταλαβαίνω, γι' αυτό λέω. Ό,τι και να λέει ο πρόεδρος Τραμπ. Το λέω πολύ σύντομα.
1: Πολύ σαφής.
0: Υπάρχει ερώτημα γι' αυτό. Και το λένε όχι εγώ μόνο φυσικά, το λένε άνθρωποι στις ΗΠΑ. Δηλαδή αντίστοιχοι πολύ σοβαροί επιστήμονες.
1: Τι πλειοψηφία των επιστημόνων, η συντριπτική.
0: Και στη χώρα του, γιατί καταλαβαίνεις υπάρχει ένα θέμα. Λοιπόν, εκεί εγώ νομίζω ότι η επιστημονική, συσταγωγικά θα πω τη λέξη αλήθεια, γιατί πρόκειται πραγματικά περί αλήθειας αυτό εδώ, θα πρέπει να υπερισχύσει των πρόσκαιρων πολιτικών ευκαιριών του κορτονισμού. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό και γι' αυτό λέω ότι ναι, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, αν ήμουν στη θέση ενός ηθήνοντος, ας πούμε, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας, φυσικά θα πρότεινα στον Πρωθυπουργό να λάβει υπόψη ότι συμβαίνει ευρύτερα, αλλά ταυτόχρονα θα επέμενα στο ότι πρέπει να έχουμε μια συνεκτική και σταθερή ενεργειακή πολιτική.
1: Δεν θα έπρεπε καταρχάς να διασυνδεθούμε με τις άλλες χώρες όσον αφορά το πηγαίνει άλλης ηλεκτρικής ενέργειας, είμαστε τόσο πίσω, και δεύτερον δεν θα έπρεπε να κάνουμε στοιχειοδός αποθηκευτικούς χώρους σε εσωτερικά δίκτυα? Είναι δυνατόν
0: τώρα
1: να
0: το πετάμε θέμα
1: της ενέργεια από ΑΠΕ?
0: Το θέμα της αποθήκευσης είναι επίσης είναι κλασικό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσω να πω, το βλέπουμε τουλάχιστον τελευταία 15 χρόνια, σούμε, για να πω παραπάνω στην πραγματικότητα, από όταν άρχισε να αναπτύσσεται η ΑΠΕ. Προφανέστατα, όταν αναπτύσσεις ΑΠΕ και το κάνεις μια στρατηγική επιλογή, που θεωρώ ότι είναι προφανή στρατηγική επιλογή σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, θα πρέπει να μεριμνήσεις για το θέμα της αποθήκευσης. Διαφορετικά, πραγματικά πετάς την μπάλα στην εξέδρα. Δηλαδή, και το θέμα της αποθήκευσης είναι από τη μια συστημικό, αν το κάνεις με αντιοταμίευση κτλ., σε συγκεκριμένα σε νησιά κτλ., αλλά είναι και θέμα έρευνας, εφαρμοσμένης έρευνας σε υλικά, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να κάνει ευκολότερα την αποθήκευση. Νομίζω ότι είναι ένας τομέας στον οποίο η Ελλάδα θα μπορούσε να δουλέψει πολύ καλά. Έχει και την τεχνογνωσία και έχει και την ανάγκη. Και εδώ θέλω να θυμίσω ότι η Nokia, η γνωστή μας Nokia, ξεκίνησε όχι από εταιρεία ηλεκτρονικών και κινητών κτλ. Ξεκίνησε ως εταιρεία ξυλουργική. Και ο λόγος που πέτυχε στον τομέα των τηλεφώνων ήταν επειδή ανακάλυψε η Nokia, η μηχανική της, δημιούργησαν το πρωτόκολλο επικοινωνίας με τα κινητά, το GPRS, το οποίο ήταν καλύτερο σαν σύστημα από το αντίστοιχο που προϋπήρχε αυτού, αμερικανικό σύστημα. Οι Αμερικανοί, αν θυμάστε, επειδή είμαστε κάποια ηλικίας, έχουμε δει ταινίες όπου πριν εμφανιστούν τα κινητά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, υπήρχαν στις αμερικάνικες ταινίες, στα αυτοκίνητα. Γιατί κατάφερε η Nokia να νικήσει και να υπερισχύσει το GPRS? Γιατί ήταν ένα καλύτερο σύστημα. Γιατί ήταν καλύτερο σύστημα? Γιατί οι Φιλανδοί, ειδικά μάθετε Φιλανδοί που έκοβαν ξύλα, γι' αυτό λέω ήταν μια ηλεκτρονική εταιρεία, επειδή ακριβώς οι συνθήκες ήταν πολύ σκληρές, έμπαιναν βαθιά στα δάση, πέθαιναν πολύ, μπορούσαν να επικοινωνήσουν και έτσι ουσιαστικά είχαν πρόβλημα επιβίωσης. Γι' αυτό αναγκάστηκαν να λύσουν το πρόβλημα και τελικά να επιβληθούν παγκοσμίως. Ένα τέτοιο πρόβλημα, άρα λοιπόν αυτό τι μας μαθαίνει, ότι η πραγματική καινοτομία μπορεί να υπερνικήσει ακόμα και γίγαντες, εδώ είναι ένα κλασικό παράδειγμα, αν λύνει πραγματικά προβλήματα, τα οποία μπορεί να είναι τοπικά προβλήματα και βέβαια μπορεί εκεί πια τα τοπικά προβλήματα να γίνουν προβλήματα παγκόσμια και έτσι να λύνει το παγκόσμιο πρόβλημα καλύτερα.
1: Θα ακούσαμε ώρες να μιλάμε, Δημοσθένη.
0: Επίκευσης είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η Ελλάδα το χρειάζεται και χρειάζεται να επενδύσει σε αυτό.
1: Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλές επιτυχίες. Μας αφορούν όλους. Γεια σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι, στις διαφημίσεις και τα λέμε εμείς αύριο πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Στην Βουλή κατευθύνεται η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την συνταγματική αναθεώρηση, προτείνοντας αλλαγές σε 30 άρθρα του Συντάγματος. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική χθες το απόγευμα για φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα με μουσικά είδη στο Κολωνάκι. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον αποθηκευτικό χώρο και άμεσα στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και κατάφεραν γρήγορα να περιορίσουν την πυρκαγιά. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου θα μπορούσε να επιτευχθεί άμεσα αν δεν υπήρχε η Χεζμπολάχ, την ώρα που στην Ουάσιγκτον βρίσκονται σε εξέλιξη νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις Αφίδνες με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα. Το δυστύχημα συνέβη στη Λεωφόρο Τυρταίου όταν φορτηγό όχημα παρέσυρε την ηλικιωμένη. Τέλος Ιουνίου εκπνέει η προθεσμία για την καταγραφή των ασανσέρ με τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους διαχειριστές πολυκατοικιών να πρέπει να σπεύσουν προκειμένου να μην βρεθούν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Plus 99,4.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το τιμό.

με τούτο το σαράβαλο, με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πει και ψύχρεμη γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσαν απ' τη μύτη. Βαλκανίζατε με καμένο μοτέρ. Τι με νοιάζει με τέτοια λιακάρα. Βαλκανίζατε.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

κοντά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια μου
3: και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: αυτό είναι το καλοκαιρινό μας ραντεβού πλέον, γιατί είμαστε στους καλοκαιρινούς μήνες. Αχ, και ξέρετε τι μου συμβαίνει τώρα έτσι, καθώς ακούω τα καλοκαιρινά ραντεβού. Ονειρεύομαι αυτά τα ραντεβού τα καλοκαιρινά, τα οποία θα κλείσουμε σε όμορφους προορισμούς που έχει η χώρα μας, οι οποίοι προορισμοί αυτοί τώρα έρχονται πιο κοντά από ποτέ. Και να σας είμαι ειλικρινής, αχ, κοιτούσα τη Μήλο τώρα και κοιτούσα την Μήλο διότι η Μήλος είναι μία από τις περιοχές της χώρας μας η οποία πάντα βρίσκεται στις κορυφαίες προτιμήσεις παγκοσμίως. Και κοιτούσα έτσι τη λίστα του Lonely Planet, ξέρετε αυτού του κοιτούσα τη λίστα αυτή του Lonely Planet που είναι αυτός ο πολύ γνωστός κορυφαίος ταξιδιωτικός προορισμός και βάζει το Σαρακίνικο στην πέμπτη θέση με τις καλύτερες παραλίες παγκοσμίως. Και πώς να μην το τοποθετεί και το Σαρακίνικο. Δηλαδή, κοιτούσα τώρα αυτή τη φωτογραφία και πραγματικά έχω κολλήσει, διότι έχει αυτό το ολόλευκο, το σεληνιακό, το οποίο που μοιάζει σαν μια πισίνα βγαλμένη από παραμύθι. Και για το κλέφτικο, τι να πω, το κλέφτικο είναι τα μετέωρα της Ελλάδας με τους τεράστιους αυτούς τους λευκούς βράχους, τους υπέροχους, τους μαγικούς. Αλλά να σας πω κάτι, έτσι, αν πάτε στη Μήλο, νομίζω ότι και αυτές οι φωτογραφίες με τα χρωματιστά, τα σπιτάκια, τα ολόλευκα. Ό,τι και να σας πω είναι λίγο, έχω εγώ εδώ τις φωτογραφίες στον υπολογιστή μου, αλλά δεν έχω μόνο αυτό, έχω ανοίξει τον υπολογιστή μου και για έναν άλλον λόγο, διότι πλέον η Μήλος, η οποία είναι μαγική, είναι υπέροχη όπως σας προανέφερα, είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεστε, διότι η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη για Μήλο έως 4 φορές την εβδομάδα. Αχ, γι' αυτό την αγαπούμε τόσο πολύ την Aegean και πρέπει να σας πω ότι την τελευταία φορά που πέταξα με την Aegean και ένας υπέροχος πιλότος, ο οποίος ήταν σαν να μας κάνει ξενάγηση, που να λέει εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή πάνω από το Βόλο. Ήταν εξαιρετική η πτήση, πάντα με την Aegean έτσι και αλλιώς η πτήση είναι μια εξαιρετική εμπειρία, και τώρα που μας πετάει στην Μήλο έως και 4 φορές την εβδομάδα, τι να σας πω, να σας πω τι κάνω αυτή τη στιγμή, θα το ομολογήσω. Είμαι μέσα στο aegeanair.com και κλείνω τη θέση μου για να πάω Μήλο, και αυτό να κάνετε κι εσείς. Μπείτε στο www.aegeanair.com και κλείστε τη θέση σας για να πετάξετε για Μήλο, και γενικότερα υπάρχουν πτήσεις και για όλη την Ελλάδα, για Σύρο, για Μύκονο, για Ηράκλειο. Θα σας τα πω όλα αυτά στην πορεία, γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ. Προς το παρόν, www.aegeanair.com, έτσι γιατί είμαι σε καλοκαιρινή διάθεση, έτσι είμαστε μαζί, έτσι είμαστε συντροφιά. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου. Δεν σας το είπα αυτό, πήρα φόρα, αλλά το ξέρετε εδώ, στον Flash της 99,4 και στη ραδιοφωνική φιλοσοφία. Σήμερα που το ημερολόγιο μας δείχνει 3 του Ιούνιου, τρέχω λίγο παραπάνω. Εντάξει, λογικό είναι αυτό, διότι είναι η Παγκόσμια ημέρα του τρεξίματος σήμερα και είναι η μέρα αυτή η οποία είναι αφιερωμένη στο να βάλουμε την αθλητική δραστηριότητα στη ζωή μας. Μπαίνουμε και στην διανύουμε και την Παγκόσμια ημέρα του ποδηλάτου, που έχει καθιερωθεί επισήμως, πρέπει να σας πω, από τον ΟΗΕ και η ημέρα αυτή. Για ποιον άλλο λόγο, όχι για αυτούς που μας κάνουν τη ζωή ποδήλατο, αυτούς ούτε καν θέλουμε να τους θυμόμαστε και να τους ξέρουμε στη ζωή μας, αλλά για να θυμηθούμε να βάλουμε το ποδήλατο στη ζωή μας. Και μια που σας μιλάω για αθλητισμό, να σας πω την είδηση της τελευταίας στιγμής. Όπως όλα δείχνουν και σύμφωνα με αυτό που δημοσιεύει η Βόρεια.gr, υπάρχει συμφωνία μεταξύ Άρη και Βασίλη Σπανούλη. Ο Kill Bill φαίνεται ότι θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, απομένουν οι επίσημες ανακοινώσεις. Ο Αυτοκράτορας λοιπόν ολοκληρώνει το μεγάλο μπαμ με τον ομοσπονδιακό τεχνικό μας, τον άνθρωπο που μας χάρισε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Από ώρα σε ώρα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις. Εδώ θα είμαστε, σας είπα και χθες, ελπίζω να την κάνουμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Κατά τα άλλα και στα χρηστικά, πριν σας πάω στην έκπληξη που σας έχω σήμερα. Εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλη γιατί σας την έχω πει, αλλά είναι πολύ σπουδαία γιατί θα μάθουμε πολύ όμορφα πράγματα. Να σας πω ότι έχουμε εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή. Έχετε το αυτό κατά νου, θα χρειαστείτε παραπάνω χρόνο για να φτάσετε στον προορισμό σας. Έχουμε εργασίες συντήρησης και στην εσωτερική περιφερειακή οδό. Επομένως και σε αυτό το σημείο χρειαζόμαστε παραπάνω χρόνο για να φτάσουμε στο προορισμό μας, και αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσετε είναι επίσης ότι έχουμε και δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στα δημοτικά ιατρεία του Δήμου Θεσσαλονίκης με στόχο την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, οι οποίες θα ξεκινήσουν ουσιαστικά από την ερχόμενη Τετάρτη. Γιατί σας το αναφέρω από τώρα, διότι φυσικά θα χρειαστεί να κλείσετε το ραντεβού σας εγκαίρως, γι' αυτό μπαίνετε στο www.thessaloniki.gr, γιατί θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Και ξέρετε, πρέπει να προσέχουμε και για τον ήλιο, να φοράμε αντιλιακό, να προσέχουμε και τα μαλλιά μας στον ήλιο ιδιαιτέρως, γιατί θέλουμε εμείς οι κυρίες να είμαστε έτσι λαμπερές. Και σας υποσχέθηκα ότι θα σας αποκαλύψω τα πάντα. Και όταν λέω τα πάντα, εννοώ και κυριολεκτώς τα πάντα, για να είστε και εσείς εντυπωσιακές και να έχετε και εσείς τα πιο υπέροχα μαλλιά που υπάρχουν. Γιατί στην Θεσσαλονίκη μας, την ερχόμενη Τρίτη, 9 του Ιούνιου, θα συμβεί ένα σπουδαίο γεγονός. Διότι στην καρδιά της πόλης μας θα χτυπήσει ο παγκόσμιος τουρισμός και η παγκόσμια ομορφιά. Διότι στην καρδιά της πιο όμορφης πόλης του κόσμου, και το λέμε αντικειμενικά αυτό, της Θεσσαλονίκης, θα στεφτεί η Miss Kiana Planet. Κοπέλες από όλο το πλανήτη, καλονές από όλο το πλανήτη, θα περπατήσουν στο κέντρο της πόλης μας, θα περπατήσουν στην πλατεία Αριστοτέλους και τελικά νικήτρια θα αναδειχθεί εκείνη που έχει τα ομορφότερα μαλλιά, γιατί τα μαλλιά είναι πηγή δύναμης, είναι πηγή φροντίδας, είναι πηγή ομορφιάς και δεν θα μπορούσα παρά να σας αποκαλύψω και σε εσάς τους κυρίους, ξέρετε, γιατί και για εσάς υπάρχουν μυστικά, μυστικά για όμορφα μαλλιά πριν από εκείνη τη στιγμή. Αλλά δεν θα μπορούσα να το κάνω μόνη μου και σας έχω την καλύτερη, πιστέψτε με, μια μοναδική καλλιτέχνη θα πω εγώ με αυτά που κάνει στα μαλλιά, την Kiana Expert, την Ελισάβετη Μαγούδη που είναι στην άλλη άκρη. Απέναντί μου ακριβώς εδώ στο στούντιο, τα είπαμε και λίγο πριν, μου έδωσε και τύπια τα μαλλιά, για να μας πει πώς μπορούμε να είμαστε και εμείς εντυπωσιακές και εντυπωσιακοί, γιατί αφορά και στους κυρίους, και φυσικά να σας αποκαλύψουμε και τις λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό, τον μεγάλο αυτό που θα κάνει την Θεσσαλονίκη μας να βρεθεί στο επίκεντρο της ομορφιάς. Ελισάβετ μου, καλώς όρισα στο στούντιο του Φλάς.
1: Καλώς σας βρήκα. Καταρχάς να σε ευχαριστήσω, Σοφία μου, που σήμερα με έχεις καλεσμένη εδώ στην εκπομπή σου. Χαίρομαι πάρα πολύ για τα tips που θα δώσουμε για τα μαλλιά, για τις κυρίες και τους κυρίους, γιατί όπως το σώμα μας πρέπει τους καλοκαιρινούς μήνες να προσέχουμε και τα μαλλιά μας ιδιαίτερα από τις ακτίνες του ηλίου. Γι' αυτό θα σας προτείνω 3 προϊόντα από την εταιρεία Kiana, τα οποία είναι η σειρά Sun Care, που αποτελείται από 3 προϊόντα. Είναι το Kiana Sun Care Shampoo, ένα σαμπουάν για βαθύ καθαρισμό.
0: Αφορά και στους κυρίους αυτό.
1: Αφορά γιατί, και στους κυρίους βέβαια.
0: Γιατί εγώ θέλω να το πω και να το υπερτονίσω αυτό, γιατί οι κύριοι πολλές φορές λένε ότι όπως λέγανε παλιά, εμένα δεν με αφορά το αντιλιακό. Και το αντιλιακό δεν είναι θέμα το οποίο έχει να κάνει με την πολυτέλεια, να το πούμε έτσι, έχει να κάνει με την υγεία. Το ίδιο ισχύει και με τα μαλάκια μας, γιατί και στα μαλάκια μας έρχονται οι ακτινοβολίες, οι UVA και οι UVB, οι βλαβερές του ηλίου.
1: Φυσικά, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ό,τι θα πούμε για τις κυρίες αφορά φυσικά και για τους κυρίους. Και βλέπουμε και όλα τα τελευταία χρόνια ότι και οι κύριοι γενικότερα ασχολούνται πολύ με τα μαλλιά. Οπότε το ίδιο ισχύει και για αυτούς τα προϊόντα. Όπως προανέφερα, υπάρχει το σαμπουάν, το Kiana Sun Care. Είναι ένα σαμπουάν για βαθύ καθαρισμό, το οποίο απομακρύνει τα κατάλοιπα από αλάτι και χλώριο. Προσφέρει λίανση και ελέγχει το φριζάρισμα. Να τονίσουμε ότι για τις κυρίες που έχουν κάνει θεραπεία κερατίνης είναι κατάλληλο, επειδή είναι sulfate free. Μπορούν να το χρησιμοποιούν και για τη διατήρηση της κερατίνης. Δεύτερο προϊόν είναι η Kiana Sun Care Μάσκα, μία μάσκα ενισχυμένης αποκατάστασης που προσφέρει βαθιά ενυδάτωση και θρέψη στην τρίχα. Leave-in προϊόν, τοποθετούμε στα μαλλιά, μήκη άκρες, δεν ξεπλένουμε και αυτήν προστατεύει τα μαλλιά από τις ακτίνες του ηλίου που είπαμε.
0: Τώρα, Ελισάβετ μου, εδώ θέλω να σου κάνω μία ερώτηση, γιατί φυσικά έχω τον Παναγιώτη εδώ που μου λέει γιατί να βάλω εγώ μάσκα στα μαλλιά, κύριος. Τον Παναγιώτη, τι του απαντάμε σε αυτό, πρέπει να του δώσουμε την εξήγηση για το ότι ουσιαστικά είναι απαραίτητη εξίσου η μάσκα και στους άντρες και στις γυναίκες.
1: Είναι απαραίτητη και στους άντρες και στις γυναίκες, αν θα υπάρχει μήκος στον άντρα, αν υπάρχει μήκος των μαλλιών και δεν είναι πολύ κοντά κουρεμένα, τότε ναι, είναι απαραίτητη και η μάσκα για να προστατέψει από τις ακτίνες του ηλίου. Το ίδιο όπως τις κυρίες.
0: Αλλά εγώ να πω και κάτι άλλο το Παναγιώτη μας που ακούει, ότι είναι αυτό το μυστικό που βλέπετε κάποιους κυρίους που τα μαλλιά τους ακτινοβολούν και λέτε «Μα τι κάνει αυτός και έχει τόσο ωραία λαμπερά μαλλιά?» Να σας το λέμε, σας το αποκαλύπτουμε. Κάνει μάσκα και η μάσκα δεν είναι μόνο γυναικεία υπόθεση, απλά μέχρι πρότινος όπως και να το κάνουμε προσέχαμε εμείς τα μαλλιά. Γιατί και πιο κοντό να είναι το μαλάκι σας, αν θέλετε έτσι να δείχνει πυκνό, να δείχνει λαμπερό, Να δείχνει όμορφο.
1: Χρειάζονται τα κατάλληλα προϊόντα, σαφώς.
0: Εδώ είμαστε, σας τα λέμε όλα τα μυστικά, δεν κρατάμε τίποτα για μας.
1: Τέλεια. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε στο τρίτο προϊόν, το οποίο είναι πάλι από τη σειρά Sun Care, ένα mist, αντιλιακό λάδι, το οποίο παρέχει προστασία σε μοριακό επίπεδο από τις ακτίνες UVA και UVB, χωρίς να βαραίνει τα μαλλιά. Είναι αντιλιακό σπρέι, όπως ψεκάζουμε στο σώμα μας το αντιλιακό μας, έτσι ψεκάζουμε και στα μαλλιά όλη μέρα. Δεν θα τα βαρύνει, από το πρωί που θα ξυπνήσουμε και θα βγούμε να πάμε στη δουλειά, ψεκάζουμε τα μαλλιά είτε σε νοπά είτε σε στεγνά για να τα προστατεύουμε και να μένουν λαμπερά και υγιεί.
0: Και να πούμε τώρα αυτό που σας λέγαμε και λίγο πριν, ότι τα μαλλιά είναι ακριβώς όπως το δέρμα μας. Δηλαδή χρειάζονται και αυτά το αντιλιακό τους για να τα φροντίσουμε, για να τα προσέξουμε, για να είναι όμορφα και λαμπερά. Γιατί φανταστείτε, θα βγαίνατε έξω χωρίς αντιλιακό? Όχι, και μην μου πείτε ότι θα το έκανε κανείς.
1: Όχι. Καλό είναι να μην το κάνουμε αυτό και να προστατεύουμε εξίσου και τα μαλλιά όπως το δέρμα μας.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω τώρα, Ελισάβετ μου, γιατί θα σε λίγες μέρες από τώρα θα δούμε καλονές να κυκλοφορούν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καλονές από όλο τον πλανήτη, διότι η Θεσσαλονίκη μας θα μετατραπεί στην καρδιά της ομορφιάς. Θα στέψουμε την Miss Kiana Planet, κορίτσια από όλο τον πλανήτη, εξωτικά κορίτσια. Τι κάνει λοιπόν τα μαλλιά, τι κάνουν τα μαλλιά να ξεχωρίζουν?
1: Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για το συγκεκριμένο διαγωνισμό, το Miss Kiana Planet, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 9 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στο κατάστημα Your Cosmetics στην Ίωνος Δραγούμη 23.
0: Να πούμε και σε όλο τον κόσμο ότι είστε καλεσμένοι.
1: Φυσικά, είναι καλεσμένοι για να δούνε πολλές καλονές από όλο τον κόσμο.
0: Και όχι μόνο αυτό, αλλά να νιώσουν και οι κυρίες βασίλισσες.
1: Φυσικά.
0: Και να φωτογραφηθούν και στο κόκκινο χαλί.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ένας θεσμός που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια, κάθε Ιούνιο, έρχονται κοπέλες από όλον τον κόσμο και βραβεύεται σαν Miss Kiana η κοπέλα που θα έχει τα ωραιότερα μαλλιά. Τι σημαίνει ωραιότερα μαλλιά?
0: Καταρχήν,
1: να είναι ωραία η τρίχα, είναι υδατωμένη, να έχει αναδόμηση, να έχει ωραίο χρώμα. Γιατί Kiana, πέρα από τα προϊόντα περιποίησης, έχουμε και τις βαφές μας. Να υπάρχουν ωραίες τεχνικές στα μαλλιά, είναι να φαίνεται ότι τα φροντίζει. Γενικότερα η κοπέλα που θα έχει τα ωραιότερα μαλλιά στέφεται και Miss Kiana. Υπάρχει μια κριτική επιτροπή εκεί που αποφασίζει για το ποια θα είναι η πρώτη στο διαγωνισμό.
0: Και οι κυρίες έτσι που μας ακούνε και έχουν την απορία το ότι τι κάνει τα μαλλιά εντυπωσιακά. Ως hair expert που είσαι, τι θα απαντούσες αυτό?
1: Τα μαλλιά εντυπωσιακά. Γενικότερα βλέπουμε ότι τα μαλλιά εντυπωσιακά τα κάνει περιποίηση και χρειάζονται πάντα επαγγελματικά προϊόντα μαλλιών για να φροντίζουμε τα μαλλιά μας και να βλέπουμε τα μαλλιά μας υγιή και λαμπερά. Το λέμε όλοι οι κομμωτές στους χώρους μας, το λέμε στους πελάτες μας, ότι τα επαγγελματικά προϊόντα είναι το α και το ω, να μου επιτρέψετε, στο να διατηρούμε τα μαλλιά μας υγιή, λαμπερά και εντυπωσιακά.
0: Εγώ θέλω εδώ να κάνω μια ερώτηση που μπορεί να έχουν πολλοί ακροατές και ακροάτριες, οι οποίοι είναι οι εξής. Τι διαφορετικό έχουν τα επαγγελματικά προϊόντα?
1: Έχουν τελείως διαφορετική σύνθεση και τελείως διαφορετικά συστατικά τα επαγγελματικά από τα προϊόντα που είναι των σούπερ μάρκετ. Δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Στα επαγγελματικά θα βρεις πολλά προϊόντα. Θα πρέπει να γίνει σωστή διάγνωση των μαλλιών. Είναι πολύ σημαντική η διάγνωση των μαλλιών. Να μιλάτε με τους κομμωτές σας, να γίνεται διάγνωση της τρίχας, γιατί κάθε τρίχα χρειάζεται και διαφορετικό προϊόν στα μαλλιά.
0: Τώρα εδώ μου στέλνουν και με ρωτάνε, εγώ σου μεταφέρω ό,τι ρωτάει.
1: Φυσικά.
0: Ο κόσμος. Τι ακριβώς είναι η διάγνωση της τρίχας?
1: Η διάγνωση της τρίχας. Στην τρίχα βλέπουμε αν υπάρχει ελαστικότητα, εάν χρειάζεται ενυδάτωση, αν χρειάζεται αναδόμηση εκ των έσω και ανάλογα το τι χρειάζεται, αυτό το προϊόν συστήνουμε.
0: Επομένως, έχει άλλη ανάγκη ένα μαλλί το οποίο είναι αυτό που λέμε εμείς λαϊκά η ξηρή τρίχα, η λεπτή τρίχα με μια χοντρή τρίχα.
1: Φυσικά, κάθε τρίχα έχει και διαφορετική ανάγκη. Βέβαια, θα δούμε και προϊόντα τα οποία είναι για όλους τους τύπους μαλλιών. Ένα προϊόν που θα συστήσω εγώ προσωπικά είναι η μάσκα EI Queen Botox Hair Mask της Kiana, η οποία μάσκα στην ουσία έχει ονομαστεί IQ για το λόγο του ότι, ας το πούμε, διαβάζει την τρίχα και εσωτερικά παίρνει τα στοιχεία που χρειάζεται.
0: Πώς το κάνει αυτό?
1: Είναι η έξυπνη μάσκα, ας το πούμε, η οποία ανοίγοντας τα λέπια της τρίχας με το σαμπουάν, εκ των έσω θα πάρει τα συστατικά που χρειάζεται ανάλογα με την ανάγκη που έχει κάθε τρίχα.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω και το εξής. Το μεγαλύτερο λάθος που βλέπεις να κάνουμε εμείς οι κυρίες και οι κύριοι, ποιο είναι στα μαλλιά μας? Που εσύ ως hair expert λες, πω τώρα πώς θα σώσω αυτή την κατάσταση.
1: Η μεγαλύτερη, βλέπω ότι γενικότερα δεν αγαπάμε τα μαλλιά μας, δεν τα φροντίζουμε, δεν τα προσέχουμε. Είμαστε στο έλα μωρέ, δεν πειράζει. Το ίδιο, την ίδια δουλειά θα μου καθαρίσει ένα σαμπουάν επαγγελματικό με ένα σαμπουάν που θα το βρω σε ένα ράφι. Δεν είναι το ίδιο, είναι τελείως διαφορετικά όπως προανέφερα. Γενικότερα τα βάζουμε, ας το πούμε, σε δεύτερη μοίρα τα μαλλιά μας. Όμως δεν είναι έτσι.
0: Επομένως τα μελούμε.
1: Τα μελούμε, ναι. Οι περισσότεροι τα μελούν. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ξεκινούν να φροντίζουν τα μαλλιά τους οι κυρίες, αλλά γενικότερα τις περισσότερες φορές τα μελούν, δεν τα δίνουν τόσο σημασία, θα έλεγα.
0: Οι κύριοι, ένα λάθος που κάνουνε?
1: Οι κύριοι, έχω δει τα τελευταία χρόνια προσωπικά ότι ξεκίνησαν να τα προσέχουν περισσότερο τα μαλλιά από τις κυρίες. Θα πάρουν και τα επαγγελματικά προϊόντα, θα κοιτάξουν να κάνουν και θεραπείες κερατίνης, θα κοιτάξουν να τα έχουν όμορφα, να τα προσέξουν, θα σε ρωτήσουν τι προϊόντα να χρησιμοποιούν, πώς να τα στεγνώνουν, τι προϊόντα styling θα βάζουν στα μαλλιά τους. Γενικότερα τους κυρίους τα τελευταία χρόνια τους βλέπουμε ότι ασχολούνται πιο πολύ με τα μαλλιά.
0: Με εντυπωσιάζει αυτό. Ναι. Με εντυπωσιάζει πραγματικά. Το μεγάλο ερώτημα του καλοκαιριού που βασανίζει κυρίως εμάς τις κυρίες, ίσχυε σίγουρα φέτος τα μαλλιά?
1: Λοιπόν, στους καλοκαιρινούς μήνες, γενικότερα αυτό που είναι το πιο, ας το πω, όμορφο και το πιο εύκολο, γιατί βλέπετε ότι είμαστε πολύ θάλασσα, πολύ πισίνα, είναι τα σγουρά μαλλιά.
0: Είναι τα σγουρά μαλλιά.
1: Είναι δηλαδή τα σγουρά μαλλιά.
0: Και πώς προσέχουμε σωστά τα σγουρά μαλλιά? Γιατί ακούγονται διάφορα. Βλέπουμε και στο TikTok διάφορα πράγματα, κάποια από τα οποία νομίζω ότι είναι η κακοποίηση που μπορούμε να κάνουμε στο μαλλί μας, γιατί στο TikTok υπάρχουν τα hacks αυτά, τα οποία κάποια εκ των οποίων είναι φυσικά πολύ σωστά και γίνονται από experts, κάποια άλλα πάλι είναι, θα έλεγα, έως και επικίνδυνα για το μαλλί.
1: Τα σγουρά μαλλιά, όπως είπα για τη διάγνωση πριν, κάθε τύπος μαλλιών έχει και τα δικά του προϊόντα. Σίγουρα, αν θα έχουμε σγουρά μαλλιά, θα προτιμήσουμε προϊόντα που είναι για σγουρά μαλλιά, όπως η σειρά Curls της Kiana, που επίσης έχει το σαμπουάν, τη μάσκα, κρέμα διαμόρφωσης των σγουρών μαλλιών, δίνει ελαστικότητα και ενυδάτωση, γιατί τα σγουρά μαλλιά αυτό που χρειάζεται είναι να έχουν την ενυδάτωση, πιο βαθιά ενυδάτωση από ότι τα ίσια μαλλιά, και ελαστικότητα για να είναι οι μπούκλες πιο όμορφες και ζωντανές.
0: Και τώρα εγώ θέλω να έρθω στην ημέρα αυτή που θα χτυπήσει η καρδιά της ομορφιάς στην πόλη μας. Και θέλω να ρωτήσω, έτσι ως hair expert και ως ένας άνθρωπος που ξέρει τον διαγωνισμό πολύ καλά, ποια είναι, αν μου έλεγες, τα τρία πιο βασικά κριτήρια που θα κάνουν την υποψήφια αυτή που θα πάρει τελικά το στέμμα, που θα ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες που όλες έχουν πολύ εντυπωσιακά μαλλιά? Έχει να κάνει δηλαδή με το μήκος, έχει να κάνει με το πόσο πυκνά είναι τα μαλλιά της, το αν είναι ίσια ή σγουρά?
1: Λοιπόν, επειδή τα τελευταία χρόνια σε αυτόν τον θεσμό τυχαίνει να είμαι και κριτής των μοντέλων, αυτό που για μένα είναι το πιο σημαντικό, αρχικά είναι στο να δω υγιή μαλλιά, να μην είναι τα μαλλιά της μη ενυδατωμένα, να φαίνεται ότι είναι υγιή και τα προσέχει. Δεύτερον, το χρώμα, ένα ωραίο χρώμα που στην ουσία όλα είναι μία αλυσίδα. Δηλαδή, ενυδατωμένα μαλλιά σημαίνει και ωραίο χρώμα. Γιατί αν δεν έχουμε σωστή ενυδάτωση στα μαλλιά, δεν θα βγει και το χρώμα σωστό. Οπότε όλα αυτά είναι μία αλυσίδα.
0: Αυτό είναι αρχικά κάτι που δεν. Συγγνώμη, σε διακόψα. Είναι κάτι όμως που δεν σκέφτονται πάρα πολύ. Εμείς δεν κάνουμε πολλές φορές αυτόν τον συνειρμό ότι το χρώμα αλλάζει ανάλογα με την ενυδάτωση.
1: Αλλάζει φυσικά. Είναι αλλιώς να έχεις μια τρίχα αλεία και λαμπερή και να πας από πάνω να κάνεις ένα χρώμα. Αλλιώς θα βγει και θα αποτυπωθεί στη τρίχα από το να είναι τα μαλλιά σου με ψαλίδα και αφυδατωμένα. Δεν θα μπορέσει μέσα η τρίχα να πάρει τα σωστά χρωστικά της βαφής.
0: Και να σου βάλω εδώ ένα αστεράκι, έναν αστερίσκο πριν ολοκληρώσεις την απάντηση. Τα χρώματα τα οποία είναι πολύ τάση για φέτος.
1: Τάση για φέτος είναι τα χάλκινα χρώματα, τα χρώματα γενικότερα τα ξανθά, όμως βλέπουμε ότι τα τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον τα ξανθά έχουν γίνει πιο ουδέτερα, δεν είναι αυτό το μαύρο άσπρο που είχαμε συνηθίσει, τα έντονα σαντρέ, περισσότερο τα μπες και τα πιο γλυκά χρώματα που ταιριάζουν περισσότερο με την επιδερμίδα από τις Ελληνίδες.
0: Και όσον αφορά στο επόμενο κριτήριο, γιατί μας είπες για το κριτήριο που έχει να κάνει με την υγεία και την ενυδάτωση των μαλλιών, με το χρώμα των μαλλιών, το κριτήριο το επόμενο λοιπόν για να επιλεχθεί η κοπέλα αυτή η οποία θα κάτσει στον παγκόσμιο θρόνο ομορφιάς.
1: Να έχει ένα ωραίο μήκος, ένα ωραίο κούρεμα, ας το πω, ένα ωραίο styling. Ανεξάρτητα το αν είναι μακριά ή αν είναι καρέ τα μαλλιά, γενικότερα να έχει ωραίο styling, να φαίνονται τα μαλλιά προσεχμένα.
0: Όσον αφορά στο κούρεμα, τα κουρέματα τα οποία είναι φέτος στη μόδα, είναι τάση.
1: Είναι τα blowout, τα layers γενικά και τα καρέ.
0: Ένα δικό σου αγαπημένο.
1: Τα blowout γενικότερα, που δίνουν όγκο, κίνηση και στα περισσότερα πρόσωπα ταιριάζουν ακριβώς.
0: Και ένα έτσι κούρεμα που βλέπεις ή που έβλεπες το τελευταίο διάστημα να κάνουν πολλοί γυναίκες, αλλά να λες ότι αυτό ρε παιδί μου, γιατί το κάνουν τώρα στον εαυτό τους. Μια τάση που να επικρατούσε κάποιο διάστημα, ίσως όχι απαραίτητα φέτος, αλλά πριν από 2-3 χρόνια.
1: Ανάλογα. Γενικότερα, τα κουρέματα είναι με την προσωπολογία μας. Καλό είναι να δούμε τι μας ταιριάζει. Τα πάρα πολύ έντονα φυλαρίσματα με τη χέτη, ίσως προσωπικά, δεν μου αρέσουν τόσο.
0: Ήταν κάτι που το βλέπαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
0: Θα δούμε πάρα πολλά πράγματα, θα μας δώσετε και συμβουλές, δηλαδή αυτό είναι το πάρα πολύ ωραίο που συμβαίνει και θέλω να πω τον κόσμο ότι αν δεν έρθετε θα χάσετε και δεν το λέω επειδή έτσι μου έχετε κάνει την τιμή από την Κιάννα να παρουσιάσω αυτή την πολύ λαμπερή βραδιά, απόγευμα βραδιάς γιατί ξεκινάμε από τις 7, αλλά το πολύ ενδιαφέρον της δράσης αυτής είναι ότι δίνετε και συμβουλές εκείνη την ώρα στον κόσμο που έρχεται.
1: Δίνουμε συμβουλές εκείνη την ώρα, δοκιμάζουμε μαζί αρκετά προϊόντα που υπάρχουν στο Your Cosmetics στο κατάστημα, μπορούμε να κάνουμε διάγνωση όλη η τεχνική που είμαστε εκεί, διάγνωση της τρίχας σας για να σας δείξουμε και να σας προτείνουμε τα προϊόντα που είναι κατάλληλα για τα δικά σας μαλλιά.
0: Επομένως, τώρα περνάμε ωραία. Αυτό που λέγαμε λίγο πριν, ότι γίνεται η διάγνωση για να ξέρετε τι ανάγκες έχετε.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Και να αποκαλύψω κι εγώ κάτι, να αποκαλύψω ότι θα κερδίσετε πάρα πολλά δωράκια. Πάρα πολλά δωράκια θα κερδίσετε όλοι και όλες που θα έρθετε μαζί μας. Και να σας πω επίσης ότι θα μπορέσετε να νιώσετε εσείς οι κυρίες βασίλισσες και οι κύριοι βασιλιάδες, γιατί θα φωτογραφείτε σε κόκκινο χαλί. Δεν θα είναι μόνο τα κορίτσια στο κόκκινο χαλί, αλλά και εσείς θα μπορέσετε να φωτογραφείτε. Θέλω να μου πεις την πιο μεγάλη έκπληξη που μπορείς να αποκαλύψεις για την βραδιά της 9ης του Ιούνιου, πότε θα στέψουμε τη Μισκιάνα και θα είσαι εκεί και θα είσαι ένα από τα άτομα που θα ψηφίσουν τα κορίτσια με τα όμορφα μαλλιά.
1: Να σας πω μία έκπληξη.
0: Αυτή γενικότερα, μπορούμε να αποκαλύψουμε.
1: Γενικότερα αυτά τα αφήνω να τα αποκαλύπτει ο κ. Βασιλιάδης. Είναι ο υπεύθυνος των εκπλήξεων, οπότε...
0: Εγώ θέλω να πω ότι, έτσι, ότι θα υπάρχει πάρα πολύ λάμψη, κυριολεκτικά και μεταφορικά, γιατί θα δοκιμάσετε και πολλά προϊόντα και με γκλίτερ, θέλω να πω, και επειδή έχω πάει και τα έχω δοκιμάσει, θέλω να πω ότι είναι πραγματικά υπέροχα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ, παρά το πιεσμένο πρόγραμμά σου και παρά τις ετοιμασίες για την λαμπερή αυτή τη βραδιά.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε.
0: Εμείς θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς.
1: Φυσικά, την Τρίτη στις 7-9 του μηνός, στην Ίωνος Δραγούμη. Θα σας περιμένουμε όλους με μεγάλη χαρά να περάσουμε όμορφα σε ένα καλοκαιρινό πάρτι.
0: Πολλά δωράκια, πολλές εκπλήξεις και Ελισάβετ Μαγούδη, θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ.
1: Ευχαριστώ πολύ, Σοφία μου, να είσαι καλά.
0: Καλό απόγευμα.
2: Plus 99,4.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα. Με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε καπνίσω

Υπέροχος Πασχάλης Τερζής, μια νύχτα ζόρικη και ξέρετε τα πράγματα γίνονται λιγότερο ζόρικα όταν υπάρχει πράσινο γύρω μας, γιατί έχουμε κουραστεί με αυτό το τσιμέντο που βλέπουμε παντού. Θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα πιο πράσινα γύρω μας, να βλέπουμε φυτά, να βλέπουμε λουλούδια. Σκεφτείτε, ένα μικρό κλαστράκι παίρνετε και βάζετε στο μπαλκόνι σας, πόσο πολύ αλλάζει αμέσως η εικόνα και η διάθεσή σας. Καλά, και εντάξει, κάποιοι από εσάς δεν έχετε βάλει μόνο γλαστράκια, έχετε κάνει πραγματικά μικρά δασάκια κατά μία έννοια στα μπαλκόνια και στους κήπους, και θα αναδείξουμε και το πιο όμορφο μπαλκόνι του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και γενικότερα έχουν γίνει πολλές ενέργειες όσον αφορά στο πράσινο στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Έχουν γίνει ενέργειες δεντροφύτευσης στο περιαστικό δάσος, στην περιοχή της Τριανδρίας, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που θα μετατραπεί σταδιακά και σε ένα μεγάλο πάρκο. Γίνονται και πάρα πολύ όμορφες δράσεις για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, και όχι μόνο, μία από αυτές τις οποίες, δηλαδή, έχω λατρέψει και περιμένω πώς και πώς, είναι αυτή η εκδήλωση που θα γίνει στους κήπους του Πασά, στο μοναδικό μνημείο αυτό που έχουμε στην πόλη μας. Δηλαδή, περιμένω πώς και πώς. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τον Ιθύνοντα Νου και τον άνθρωπο που εκτελεί, συντονίζει και ονειρεύεται όλα αυτά τα πράγματα, τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βασίλη Διαμαντάκη, για να μιλήσουμε για το πιο όμορφο μπαλκόνι και κήπο της, μικρό και μεγάλο μάλλον, της Θεσσαλονίκης, για την όμορφη δράση αυτή, για τις δεντροφυτεύσεις. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα

0: Πάρα πολύ που είστε εδώ.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλησπέρα σε όλους.
0: Είναι πολύ όμορφο το ότι βλέπουμε την πόλη μας σταδιακά όλο ένα και περισσότερο να προσυνείζει. Η Θεσσαλονίκη μας το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αποκτήσει πολύ περισσότερα δέντρα. Έχουν γίνει πολλές ενέργειες δενδροφύτευσης. Και θα ήθελα έτσι να μου κάνετε έναν απολογισμό συνολικά. Πόσα είναι τα νέα δέντράκια τα οποία έχουν φύτευτεί στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης?
1: Να σας πω, ναι βεβαίως. Με την ευκαιρία που το Σάββατο έχουμε τα 2,5 χρόνια της θητείας μας στο Ολύμπον, έχουμε απολογισμό πεπραγμένων και καλούμε και όλο τον κόσμο να έρθει σε 10,5 ώρα για να ακούσει τι έχουμε κάνει εμείς σαν διοίκηση τα 2,5 αυτά χρόνια που είμαστε στο ίμιση μάλλον της θητείας μας. Με την ευκαιρία αυτή που θα αναλυθούν όλα αυτά, εγώ έχω να πω ότι στον τομέα του πρασίνου και σε ό,τι αφορά τις δεντροφυτεύσεις, κάναμε μια επιθετική πολιτική, επειδή όπως είναι γνωστό η Θεσσαλονίκη όπως έχει δομηθεί τα τελευταία 100 χρόνια δεν έχει ελεύθερους χώρους για να αναπτύξουμε νέα πάρκα, δεν είχαμε άλλη επιλογή παρά να πάμε τα υπάρχοντα πάρκα είτε να τα αναπλάσουμε είτε να πυκνώσουμε τις φυτεύσεις, καθώς επίσης και στα πεζοδρόμια που υπήρχαν πάνω από 3.500 καινές δεντροδόχοι όταν αναλάβαμε. Θα έπρεπε και αυτά να συμπληρωθούν με δέντρα. Εν κατακλείδη θέλω να πω ότι σαν διοίκηση παραλάβαμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης σε πεζοδρόμια και πάρκα 58.000 δέντρα. Σε 2,5 χρόνια προσθέσαμε 24.150 δέντρα, ακριβώς κλείσαμε τώρα τη σεζόν. Άρα έχουμε φτάσει στα 82.000 δέντρα. Έχουμε αυξήσει το αστικό δάσος της πόλης κατά 41%. Είναι ένας αριθμός ρεκόρ, δεν υπάρχει άλλη διοίκηση που να έχει βάλει τόσα δέντρα, δεδομένου ότι τα τελευταία 25 χρόνια, όπως είδα και από τα στοιχεία της υπηρεσίας, κατά μέσο όρο φυτεύονταν στην πόλη 1.000 δέντρα περίπου.
0: Για
1: άρα
0: μένα
1: έχουμε κάνει αυτή την πολιτική, η οποία καταρχήν βάλαμε μεγάλα δέντρα, είναι 5 χρόνια μέσα στη γλάστρα και άρα τώρα στο πάρκο είναι 6 ή 7 χρόνια, τα οποία ήδη έχουν αρχίσει και αποδίδουν. Όσοι περπατούν στην παραλία από το ύψος του Λευκού Πύργου μέχρι το Μέγαρο Μουσικής και από την πάνω πλευρά, θα τα βλέπουν τα δέντρα αυτά, τα οποία έχουν αποκτήσει σχήμα, λουλούδια, φύλλα, είναι πλήρη δεντράκια και κάθε χρόνο ακόμα θα δίνουν περισσότερο, καλύτερη όψη, όχι μόνο στην παραλία και σε όλη την πόλη που βάλαμε τα δέντρα.
0: Για μένα το ευγείονο είναι επίσης ότι στις δράσεις δενδροφύτευσης που οργανώσατε ως Αντιδημαρχία Πρασίνου συμμετείχαν και πολλά μικρά παιδιά. Αυτό ήταν κάτι πολύ ευγείονο. Το να βλέπεις
1: πάρα
0: παιδάκια μικρά.
1: Κόσμος. Ναι, ναι. Είχαμε σε κάθε δράση 200-300 άτομα, γονείς με τα παιδάκια τους, θελοντικές οργανώσεις. Όπως είπατε, βάλαμε και στο, δεν το λέω πια περιαστικό δάσος, το λέω αστικό δάσος.
0: Σωστά, σωστά.
1: Γιατί ό,τι είναι κάτω από το flyover για μένα πια ανήκει στην πόλη, δεν ανήκει στο safe.
0: Έχετε δίκιο, έτσι είναι στην
1: πραγματικότητα. Έχει διαχωρίσει το flyover τώρα την πόλη από το δάσος. Άρα αυτά τα 50-60 στρέμματα που είναι στις παρυφές της Τούμπας και της Τριαδρίας, εμείς τα θεωρούμε δημοτικό δάσος πια και ήδη έχουμε κάνει επιστολή ο Δήμαρχος προς το Υπουργείο προκειμένου αυτό να φύγει από την κυριότητα του Δασαρχείου και να έρθει στο Δήμο μαζί με τους ανάλογους πόρους για τη συντήρησή του, για να μπορούμε εκεί μέσα να κάνουμε και μια παιδική χαρά, να κάνουμε
0: αυτό
1: κάποια κιόσκια,
0: πολύ
1: να κάνουμε οτιδήποτε, γιατί τώρα δεν μας επιτρέπεται, είναι μόνο για δασική χρήση. Το έχουμε ζητήσει αυτό, ελπίζουμε η πολιτεία να ανταποκριθεί και έτσι να αυξήσουμε κατά πολύ ακόμα το αστικό πράσινο της πόλης, που είναι μικρό όπως γνωρίζετε σε ανακάτοικο και κάνουμε κάθε προσπάθεια για να το αυξήσουμε.
0: Αυτό ήταν μια πάρα πολύ όμορφη ιδέα, μια πάρα πολύ όμορφη πρόταση, γιατί εγώ θα το πω αλλιώς, είναι το δάσος της καρδιάς μας και το δάσος που αγαπάμε, της Θεσσαλονίκης μας το δάσος, το οποίο είναι σημαντικό να το φροντίζουμε και να το προστατεύουμε όλοι ο κάθε δημότης και δημότης ξεχωριστά. Γιατί είναι η καρδιά της που μας
1: είναι
0: δίνει
1: η ζωή μας και το οξυγόνο
0: μας.
1: Σε αυτή την κλιματική κρίση που τη ζούμε κάθε καλοκαίρι, είναι η πρώτη άμυνά μας.
0: Εγώ θέλω να πω, κύριε Αντιδήμαρχε, σε αυτό θέλω να σας δώσω τα εύσημα για τα μικρά παρκάκια τσέπης που κάνατε, και επειδή υπάρχει ένα πολύ όμορφο που είναι ακριβώς απέναντι από το πατρικό μου σπίτι, στην οδό Αρτάκης, στην περιοχή της Κάτω Τούμπας.
1: Αυτό είναι το μικρότερο, αλλά είναι αρκετά όμορφο.
0: Είναι
1: το
0: πάρα πολύ όμορφο. Είναι κόσμημα. Εγώ θέλω να το πω αυτό, ότι είναι κόσμημα. Έχει πολύ όμορφα λουλουδάκια, φυτάκια. Είναι όλο και όλο, έτσι, για να δώσουμε τον κόσμο να καταλάβει που δεν ξέρει, που δεν είναι από την περιοχή της Τούμπας, όλο και όλο ένα σημείο στο οποίο θα μπορούσε να ανεγερθεί μια πολυκατοικία.
1: 100 τετραγωνικά είναι περίπου, 100 τετραγωνικά μέτρα.
0: Ξέρετε τι μου αρέσει πάρα πολύ, ότι βλέπω ανθρώπους ηλικιωμένους να σταματούν εκεί και να απολαμβάνουν λίγο νεράκι, παιδάκια, να σταματούν εκεί να παίρνουν ανάσα με την μπαλίτσα τους, ανθρώπους που κάνουν βόλτα με το σκυλάκι τους να σταματούν. Είναι πραγματικά ένας χώρος ανάσας.
1: Ακριβώς. Και πρόκειται να εγκαινιάσουμε και άλλα το επόμενο διάστημα, από 3 έως 4 που είναι σε εξέλιξη. Θα φτάσουμε συνολικά μέχρι τέλος του χρόνου τα 10-11 πάρκα τσέπης. Δεν έχουμε άλλο τρόπο να αυξήσουμε το πράσινο. Αξιοποιούμε την παραμικρή ελεύθερη γωνία που βρίσκουμε.
0: Και είχατε πει και την άλλη φορά ότι όποιος δημότης μας ακούει και έχει έναν χώρο στον οποίο μπορεί να μπει πράσινο, να επικοινωνήσει μαζί σας, γιατί θα έρθει ο Δήμος για να τον κάνει πράσινο το χώρο αυτό.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αν είναι κάποιο οικόπεδο το οποίο δεν κτίζεται γιατί έχει κληρονομικές διαφορές ή οτιδήποτε άλλο, μέχρι να λυθεί το πρόβλημα των ιδιοκτητών, εμείς μπορούμε να βάλουμε θάμνους και πράσινο, χωρίς καμία δέσμευση, και όποτε οι ιδιοκτήτες θέλουν το χώρο πίσω θα τον πάρουν προφανώς. Απλά να μην έχει σκουπίδια και χόρτα και οτιδήποτε άλλο, ή να παρκάρουν αυτοκίνητα, μπορούμε να το διαμορφώσουμε. Όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει και θα ανταποκριθούμε σε αυτό το θέμα, βεβαίως.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Μας βάζατε στη διαδικασία, και όσοι δεν έχουν αποκτήσουμε λίγο πιο πράσινη συνείδηση, και μέσα από αυτόν τον πολύ ωραίο διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη, έχει μπει στη δεύτερη φάση του, για το πιο πράσινο ωραίο μπαλκόνι της Θεσσαλονίκης. Μικρά μπαλκόνια και μεγάλα μπαλκόνια.
1: Ακριβώς. Από σήμερα ξεκίνησε η ψηφοφορία, μπήκαμε στους τελικούς δηλαδή. Έχουν επιλεγεί, καταρχήν πήγε πάρα πολύ καλά και φέτος, υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση, συμμετείχαν 216 μπαλκόνια, συμμετοχές, μικρά και μεγάλα. Εμείς, η Επιτροπή δηλαδή, επέλεξε τα 80 καλύτερα από τις φωτογραφίες που υποβάλανε, έκανε αυτοψίες επί τόπου για να τα δει αν ανταποκρίνονται σε αυτό που στείλανε. Από τα 80 αυτά μπαλκόνια επέλεξε 30, 15 μικρά και 15 μεγάλα, τα οποία από σήμερα στην ιστοσελίδα του Δήμου, thessaloniki.gr, κάθετος πράσινο μπαλκόνι, μπαίνει κανείς, τα βλέπει, τα 30 μπαλκόνια, 15 και 15, ψηφίζει ένα στα μεγάλα μπαλκόνια και ένα στα μικρά μπαλκόνια, και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα αναδειχθούν οι τρεις νικητές, οι οποίοι οι δύο πρώτοι θα πάνε 4 μέρες στη Ρώμη ένα ταξιδάκι, οι δύο δεύτεροι θα πάρουν από ένα iPad, και οι δύο τρίτοι θα πάρουν από μια δωροεπιταγή των 500 ευρώ από φυτόρια, από λουλούδια.
0: Είναι πολύ ωραία τα δωράκια, αλλά το πιο ωραίο είναι ότι βάλετε τους δημότες στη διαδικασία, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή τα έβλεπα και νωρίτερα από το πρωί, αλλά βλέπω, έχω μπροστά μου μερικά από τα μπαλκόνια τα οποία αναδείχτηκαν, και είναι πραγματικά... Δηλαδή το τι
1: κοσμήματα.
0: Έχει κοσμήματα, δηλαδή. Ναι. Ξέρετε, δίνει ιδέες και στους υπόλοιπους.
1: Η Επιτροπή είχε πρόβλημα να διαλέξει ένα καλύτερα. Υπήρχαν πάρα πολλά.
0: Το πιστεύω, γιατί βλέπω ότι τώρα...
1: Προβληματίστηκε πολύ προκειμένου μέχρι να μην αδικήσει κάποιον, καταλάβατε.
0: Ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι βλέποντας τα μπαλκόνια, εγώ νομίζω ότι και ο κόσμος θα προβληματιστεί πάρα πολύ. Για το να αναδείξει τους νικητές. Νικητές είναι όλοι. Και
1: είναι
0: μόνο...
1: μια ευχάριστη διαδικασία.
0: Ξέρετε, εγώ τι θα πω. Θα πω ότι οι νικητές είναι όλοι, γιατί και έτσι. Μόνο που έχουν αναβαθμίσει με αυτόν τον τρόπο την ποιότητα ζωής τους, γιατί το πράσινο είναι αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, και πραγματικά καλώ όλους και όλες να μπείτε μέσα να δείτε. Δηλαδή θα δείτε ότι έχουν βάλει χορτάρι, πλαστικό κάτω στο μπαλκόνι τους, ότι νομίζει κανείς ένα μικρό μπαλκονάκι, και ιδίως υπερτονίζω τα μικρότερα μπαλκονάκια, γιατί σε μικρό χώρο έχουν κάνει θαύματα οι άνθρωποι αυτοί.
1: Ναι, ακριβώς. Δείχνει το μεράκι του καθενός, και αυτό θέλουμε να επιβραβεύσουμε. Θέλουμε να αποκτήσουμε συνείδηση πράσινου, να ασχολείται ο κόσμος με τον μπαλκόνι του. Φανταστείτε μόνο ένα πράγμα, το οποίο είναι θεωρητικό, αν όλα τα μπαλκόνια της πόλης ήταν πράσινα, πώς θα ήταν η πόλη μας.
0: Πολύ διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Και ιδίως αν ήταν σαν αυτά τα μπαλκόνια που βλέπω, κυρία τη Δήμαρχε, που διεκδικούν την ψήφο μας. Να πούμε σε όλους τους δημότες και τις δημότησες να μπείτε να τα δείτε, να ψηφίσετε, να συμμετέχετε, και μόνο που θα τα δείτε θα πάρετε ιδέες για το δικό σας μπαλκόνι, και κάτι μου λέτε του χρόνου θα στείλετε
1: και εσείς.
0: Ναι, είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο.
1: Σωστά.
0: Επόμενες δράσεις έχουμε μία πολύ πολύ
1: Να πω ότι
0: ξεχωριστή.
1: στις 17 λήγει η ψηφοφορία και στις 23 θα γίνει η τελετή που θα βραβεύσουμε τα 3 συν 3 μπαλκόνια.
0: Α, εκεί θα ήθελα να κάνουμε έτσι και μία σύνδεση, κυρία Αντιδήμαρχε, να τους
1: Ναι,
0: έχουμε
1: ναι.
0: κιόλας να μας πούν και
1: Μάλλον
0: λίγα
1: θα το
0: λόγια.
1: κάνουμε, επειδή ανακοινώθηκε ένας χώρος τώρα, σκεφτήκαμε έναν άλλο χώρο, θα το κάνουμε στο πάρκο της Χάνθ, απέναντι από το μουσείο ακριβώς, όπου εκεί έχουμε δημιουργήσει μία πολύ ωραία λίμνη με νούφαρα και θέλουμε να την προβάλλουμε και αυτήν και θα το κάνουμε στο χώρο εκείνον.
0: Α, είναι πάρα πολύ όμορφη η λίμνη με τα νούφαρα και είναι όμορφο το να μπαίνει και στο υγρό στοιχείο, να μπαίνει λουλούδι. Ξέρετε, εγώ θέλω να σας πω ότι για την ημέρα του περιβάλλοντος που έρχεται, έχω ενθουσιαστεί όταν ήρθε το δελτίο τύπου και διάβασα ότι θα γίνει δράση σε αυτό το κόσμημα που έχουμε στην πόλη μας, που τολμώ να πω ότι δεν είχε αναδειχθεί
1: Δεν το
0: τόσο όσο
1: ξέρουν
0: το
1: όλοι. Πρέπει να
0: αξίζει.
1: έρθουν να το δούνε.
0: Να πούμε στον κόσμο τι λέμε για τους κήπους του Πασά, φυσικά.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Εκεί όπου θα κάνετε μια
1: Που είναι
0: πάρα πολύ.
1: ακριβώς μετά το νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, για όσους δεν ξέρουν, ανεβαίνοντας στην Άνω Πόλη.
0: Ή οι παλιότεροι το λένε και τα δρακόσπιτα της Θεσσαλονίκης μας.
1: Ναι. Υπάρχει και αυτή η ονομασία, ναι, βεβαίως.
0: Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο σημείο, ένα κόσμημα. Εκεί στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας του περιβάλλοντος θα γίνει μια ανοιχτή γιορτή με ξεναγήσεις, με δεντροφύτευση. Πώς σας ήρθε η ιδέα λοιπόν να κάνετε τη γιορτή στους
1: Να σας
0: κήπους
1: πω,
0: του
1: κάθε
0: Πασά?
1: χρόνο κάνουμε κάποια εκδήλωση. Πέρσι την είχαμε κάνει στην μια παραλία. Φέτος είχαμε μια πρόταση από τη Χάνθα, από κάποια σωματεία, την κοινότητα, να το κάνουμε εκεί. Επειδή κάναμε κάποιες παρεμβάσεις στο δάσος, δηλαδή φτιάξαμε τους διαδρόμους, βάλαμε βρύσες, φυτέψαμε πολλά δέντρα. Έχει ομορφύνει περισσότερο το δάσος και θέλουμε να το αναδείξουμε ακόμα περισσότερο με αυτόν τον τρόπο, να το δει ο κόσμος και να μπορεί να πάει και μια βόλτα, να πιει έναν καφέ, να κάνει την βόλτα με το σκυλάκι του, η αναψυχή κτλ. Είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος και είναι πολύ κοντά στην πόλη.
0: Είναι
1: Και
0: ένα...
1: κυρίως στην Άνω Πόλη που δεν έχει πολλούς ελεύθερους χώρους και στο κέντρο της πόλης, μπορεί κάποιος πολύ σύντομα να πάει εκεί πέρα για να κάνει το διάλειμμα του, τη βόλτα του εν πάση περιπτώσει. Και θέλουμε να το αναδείξουμε. Θα γίνει μια πεντάωρη δράση ουσιαστικά με διάφορες εκδηλώσεις. Θα είναι σχολεία, θα είναι σύλλογοι, θα μοιραστούν λουλούδια, θα γίνουν ομιλίες για την ημέρα του περιβάλλοντος. Είναι ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα και καλούμε όσους έχουν διάθεση και χρόνο την Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 3 το μεσημέρι να περάσουν από τους κήπους του Πασά.
0: Εγώ θα πω, κύριε Αντιδήμαρχε, και όσοι εργάζονται μπορούν να πάνε και αργότερα, γιατί είναι ένα υπέροχο σημείο της
1: βεβαίως,
0: πόλης μας. Ευκαιρία
1: βεβαίως.
0: Να το γνωρίσουν λοιπόν. Βέβαια, όσοι μπορούν, θα γίνουν πολύ όμορφες δράσεις και ξαναγήσεις και όλες και συζητήσεις. Και είναι πολύ σημαντικό έτσι που αναδεικνύεται.
1: Και τα σχολεία καλούμε μπορούν να έρθουν. Ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή κάποια σχολεία. Και άλλα σχολεία, αν μας ακούν οι καθηγητές και οι διευθυντές, επειδή είναι η Παρασκευή και είναι η μέρα σχολείων, μπορούν να τα φέρουν ημερήσια εκδρομή εκεί. Να ακούσουν για το περιβάλλον, για την ημέρα του περιβάλλοντος. Θα είναι μια εκπαιδευτική καθαρά εκδρομή και μια πολύ καλή βόλτα.
0: Αυτό είναι εξαιρετικό. Νομίζω ότι θα ήταν τέλειο να έρθουν και τα σχολεία με τα παιδάκια εκεί. Είναι τέλειο σημείο για βόλτα, υπέροχη θέα της πόλης και οι μύθοι και οι θρύλοι που αρέσουν και στα παιδιά αυτής της ηλικίας για τα δρακόσπιτα και το πώς χτίστηκαν και το ότι είναι ένα μνηστήριο όλο αυτό. Νομίζω ότι δίνει και
1: ναι.
0: μια επιπλέον έτσι πικάντικη νότα στο σημείο αυτό που έτσι κι αλλιώς είναι υπέροχο για βόλτα.
1: Σωστά.
0: Επόμενοι σας θα κάνετε λοιπόν τον απολογισμό στο Λίμπιον των 2,5
1: Ακριβώς.
0: ετών και επόμενη στόχη της Αντιδημαρχίας Πρασίνου.
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω μια ποδοσφαιρική ορολογία. Λέω ότι η ομάδα βρίσκεται στο ημίχρονο, έπαιξε πολύ καλή μπάλα στο πρώτο ημίχρονο και υπόσχεται να παίξει ακόμα καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό να κάνουμε τα ίδια πράγματα και ακόμα περισσότερα.
0: Μ' αρέσουν οι αθλητικές ορολογίες και επειδή είμαστε και τις μέρες που ξεκινάει και ο τελικός του
1: Άλλωστε,
0: μπάσκετ,
1: ο τίτλος μας είναι «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη».
0: Νομίζω ότι ταιριάζει εξαιρετικά. Εδώ θα είμαστε λοιπόν για να τα λέμε και για να τα συζητάμε, κύριε Αντιδήμαρχε. Κύριε Βασίλη Διαμαντάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να ανακοινώσω στον κόσμο διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Καλό απόγευμα και σε εσάς. Ήταν λοιπόν ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Βασίλης Διαμαντάκης. Μας είπε πολύ όμορφα πράγματα τα οποία συνδέονται με την πόλη μας. Πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε έτσι, γιατί ξέρετε και η Κήπη του Πασά είναι ένα εξαιρετικό σημείο και θέλω να σας πω πραγματικά ότι είναι η τέλεια αφορμή για να πάτε. Αν δεν έχετε πάει, είναι τα παλιά δρακόσπιτα της Θεσσαλονίκης. Και ξέρετε, υπάρχουν πολλοί μύθοι, πολλές δοξασίες ότι χτίστηκαν εκεί για να γίνονται διάφορες τελετές. Λέγονται διάφορα. Όπως και να το κάνουμε, είναι πάρα πολύ όμορφο σημείο για να κάνετε τη βόλτα σας. Και είναι όμορφο το ότι στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη έρχονται συναυλίες, ούκο λίγες συναυλίες. Η ερχόμενη εβδομάδα τολμώ να πω ότι είναι η εβδομάδα των συναυλιών και από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Όχι, δεν τελειώνουμε γιατί είναι πολλές οι συναυλίες οι οποίες έρχονται. Καταρχάς, ξεκινάμε με την κρατική ορχήστρα της πόλης μας, η οποία την Παρασκευή θα παρουσιάσει τον Ορφέα. Είναι μια όπερα η οποία δημιουργήθηκε από το μηδέν. Είναι μια δημιουργημένη όπερα, εμπνευσμένη μάλλον για να είμαι ακριβής, από τον μύθο του Ορφέα. Παρουσιάζεται από την κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με πάρα πολύ οικονομικό εισιτήριο, το οποίο κοστίζει μόλις 5 ευρώ. Την Παρασκευή, επίσης, ο εξαιρετικός Διογέννης Δασκάλου με τους Μόνι εν Μόνι Κονιέντε μας παρουσιάζει το σκουλίκι φλάι που έγινε butterfly, και τι καλά να γινόμασταν όλοι butterfly πεταλούδες και να απαλλαγούμε από αυτό το fly over που μας κάνει τη ζωή πάρα πολύ δύσκολη. Θα γελάσετε πάρα πολύ. Θα δείτε όλα τα κακοσκήμενα τα οποία υπάρχουν στην χώρα μας και στην πόλη μας και όχι μόνο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα διασκεδάσετε, θα ακούσετε και το καινούριο τραγούδι σατυρικό του Διογέννη Δασκάλου, Σκόλιξ, όπου ο Σκόλιξ είπε ο Διογέννης Δασκάλου ότι είναι αυτή η διχόνοια που έχουμε οι Έλληνες και δυστυχώς την έχουμε μέσα μας. Τιμή εισόδου στα 15 ευρώ στο θέατρο Κήπου φυσικά, στην ΧΑΘ, την Παρασκευή στις 9.30 ξεκινάει η συγκεκριμένη πάρα πολύ όμορφη παράσταση. Και σας υποσχέθηκα συναυλίες. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Το Σάββατο λοιπόν ο Βασίλης Σταρόβας με το Starovation Summer Edition θα βρίσκεται επίσης στο θέατρο Κήπου. Ο Βασίλης Σταρόβας θα παρουσιάσει ροκ που όλοι αγαπάμε. Starovation, το ροκ που δεν ξεχνάμε, το ροκ που μιλάει στην καρδιά μας. Η τιμή εισόδου είναι στα 17 ευρώ στην προπόληση, στις 9 η ώρα το βράδυ στο θέατρο Κήπου εκεί στην ΧΑΘ. Και από εκεί και πέρα, κάθε βράδυ και μία συναυλία, και ο Γιάννης Χαρούλης θα βρεθεί στο θέατρο Γης για να τραγουδήσει για όλους εμάς και να μας χαρίσει ένα ξέχαστο βράδυ στο live tour του. Ο σταθμός είναι η πόλη μας Θεσσαλονίκη, δεν θα μπορούσε να μείνει, στις 9 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου στα 17 ευρώ, πρέπει να βιαστείτε γιατί τα εισιτήρια ήδη έχουν κυτρινίσει, που σημαίνει ότι δεν έχουν μείνει πολλά διαθέσιμα. Γιώργος Μαζωνάκης επίσης θα βρεθεί στην πόλη μας και συγκεκριμένα την Τετάρτη 10 Ιουνίου σε έναν πολύ ξεχωριστό χώρο, στο λιμάνι, στον Προβλήτα Β2. Εκεί λοιπόν θα είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, θα έχει και το καινούργιο του τραγούδι στις αποσκευές. Τιμή εισόδου στα 15 ευρώ, από εκεί ξεκινάει, γιατί υπάρχουν και εισιτήρια σε διάφορες τιμές. Υπάρχει και το εισιτήριο το VIP, όπου θα μπορέσετε να πάτε στο μπαρ, να πάρετε ένα δωράκι, να συναντήσετε τον Γιώργο Μαζωνάκη. Μπαίνετε στο more.com και κάνετε την αγορά των εισιτηρίων σας. Ενώ και ο Στέφανος Κορκόλης με τον Γιώργο Χατζινάσιο θα βρεθούν στο θέατρο Κήπου, και θα είναι και η Σοφία Μανουσάκη, η υπέροχη Σοφία Μανουσάκη με την μοναδική της φωνή. Οι δύο μεγάλοι δημιουργοί θα καθίσουν ένας απέναντι στον άλλον και θα παίξουν τραγούδια που μιλούν απευθείας στην καρδιά μας. Η τιμή εισόδου ξεκινά στα 25 ευρώ μάλλον, τόσο είναι το εισιτήριο για όλους, και η προπόληση γίνεται και πάλι μέσα από το more.com. Και θέλω να σας πω ότι δεν τελειώνουν οι εκπλήξεις, γιατί την μεθεπόμενη εβδομάδα, 17 Ιουνίου, θα είναι η Άλκη στις Πορτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου στο Θέατρο Γης. Η Pixlax στην μεγάλη τους καλοκαιρινή συναυλία στις 15 Ιουνίου. Είναι Τάσα Αποφίλου και ο Μανώλης Φάμελος που θα έρθουν στο φεστιβάλ του Επταπυργίου που ανοίγει τις πύλες του. Ο Μίλτος Πασχαλίδης στο Θέατρο Γης της Θεσσαλονίκης στις 19 Ιουνίου. Ο Πάνος Βλάχος στη Μονή Λαζαριστών στις 18 Ιουνίου. Όπως βλέπετε, έχουμε πάρα πολλά πράγματα που θα συμβούν και θα ήθελα να σταθώ σε μια θεατρική παράσταση με έναν ηθοποιό τον οποίο αγαπώ προσωπικά πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ηθοποιούς, και απόδειξη ήταν ότι μπορούσε να δημιουργήσει έναν μοναδικό και υπέροχο χαρακτήρα απλά και μόνο ακούγοντας την φωνή του. Όπως αντιλαμβάνεστε, αναφέρομαι στον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, στον υπέροχο Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος έρχεται στην πόλη μας με τον Υπηρέτη Διοφετάδων στο Θέατρο Δάσους, επιστρέφει στον ρόλο αυτόν που αγαπήθηκε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ό,τι και να κάνει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος είναι υπέροχος. Σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, ήταν μια παράσταση που κάθε βράδυ ήταν sold out, και πώς να μην είναι, θα πω εγώ. Ο Υπηρέτης Διοφετάδων λοιπόν για μία και μόνο παράσταση Κυριακή 12 12 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους στις 9.30, στον κεντρικό ρόλο φυσικά ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, η σκηνοθεσία φυσικά ανήκει στον Γιάννη Κακλέα, το έργο έχει γραφτεί το 1745, είναι όμως πιο επίκαιρος από ποτέ. Στο κέντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο ακίνητος Τρουφαλντίνος, ένας υπηρέτης που κυνηγάει την επιβίωσή του και έτσι αποφασίζει να δουλέψει ταυτόχρονα για δύο αφεντικά. Όμως κάπου εκεί μπλέκονται παρεξηγήσεις, μπλέκεται γέλιο, μπλέκεται σκέψη. Δεν θα σας πω περισσότερα, θα σας πω ότι μαζί με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο είναι η Φέη Ξυλά, είναι ο Γιώργος Ψυχογιός, είναι ο Άρης Κακλέας και ένας πλούσιος θίασος. Να σας πω επίσης ότι η προπόληση γίνεται μέσα από το mor.com για την Κυριακή 12 Ιουλίου, μία και μόνο παράσταση, διότι όπως και να το κάνουμε δεν είχαν προλάβει οι υπόλοιποι να απολαύσουν την πολύ όμορφη αυτή. Το πολύ όμορφο αυτό έργο. Είναι πολλά αυτά που έχω να σας πω, αλλά θα σας τα πω αύριο, γιατί κοιτώντας το ρολόι βλέπω ότι έχει φτάσει η ώρα να σας πω την τελευταία καλησπέρα για σήμερα. Να σας πω επίσης ότι αύριο πάρτε ομπρελίτσα, γιατί σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ναι μεν θα έχουμε τον Κέλσιο στους 28 βαθμούς, αλλά θα έχουμε βροχούλες. Ελάχιστη τιμή της θερμοκρασίας θα είναι 22 βαθμοί, ενώ την Παρασκευή 5 Ιουνίου το θερμόμετρο θα κοιμανθεί από 21 έως και 29 βαθμούς Κελσίου, με τον ήλιο να μας χαμογελά καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, από Δευτέρα έρχονται πάλι βροχές. Καλό αυτό, γιατί θυμάστε τότε που κάθε Σαββατοκύριακο μας έβρεχε. Φαίνεται ότι αυτό ευτυχώς δεν θα συμβεί. Θέλω να σας ευχηθώ να απολαύσετε το σημερινό απόγευμα, ό,τι και να κάνετε, και να το γεμίσετε με όμορφες και ξεχωριστές στιγμές και με ανθρώπους που αγαπάτε. Γιατί αυτό είναι που κάνει τις στιγμές μας πραγματικά ξεχωριστές. Θέλω να σας πω για κάτι ακόμα. Να χαμογελάτε στη ζωή και να τις κλείνετε το μάτι πονηρά και να τις χαμογελάτε πλατιά. Και τότε θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτως σίγουρη, ότι θα σας χαμογελάσει και αυτή. Μέχρι αύριο στις 5 το απόγευμα, οπότε θα φιλοσοφήσουμε και πάλι ραδιοφωνικά. Να μου είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα σε όλους.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Δεν μιλώ σε κανένα, δεν ακούω κανένα να κόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Λάς 99,4.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω,
4: πιάλο,
3: βάζω, στο κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Φλας 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει

παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύντομα.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
8: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

Ποιος το ξέρει που γυρνάς τη νύχτα αυτή? Ποιος καημός και ποιο νυχτερί σου ματώνουν την ψυχή?

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: ξενύχια.
1: Είναι 8.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

στον άνεμο η σχέση μας κι εσύ. Σαν δολοφόνος που το θύμα του ποθεί, σε κυβερνάει

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
6: Με τον Μπάμπη Μπατσάρα.
5: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Χριστό, ας το γάμισε το. Τα κοιτάς από τον εκτό. Τα φώτα μου σβηστά, δεν το πάλεψα να ανέβω. Δεν πατάω πότε φρένο.
1: Κλείστο, α

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω,
4: βάζω,
3: το κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια
3: και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος, θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
8: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
9: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
10: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

ήταν ο χείλος. Δεν θα θέλα σου είπα να μ' απλά ένας φίλος. Η παιδικότητά σου παλεύε τη λύθη. Κάτω από την μπλούζα δυο καινούρια στήθη. Μία νέα γη κι εγώ κονκίστα δώρος. Πόλεμο

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Λας 99,4.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
4: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
5: 8 με 9 το πρωί,
4: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Το Bobby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bobby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Λάς 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Πιάνω.
7: Πιάλω.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Το κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Μπράβο.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
9: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-31-82-18.
12: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
13: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
14: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
15: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
16: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
17: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Ίδιες δουλειές, νέο σπίτι, νέο Benz. Τρία χρόνια σε ρίχα, πονοκέφαλα από το στρες. Για τα φράγκα έκανα βρώμικες επιλογές. Τα παιδιά μου να μην δουλέψουν σε συνθήκες ακατάλληλες.

Άμα με ξέρεις, το ξέρεις, δεν παίζουμε και στη γειτονιά δεν αρέσαμε. Ξέρω στη θέση μου αυτή δεν θα αντέχανε. Μα δεν θα μιλήσω για αυτούς. Κάθονται σπίτι τους και εμείς δουλεύουμε. Κι ίσως μια μέρα να ανέβουμε. Μα δεν πουλήθηκα για λίγα views.

0: Plus 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
6: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
7: 8 με 9 το πρωί
6: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
9: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Λάς 99,4.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
10: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
12: Ζηλεύουν πολύ, ρουφιάνοι μιλάν. We don't give a shit.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία

0: σπίτι της.
1: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
2: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
3: Με τον Bubby Μπατσάρα.
2: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
1: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
5: 8 με 9 το πρωί.
1: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
2: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: ρυθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Δε φταίει κανείς

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Μες στα χαράματα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

γυρίσεις πίσω λέγε αιώνα. Μπήσεις σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: είναι να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις.

0: πρέπει να το κάνω σωστά αυτό.
1: Από μικρό παιδί ήθελα να πετύχω, αλλά εγώ απέτυχα. Μου είπε πως οι μοίες μου χάθηκαν, πως το σώμα και τα δυο μπλε μάτια μου ήταν αυτά που τη γοήτευσαν.
2: Έτσι είναι.
1: Με κράτησε σφιχτά στην αγκαλιά της σαν μάνα, γιατί επιτέλους είχα μια καλή δουλειά, αλλά ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Και όταν έλαμψαν οι φρίκες μου,
0: σίγουρα
1: την απογοήτευσαν. Ο Αντώνης τρελαίνεται που απορρίπτω δουλειές 9 με 5 και ότι βγάζω το ρίχνω στην τέχνη μου.
2: Συγγνώμη.
1: Θέλει να με δει να ζω κανονικά και όταν το έκανα ήταν περήφανος για μένα.
2: Μπράβο, Λεβέντη.
1: Νιώθω το βάρος των πρέπει που θέλω και των πρέπει που σφήνωσαν στο κεφάλι αδίστακτα να με παραλύει. Νιώθω πως καταραίω επειδή ζω σε ένα υπόγειο και όχι στο πατρικό μου, αλλά δεν υπάρχουν πατρικά στις χαμένες νεότητες που κυνηγάνε τη λύθη.
2: Δεν υπάρχουν.
1: Εκείνο το βράδυ στο είπα αγάπη μου, η κοινωνία μας τρελαίνει με τρόπους παράλογους. Και εσύ μου είπες το έχεις χάσει Δημήτρη, καλύτερα να μείνουμε φίλοι. Καλύτερα να είχα φύγει. Καλύτερα να γίνουμε θρύλοι. Από το να ζήσω όπως θέλετε εσείς. Προτιμώ να ανατείλω από το δίλη. Ο πατέρας μου ονειρευόταν στα μάτια μου λεφτά, αμάξια και επιτυχία.
2: Πήρε τα αρχίδια μου.
1: Ξέχασε πως από μικρό παιδί έψαχνα να βρω κάτι πιο ακριβό.
2: Για πες.
1: Και ακόμα την ψάχνω.
2: Ακόμα την ψάχνω.
1: Ναι. Την ευτυχία.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: legalize.
1: Δεν κοιτάμε την τιμή μόνο το size. Έχω το σεβασμό από την Αλάνα και το blog. Είμαστε true, είμαστε rude, no lies. Όλη ομάδα ό,τι λέμε είναι true talk. Όλοι οι haters γίνονται fans. Όλα think about is cash. Όλα γύρω about money.
2: Και ο δικός μου πλήζει το

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Μες στα χαράματα.